από τους βασιλιάδες. Ή ακόμα υπάρχει και μία περίπτωση κάποιων πρωθυπουργών οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ως υπηρεσιακοί μετά την υπόδειξη κάποιας εθνοσυνέλευσης. Αυτά είναι τα δεδομένα. Να πούμε όμως ότι η σειρά των πρωθυπουργών, και θα τα πιάσουμε όλα από την αρχή, ακολουθείται με διαφορετικούς τρόπους και μάλλον με διαφορετική εξέλιξη, γιατί στα πρώτα χρόνια οι πρωθυπουργοί έβγαιναν, ξαναέβγαιναν, άλλαζαν, ξαναέμπαιναν, υπήρχε αυτή η διαδικασία. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο σταθεροποιημένο το σύστημα και όποιος κάθεται στην καρέκλα ξανακάθεται χωρίς να υπάρχουν αυτές οι τεράστιες αναλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, αν δούμε εδώ τα πράγματα, ας το πάρουμε μετά την μεταπολίτευση, θα δούμε ότι όλο το σκηνικό είναι στημένο σε πολιτικά τζάκια, σε οικογενειοκρατίες και εναλλάσσονται 4-5 ονόματα στην πρωθυπουργική θέση. Να πούμε ότι μόνο 7 από τους πρωθυπουργούς της ιστορίας, δηλαδή από τους 84, έχουν καταφέρει να πείσουν τον ελληνικό λαό και να τους έχει ψηφίσει πάνω από 3 φορές. Δηλαδή έχουν εκλεγεί πάνω από 3 φορές με την ψήφο και τη βούληση του ίδιου του λαού. Ο ρέκορντμαν της ιστορίας είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος κατέχει το εξής ακατάρρυπτο μέχρι σήμερα ρεκόρ. Κέρδισε με την ψήφο του λαού 6 εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα 23 ετών, από το 1910 μέχρι το 1933. Δεύτερος με μία εκλογική αναμέτρηση λιγότερη είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος έχει κερδίσει 5 φορές εκλογές και συγκαταλέγεται και αυτό στη μία φορά την οποία εγκατέλειψε για να συνεχίσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, και είναι και αυτό δηλαδή μέσα στην καταγραφή που έχουμε κάνει από την έρευνα αυτή. Στην τρίτη θέση είναι 2 πολιτικοί με 4 εκλογικές νίκες. Είναι ο Δημήτριος Βούλγαρης και ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης. Προσέξτε, τώρα πάμε σε αρκετά έντονα χρόνια με την πολιτική να βρίσκεται σε μια έξαρση αντιδικιών, αντιλόγων, διαφορών, όπου εναλλάσσονταν ο ένας πρωθυπουργός με τον άλλον σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. 3 φορές κατάφεραν να κερδίσουν εκλογικές αναμετρήσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, τον οποίο θα συναντήσουμε και μετά γιατί κατέχει ένα άλλο ακατάρρυπτο ρεκόρ, και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Τα τραγούδια όλα που έχουμε επιλέξει είναι σχετικά με τις εποχές εκείνες, αλλά και με την όλη διαδικασία εκλογής του Πρωθυπουργού. Έτσι λοιπόν πάμε στο 1935 και ο Μάρκος Βαμβακάρης μας τραγουδά το περίφημο «Μάρκος Υπουργός» ή «Όσοι γεννούν Πρωθυπουργοί». Είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε από την Parlophone σε σύνθεση του Μάρκου Βαμβακάρη. Παίζει με τον μπουζούκι του ο Μάρκος, κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης και μπαγλαμά ο Στράτος Παγιουμτζής, ενώ τη διεύθυνση ορχήστρας έχει ο Σπύρος Περιστέρης.

Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Είπαμε νωρίτερα για τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ότι κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Και πράγματι έτσι είναι. Γιατί είναι ο πολιτικός ο οποίος έχει οριστεί πρωθυπουργός τις περισσότερες φορές στην ιστορία. Συνολικά 10, αλλά προσέξτε, μόνο τις 3 φορές είχε εκλεγεί από το λαό. Οι υπόλοιπες ήταν με ανάθεση, όπως λέμε. Ακολουθεί μετά τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ο Δημήτριος Βουλγαρής με 8 θητείες. Εδώ είναι λίγο πιο μοιρασμένα τα πράγματα. 4 φορές είχε κερδίσει την εκλογική διαδικασία και 4 φορές είχε δοθεί από τον βασιλιά η έγκριση για να αναλάβει αυτός πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, πιο κάτω, βρίσκονται ο Ελευθέριος Βενιζέλος με 7 θητείες, το ίδιο όμως και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο Βενιζέλος τη μία φορά ορκίστηκε πρωθυπουργός χωρίς να έχει εκλεγεί από το λαό, ενώ ο Τρικούπης αντίθετα ορκίστηκε τις 2 από τις 7 φορές χωρίς να έχει εκλεγεί. Τώρα, οι πρωταθλητές σε διάρκεια μεταπολεμικά είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προπολεμικά μάλλον Ελευθέριος Βενιζέλος, και μεταπολεμικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και όταν λέμε πρωταθλητές, μιλάμε για τα χρόνια συνολικής άσκησης της πρωθυπουργίας. Από τη μία έχουμε 14,5 χρόνια τον Ελευθέριο Βενιζέλο και από την άλλη έχουμε 14,5 χρόνια παρά λίγες ημέρες, προσέξτε τώρα, για λίγες ημέρες επικρατεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος έρχεται δεύτερος, λίγα 24 ώρα. Τρίτος έρχεται ο Χαρίλαος Τρικούπης, όπου κάθισε στην πρωθυπουργική καρέκλα περίπου 13 χρόνια, και ακολουθούν με 11 χρόνια ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ο οποίος αν είχε ολοκληρώσει αυτές τις 10 θητείες σίγουρα θα ήταν ο μεγάλος ρέκορντμαν, αλλά η ιστορία είναι ότι άλλαζαν τόσο γρήγορα εκείνη την εποχή λόγω των πολιτικών εξελίξεων οι κυβερνήσεις, πραγματικά και κυριολεκτικά σαν τα πουκάμισα. Στην έκθε θέση, δηλαδή πίσω από Ελευθέριο Βενιζέλο, Κωνσταντίνο Καραμανλή, Χαρίλαο Τρικούπη, Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της θητείας, έρχεται ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, ο οποίος έμεινε στην πρωθυπουργική καρέκλα συνολικά 9 χρόνια. Δύο στοιχεία έτσι στα γρήγορα να πούμε για τον Κουμουνδούρο, ότι ήταν γιος του αγωνιστή της Επανάστασης, Σπυρίδωνα Γαλάνη Κουμουνδουράκη. Ήταν από μια επιφανή οικογένεια της Μάνης, της Μεσσηνιακής Μάνης. Είχε γεννηθεί το 1815 στον πύργο των Κουμουνδουράκηδων, στην περιοχή Γραμπελιά του χωριού Κάμπος Αβίας. Μετά το τέλος του αγώνα έφτασε στο Ναύπλιο, εκεί τελείωσε το γυμνάσιο και στη συνέχεια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1841 διέκοψε τις σπουδές του για να λάβει μέρος στην Κρητική Επανάσταση. Παρότι ο ίδιος ήταν έτσι όχι ιδιαίτερα αισιόδοξος, πίστευε ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η διαδικασία της εξέγερσης ήταν μάταιη. Όταν γύρισε στην Ελλάδα έμεινε στην Καλαμάτα, όπου άσκησε τη δικηγορία, αν και δεν έλαβε ποτέ το πτυχίο του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Πρωθυπουργός». Είναι ένα τραγούδι του 1980, πιο φρέσκο, έτσι. Κυκλοφόρησε από την Columbia Records και περιλαμβάνεται στο δίσκο «Το Διάταγμα και άλλα».

Καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Και πάμε στο επόμενο ρεκόρ. Το επόμενο ρεκόρ το έχει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και μιλάμε τώρα για τα συνολικά χρόνια ενασχόλησης, όχι μόνο με την πολιτική, αλλά με την Πρωθυπουργία. Γιατί στην πολιτική, όπως θα δούμε, είχε μπει πολύ νωρίτερα από όταν έγινε Πρωθυπουργός. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε Πρωθυπουργός μέχρι την τελευταία φορά που παραιτήθηκε, όχι στη συνέχεια έτσι, με τις εναλλαγές που έχουν γίνει στην Πρωθυπουργία της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έμεινε συνολικά στο τιμόνι της Πρωθυπουργίας 25 χρόνια. Παραλαμβάνω, από την πρώτη μέρα που ορκίστηκε για πρώτη φορά, ήταν στις 5 Οκτώβριου του 1955, μέχρι την τελευταία φορά που ήταν το 1980, όταν και παραιτήθηκε για να λάβει την Προεδρία της Δημοκρατίας, το 1980, είναι ουσιαστικά 25 χρόνια. Είναι σαφώς ο μεγάλος ρέκορντμαν, έτσι. Και να πούμε ότι αν προσθέσουμε και τα 15 χρόνια από την πρώτη ορκομοσία του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι την άνοιξη του 1995, οπότε και έληξε η δεύτερη θητεία του ως Πρόεδρος, τότε μιλάμε για μια ιστορία προσθέτοντας τα 25 στα 15 που φτάνει στα 40 χρόνια μεταξύ των αξιωμάτων του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πίσω, αρκετά πίσω, είναι ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, ο οποίος έχει ορκιστεί 6 φορές πρωθυπουργός και βρέθηκε σε αυτές τις 6 φορές συνολικά 32 χρόνια. Δηλαδή απέχει αρκετά σε σχέση με το ρεκόρ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να πούμε ότι πιο κάτω, πιο πίσω είναι ο Δημήτριος Ράλης, 24 χρόνια πρωθυπουργός. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 23 χρόνια, συνολικά έτσι, διακεκομένα και συνολικά. Ο Γεώργιος Παπανδρέου 21 χρόνια, ο Χαρίλαος Τρικούπης 21 χρόνια και ο Θεόδωρος Δηληγιάννης 20 χρόνια. Και μιας και είπαμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να πούμε ότι γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1907 στο Κιούπκιοι, έτσι λεγόταν τότε, ήταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, είναι η σημερινή πρώτη μία κομμόπολη των Σερών. Ο πατέρας του ήταν δημοδιδάσκαλος, Γεώργιος Καραμαλής, και καλλιεργητής, είχε τα χωράφια του. Είχε έντονη εθνική δράση και είχε κυνηγηθεί από τις τουρκικές και στην πορεία στη συνέχεια από τις βουλγαρικές αρχές κατοχής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έζησε αρχικά ως μικρός, μαθητής δηλαδή, στην πρώτη Σερών, στη συνέχεια στη Νέα Ζύχνη, στις Σέρες και τελικά έφτασε στην Αθήνα, όπου τελείωσε το γυμνάσιο και γράφτηκε στη νομική σχολή, από την οποία και αποφύτησε το 1929. Υπηρέτησε για 4 μήνες στη θητεία του στο στρατό ως προστάτης πολύτεκνης οικογένειας και άρχισε μετά να εργάζεται ως δικηγόρος στις Σέρες μέχρι να μπει στον πολιτικό στίβο το 1935, οπότε και εξελέγει για πρώτη φορά με το Λαϊκό Κόμμα που ήταν το Αντιβενιζελικό Κόμμα. Το 1935 λοιπόν για πρώτη φορά εκλέγεται βουλευτής και επανεκλέγεται το 1936, που είναι και οι τελευταίες εκλογές πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή. Με την έκρηξη της πολεμικής των χρόνων εκείνων, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καλείται να παρουσιαστεί και να στρατευτεί στο Σιδηρόκαστρο, αλλά απαλλάσσεται και κρίνεται ανίκανος λόγω προβλήματος βαρικοΐας. Στην γερμανική κατοχή ασχολήθηκε με την δικηγορία αποκλειστικά και επανήλθε στην ενεργό πολιτική το 1946, όταν πήρε μέρος στις πρώτες εκλογές που έγιναν στις 31 Μάρτη του 1946, υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος, εξελέγει πρώτος σε ψήφους βουλευτής. Και πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί είπαμε για τον Καραμαλή, αλλά νωρίτερα είπαμε και για τον Βενιζέλο. Έχουμε κρατήσει και μερικά στοιχεία. Μπορεί να διαβάσουμε, παιδιά, τη βιογραφία όλων των πολιτικών. Κάποια στοιχεία έτσι που έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Αλλά επειδή συζητήσαμε πριν για τον Βενιζέλο και επειδή σε αυτό
το κομμάτι της κατάταξης, δηλαδή στα περισσότερα χρόνια συνολικής παραμονής στην πρωθυπουργική θέση, να πούμε ότι τα χρόνια που κύλησαν από την πρώτη μέχρι την τελευταία φορά που ήταν πρωθυπουργός, έτσι. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, να πούμε ότι συνολικά έχει 23 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα τραγούδι που έγραψε το 1936 ο Στελάκης Περπινιάδης με τίτλο «Τον Βενιζέλο χάσαμε». Thank you.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που επαναλαμβάνουμε είναι το 1936. Είναι μια σύνθεση του Σταύρου Παντελίδη και σε στίχους του Κώστα Καρύπη. Κυκλοφόρησε με τη φωνή του Στελάκη Περπινιάδη από την Κολούμπια με αριθμό δίσκου DG6209. Έτσι για την ιστορία και την καταγραφή. Και μιας και ασχολούμαστε με την ιστορία, πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο πρωθυπουργός που είχε τη μεγαλύτερη σε συνέχεια και διάρκεια πρωθυπουργία μέχρι σήμερα. Είναι ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος έμεινε 8 χρόνια, 1 μήνα και 17 ημέρες συνεχώς στην πρωθυπουργία. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο δεν καταρρύπτεται εύκολα, γιατί ο επόμενος πρωθυπουργός που θα πρέπει να το κάνει αυτό θα πρέπει να έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες ολοκληρωμένες, έτσι, και το μέρος μίας τρίτης επανεκλογής. Ο Κώστας Σιμίτης πήρε το ρεκόρ του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε συμπληρώσει παραμονή στην Πρωθυπουργία για 7 χρόνια και 8 μήνες συνεχώς. Ο Κώστας Καραμανλής είχε 7 χρόνια, 8 μήνες και 12 ημέρες. Είναι τρίτος, για κάποιες μέρες είναι πιο πάνω ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ανέλαβε στις 5 Δεκάτου του 55 μέχρι τις 17 Ιουνίου του 63, αλλά χάνει κάποιες μέρες γιατί τις 136 δεν τις είχε θητεύσει ως εκλεγμένος αλλά ως διορισμένος. Και εδώ μιλάμε για τους πρωθυπουργούς που είχαν εκλεγεί. Και μάλιστα έχει κι άλλο ένα ντεζαβαντάζ στην όλη ιστορία αυτή της κατάταξης με σειρά και παίρνει την τρίτη θέση σε αυτό, γιατί το 1961 παραχώρησε για ένα μήνα την πρωθυπουργία στον Κώστα Δόβα ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Ως εκλεγμένος παρέμεινε πρωθυπουργός 7 χρόνια και 4 μήνες, και αυτή είναι η διαφορά με το 7 χρόνια 8 μήνες και 12 μέρες που ουσιαστικά τον κατατάσσει πίσω από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, πίσω από τους τρεις, δηλαδή Κώστα Σιμίτη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμανλή, έρχονται με αρκετή διαφορά δύο παλιοί πολιτικοί, ο Χαρίλαος Τρικούπης, που έχει περίπου 6 χρόνια συνεχούς θητείας, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επίσης και ο Βενιζέλος είναι περίπου στα 6 χρόνια συνεχούς θητείας. Ο Βενιζέλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1864, με το παλιό ημερολόγιο 11 Αυγούστου, έτσι, στις Μουρνιές Χανίων, ήταν το 5ο παιδί ενός εμπόρου του Κυριάκου Βενιζέλου. Η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη το 1866 επειδή είχε αναμειχθεί στην Επανάσταση ενάντια στους Τούρκους, και τα πρώτα του βήματα ο Ελευθέριος Βενιζέλος τα έκανε στη Σύρο, όπου βρέθηκε μαζί με την οικογένειά του. Το γυμνάσιο όμως το τελείωσε στην Αθήνα, και στα Χανιά επέστρεψε μετά την Επανάσταση. Ο πατέρας του ήθελε να ακολουθήσει το δρόμο του, δηλαδή να ακολουθήσει το εμπόριο, όμως ο Ελευθέριος Βενιζέλος φαίνεται ότι δεν είχε ιδιαίτερη κλίση προς τα εκεί. Προτίμησε να σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το 1886 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα νομικής με βαθμό άριστα. Οπότε και αμέσως μετά φεύγει από την Αθήνα και επιστρέφει στα Χανιά, όπου ξεκινά να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και αρχίζει και η άμεση εμπλοκή του στην πολιτική με το τοπικό κομμάτι αρχικά. Θα πούμε και νωρίτερα, είπαμε για τον Κουμουνδούρο που κατέχει το ρεκόρ των 10 θητιών ως πρωθυπουργός, αλλά λέω τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον Κουμουνδούρο, ή μάλλον στην πλατεία που πήρε το όνομά του, την πλατεία Κουμουνδούρου. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Χρήστος Αγγελόπουλος σε στίχους του Σπύρου Φυλακτού και μουσική του Στέφανου Κυπριώτη. Πλατεία Κουμουνδούρου.

ο Κουμουνδούρος, για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι εμπλέκεται έτσι στην πολιτική, το 1850, όταν και εκλέγεται πληρεξούσιος Μεσίνης, αλλάζει τότε και το όνομά του, από Κουμουνδουράκης το κάνει Κουμουνδούρος. Και από τότε συνεχώς δίνει το παρόν στη Βουλή μέχρι το θάνατό του. Μία διετία μόνο ήταν εκτός πολιτικής σκηνής, το 68-69. Μιλάμε για 1868-1869. Νωρίτερα, το 1855, είχε ορκιστεί πρόεδρος της Βουλής και ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση του Δημήτρη Βούλγαρη, με τον οποίο στην πορεία τα έκαναν γυαλιά καρφιά, για να το πω απλά και λαϊκά. Ήρθαν σε μεγάλη σύγκρουση και έγιναν μεγάλη πολιτική εχθρή. Ήταν πολέμιος του θρόνου ο Κουμουνδούρος και όταν εκπαραθυρώθηκε το 1862 ο Όθωνας, ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έκανε δουλίτσα εκεί για να μπορέσει λίγο να μπει το νερό στο αυλάκι. Το 1864, στις 29 του Σεπτέμβρη, έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην οδό Σταδίου, στην είσοδο της Βουλής. Το 1865, την επόμενη χρονιά, στις 2 Μαρτίου, αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Πρωθυπουργία και δημιουργεί το Κουμουνδουρικό Κόμμα, το οποίο συσπηρώνει διάφορες πολιτικές ομάδες και διάφορους πολιτικούς νέους σε ηλικία, όπως ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Θεόδωρος Δηληγιάννης. Ήταν μαζί δηλαδή Κουμουνδούρος, Τρικούπης και Δηληγιάννης. Αργότερα χώρασαν τα τσανάκια τους και ήρθαν σε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Ο Κουμουνδούρος, όπως είπαμε, 10 φορές ανέλαβε την Πρωθυπουργία μέχρι το 1882, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για το ρεκόρ των μακροβιότερων σε μία συνεχή θητεία πρωθυπουργών. Πάμε να δούμε τώρα το αντίθετο, το αντίστροφο, το ρεκόρ του λιγότερο σε χρονικό διάστημα πρωθυπουργού. Είναι ο Αριστίδης Μωραϊτίνης, πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας για 2 ημέρες μόνο, από τις 9 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του 1863. Τότε είχε διαδεχθεί τον Δημήτριο Βούλγαρη και ήταν σαν να λέμε το μεταβατικό στάδιο μέχρι να παραχωρήσει την πρωθυπουργία στον Κωνσταντίνο Βάλβη. Και οι τρεις είχαν επιλεγεί από την Εθνοσυνέλευση, η οποία Εθνοσυνέλευση είχε εγκρίνει και ως βασιλιά των Ελλήνων, έτσι τα λέμε για να έχετε και μια σφαιρική εικόνα, τον Γεώργιο Γλίξμπουργκ. Δημήτρης Περδικόπουλος τώρα, Μάρκος Βαμβακάρης, Απόστολος Χατζηχρίστος και Σπύρος Περιστέρης. Κουαρτέτο φοβερό, τραγούδι του 1940, η Παλιοτρεχαντήρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο ρεκόρ. Γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι να το ανακατέψουμε με τη διαφορετικότητά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος ήταν ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδας. Είναι ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης, ο οποίος ορκίστηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1865, ήταν τότε μόλις 36 ετών. Παραιτήθηκε μετά από 10 μέρες, αλλά ξανά γίνει πρωθυπουργός άλλες 5 φορές, τις 4 με τοποθέτηση και τη μία εκλεγμένος από τον λαό. Ο νεότερος ήταν ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία όταν εξελέγει πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Μητσοτάκης, 72 ετών. Άμα τα βάλουμε, παιδιά, ήταν ακριβώς τα διπλά χρόνια του Δελιγιώργη. Να πούμε για τον Δελιγιώργη ότι είχε γεννηθεί στην Τρίπολη το 1829 στις 10 του Γενάρη. Ο πατέρας του, με καταγωγή από το Μεσολόγγι, κρατήστε το αυτό, γιατί θα κάνουμε μια ειδική αναφορά και στο Μεσολόγγι σε λίγο, ήταν ένας από τους αγωνιστές του 1921, ο Μήτρος Δελιγιώργης, και μάλιστα διατέλεσε και αρχηγός της χωροφυλακής μετά την απελευθέρωση. Ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Τρίπολη και το Μεσολόγγι και το 1841 ήρθε μόνιμα στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτορας της νομικής σχολής το 1850. Είχε εξαιρετικό λόγο, έτσι τουλάχιστον λέει η ιστορία, και όλα αυτά ήταν και ένα κομμάτι χαρίσματος που τον ακολούθησε και στην πολιτική. Ιδεολογικά ήταν φιλελεύθερος, είχε έντονη αντιδυναστική στάση και άρεσε πολύ στην νεολαία. Η νεολαία δηλαδή τον γούσταρε, για να το πούμε απλά και λαϊκά, για εκείνη την περίοδο. Από το 1851 μέχρι το 1852 ήταν αρχισυντάκτης της εφημερίδας Εθνική, όταν μέσα από τα κείμενά του είχε αποκτήσει αρκετό κοινό και πολίτες που τον πίστευαν. Έτσι το 1859 αναμίχθηκε ουσιαστικά με την πολιτική και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής στο Μεσολόγγι, παρότι υπήρχαν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση του Αθανάσιου Μιαούλη υπέρ των βασιλικών υποψηφίων. Κατάφερε να υπερπηδήσει τα εμπόδια και να νικήσει ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του 1951, από τα εξαιρετικά τραγούδια του Μάρκου Μαμακάρη. Το ερμηνεύει μαζί με την Σούλα Καλφοπούλου και μιλάει για όσους έχουν ζήσει μακριά από την Ελλάδα. Ένα φοβερό ποίημα, εγώ το χαρακτηρίζω, αρρώστησα στα ξένα μακριά σου.

Λοιπόν, είπαμε για το Μεσολόγγι. Είναι η ιερή πόλη, έχει γεννήσει πολιτικούς, δηλαδή ταυτίζεται με την γέννηση πολιτικών. Γιατί εκτός από τον Επαμεινώντα Δελιγιώργη, να πούμε ότι ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο πρώτος στην πορεία από το 1791 μέχρι το 1865. Από το Μεσολόγγι ξεκίνησε και αναδείχθηκε πρόεδρος της πρώτης Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο το 1821. Είναι η Εθνοσυνέλευση αυτή η οποία διακηρύττει την ελληνική ανεξαρτησία. Εκλέγεται αρχιγραμματεύς εκτελεστικού το 1825. Τι σημαίνει αυτό? Πρωθυπουργός. Και είναι αυτός ο οποίος κάνει τις διαπραγματεύσεις με την Αγγλία για να υπάρξει μια διεθνής παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια. Είναι ο Μαυροκορδάτος αυτός ο οποίος κατευθύνει τις εργασίες για την ψήφιση του πρώτου συντάγματος που προέκυψε μετά την Επανάσταση και αυτό έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Είναι εκείνος που οδηγεί τη χώρα στις πρώτες εκλογές το 1844 για την ανάδειξη κοινοβουλίου. Μεσολογγίτης είναι και ο ιστορικός επανάστασης Σπυρίδων Τρικούπης που γεννήθηκε το 1788 και έζησε μέχρι το 1873. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επικρατείας, πρωθυπουργός δηλαδή, την εποχή του Καποδίστρια και είναι αυτός ο οποίος έκανε τις διαπραγματεύσεις για την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας. Μεσολογγίτης στην καταγωγή, αν και γεννήθηκε στον Άφλιο, είναι και ο Χαρίλαος Τρικούπης, έχει εκλεγεί και στο Μεσολόγγι. Το 1875 ο Χαρίλαος Τρικούπης υποχρέωσε τον βασιλιά Γεώργιο να δεχθεί την περίφημη αρχή της Δεδηλωμένης, τη μεγαλύτερη κατάκτηση στην πορεία της εδραίωσης της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή με λίγα λόγια να μην αποφασίζει για ό,τι θέλει ο βασιλιάς, αλλά να έχει το δικαίωμα το εκλογικό σώμα να αποφασίζει για τον ίδιο τον λαό. Λοιπόν, και κλείνουμε με ένα τελευταίο έτσι ιστορικό παιχνίδισμα. Να σας πω λοιπόν ότι δύο πρωθυπουργοί έχουν καταφέρει να κερδίσουν με πάνω από το 80% των βουλευτών, δηλαδή έχουν φτιάξει βουλή με πάνω από το 80% των βουλευτών να ανήκουν στο κόμμα τους, έτσι, αλλά έχουν ζήσει στην πορεία και την μη εκλογή τους μέσα από επόμενες εκλογικές διαδικασίες. Παράδειγμα, δύο τώρα, θα σας πω, είναι και ο Χαρίλαος Τρικούπης, είναι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Χαρίλαος Τρικούπης στις εκλογές της 3ης Μάη του 1892 βγάζει 180 από τους συνολικά 207 βουλευτές, με ποσοστό δηλαδή πανηγυρικό, νομίζω ότι είναι και ρεκόρ, 86,95%. Στις επόμενες όμως εκλογές, μετά από 3 χρόνια, στις 16 Απρίλιο του 1895, δεν τα πήγε τόσο καλά στη θητεία του, πέφτει το κόμμα του στους 15 βουλευτές, δηλαδή το 7,2%, από 86,95 στο 7,2, και ο ίδιος δεν εκλέγεται ανάμεσα στους 15 βουλευτές, παρότι επικεφαλής. Κερδίζει την έδρα του Μιλτιάδης Γουλημής και τότε λέει το περίφημο «Ανθυμών Γουλημής». Τα ίδια έπαθε και ο Βενιζέλος όταν στις εκλογές του 1910 κερδίζει και κατακτά τις 307 από τις 362 έδρες του Κοινοβουλίου, έχει ποσοστό εδρών 84,80%. Το 1920 προχωράει πανίσχυρος, έχει γίνει η συνθήκη των Σευρών και το κόμμα του όμως καταποντίζεται στις εκλογές, πέφτει στο 29,73%, ο ίδιος φεύγει για το Παρίσι ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει και ο Χαρίλαος Τρικούπης πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εδώ, να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε, μιας και μιλάμε για την πολιτική σκηνή και όλα αυτά τα οποία έχει περάσει ο τόπος από τους πολιτικούς, με τη Σωτηρία Μπέλου να μας ερμηνεύει «Μην κλαις».

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας voicevoiceofgreece.gr, μα και από το ERTECO που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε επίσης εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα ERT και για πιο άμεση επικοινωνία στο Viber και στο WhatsApp στο νούμερο 69-300-78-283 69-300-78-283 Viber και WhatsApp που έχουν συνήθως και πιο πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, να τα λέμε και αυτά. Είμαστε εδώ παρέα και θα είμαστε μια ώρα με τη Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο και τη Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής που σήμερα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει μια σπουδαία πεζογράφο της σύγχρονης γενιάς, τη Βασιλική Πέτσα, την ξέρουμε κυρίως από την πεζογραφία της. Ενδεικτικά το τελευταίο της μυθιστόρημα «Δεν θα αργήσω», εκδόσεις πόλης 2024, αλλά από την πρώτη της νουβέλα «Το θυμάμαι» 2011, τις συλλογές διηγημάτων «Όλα τα χαμένα» και «Μόνο το αρνί», το επίσης μυθιστόρημά της «Το δέντρο της υπακοής» και βέβαια την διδακτορική της διατριβή, η οποία σε επεξεργασμένη μορφή κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις πόλης, όπως και τα υπόλοιπα βιβλία, όταν γράφει το μολύβι «Πολιτική βία και μνήμη στη σύγχρονη ελληνική και ιταλική πεζογραφία». Νομίζω ότι ξέρουμε κυρίως από αυτήν τη δουλειά της, την πεζογραφική, τη λογοτεχνική. Όμως η Βασιλική Πέτσα είναι ερευνήτρια συγκριτικής γραμματολογίας. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα συγκριτικής γραμματολογίας. Ήταν υπεύθυνη του προγράμματος, του ερευνητικού προγράμματος Gender and Ethnicity in Greek Working Class Literature. Επίσης μέλος ερευνητικής ομάδας στο πρόγραμμα Ελληνική Λογοτεχνία της Εργατικής Τάξης από τον Μεσοπόλεμο ως τις μέρες μας. Και εδώ θα μιλήσουμε με αφορμή αυτό το κομμάτι της δουλειάς της, το ακαδημαϊκό, το ερευνητικό, καθώς σε μια ομιλία της στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες είχε ως θέμα μια μεταπικιακή ανάγνωση της Ελληνοαυστραλιανής και της Ιταλοαυστραλιανής λογοτεχνίας. Έχει μπει λοιπόν στα χωράφια της μελέτης της διασπορικής λογοτεχνίας και συγκεκριμένα εκεί στην Αυστραλία της Ελληνοαυστραλιανής και της Ιταλοαυστραλιανής λογοτεχνίας και μίλησε σε αυτή την διάλεξη για τη σχέση αυτών των κοινοτήτων με τον αυτόχθονα άλλο, με τα πρώτα έθνη της Αυστραλίας, τους Αβορίγινες. Αυτό λοιπόν είναι η αφορμή για να κάνουμε, στάθηκε η αφορμή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την οποία θα ακούσετε σήμερα εδώ στο αποτύπωμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα γιατί είναι στις σχέσεις μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και κυρίως σε σχέση με αυτά τα πρώτα έθνη, αυτοί οι άνθρωποι βρισκόντουσαν εκεί μέχρι η λευκή η επικιοκρατία να φτάσει στα μέρη τους και από εκεί και μετά ξεκινάει μια ιστορία με πάρα πολλές διαβαθμίσεις, πολυπλοκότητες σχέσεων και εντάσεων που φυσικά αποτυπώνεται και στη λογοτεχνία. Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι και συναντάμε τη Βασιλική Πέτσα.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τη Βασιλική Πέτσα, την καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ.
1: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Βασιλική Πέτσα, κυρίως γνωστή για τη συγγραφική σου πορεία, μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα. Το τελευταίο σου μυθιστόρημα «Δεν θα αργήσω» από τις εκδόσεις Πόλης. Συζητήθηκε πολύ, είχε αρκετά καλή αποδοχή και από το κοινό και από τους κριτικούς, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω παράπονο και κυρίως έτσι ήταν συγκινητική η ανταπόκριση και των λεσχών ανάγνωσης ενός θεσμού που συχνά τείνουμε είτε να τον υποτιμάμε είτε να μην του δίνουμε τη σημασία που θα όφιλε να έχει. Κυρίως με συγκίνησε η ανταπόκριση αυτών. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις αναγνωστικών κοινοτήτων που παραμένουν στη σημερινή λογοτεχνία.
0: Είναι ενδιαφέρον γιατί πριν λίγο καιρό, ακριβώς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, αφιερώσαμε σε αυτήν την εκπομπή, το θέμα ήταν οι λέσχες ανάγνωσης.
1: Πολύ εύστοχο.
0: Και είναι πραγματικά έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομάδωση και φωτεινή, θα έλεγα.
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, έχουν γνήσια αγάπη για τη λογοτεχνία. Και χτίζουν μια κοινότητα, είναι κάτι που πραγματικά λείπει και γενικώς και γύρω από το χώρο του βιβλίου, χωρίς ανταγωνισμό. Είναι σαν να παράγει σκέψη, παράγει νόημα, παράγει και συνέστημα, αλλά από κοινού.
0: Ακριβώς, είναι μια κοινότητα. Είναι κοινότητες και αυτό είναι από τα μεγάλα του σαν του. Εσύ βέβαια γράφεις λογοτεχνία, αλλά δεν γράφεις μόνο λογοτεχνία. Έχεις, ας πούμε, το «Όταν γράφει το μολύβι», που είναι η διδακτορική σου διατριβή.
1: Είναι σε επεξεργασμένη μορφή.
0: Δοκίμιο.
1: Δοκιμιακό κείμενο, ναι.
0: Λόγος. Και εκεί είναι το θέμα της διδακτορικής σου διατριβής, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Είχε να κάνει με τις αναπαραστάσεις της πολιτικής βίας στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το 68 και εξής. Κυρίως της ακροαριστερής, όχι κυρίως αποκλειστικά της ακροαριστερής βίας. Το πώς δηλαδή αυτή αποτυπώθηκε στη λογοτεχνία,
0: πολύ
1: στη ζωγραφία.
0: Και στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
1: Ναι, Ελλάδα και Ιταλία συγκριτικά.
0: Συγκριτικά, βέβαια. Γιατί είσαι συγγραφέας, αλλά είσαι και ερευνήτρια συγκριτικής γραμματολογίας. Λοιπόν, εμείς εδώ σήμερα λοιπόν θα δώσουμε και έμφαση σε αυτή σου την πλευρά, την ερευνητική, και θα μιλήσουμε για αυτά που ασχολείσαι σε αυτό το πεδίο. Συγγραφή και έρευνα στη συγκριτική γραμματολογία πάνω στη λογοτεχνία. Πάνω. Δηλαδή, είσαι λογοτέχνης και μελετάς και τη λογοτεχνία. Και ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Μελετάω τη λογοτεχνία ως μέρος του ευρύτερου πολιτισμού. Mm-hmm. Όχι ως κείμενο αποκομμένο. Σωστά. Από τα συμφραζόμενά του, από την ιστορία. Είναι η λογοτεχνία σε συνομιλία με τα ευρύτερα συμφραζόμενα.
0: Ναι, όντως. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω πώς τέμνονται για σένα αυτά τα δύο πεδία. Δηλαδή αλληλοσυμπληρώνονται, ανατροφοδοτούνται? Γιατί σίγουρα κάποια σχέση τώρα έχουν αυτά τα δύο πεδία στα οποία αναπτύσσεις τη δραστηριότητά σου.
1: Η σχέση τους είναι μάλλον περίπλοκη και αντιφατική. Όσο έγραφα το διδακτορικό μου, δεν μπορούσα να γράψω λογοτεχνία. Δηλαδή, το να αλλάξω κώδικα, γιατί μιλάμε για κώδικες επικοινωνίας, μου ήταν τρομερά δύσκολο. Σταδιακά κατάφερα κάπως να τα συμφιλιώσω, με τρόπο που να τροφοδοτεί το ένα το άλλο και θεματικά. Για παράδειγμα, η τελευταία μου έρευνα ήταν πάνω στη λογοτεχνία της εργατικής τάξης, οπότε χρειάστηκε να διαβάσω και θεωρητικά κείμενα για την εργατική τάξη, να δω και έτσι ποικίλες αναπαραστάσεις σε διαφορετικά μέσα, στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία, για την εργατική τάξη και διεθνώς. Οπότε αυτό με κάποιο τρόπο εμπλούτησε, μάλλον ήταν ήδη μια βάση για να μπορέσω να γράψω το τελευταίο μου βιβλίο για το Χίλσμπορο.
0: Άρα με έναν τρόπο ανατροφοδοτούνται.
1: Ναι. Πια μπορώ να το ισορροπήσω κάπως και να αποβεί το ένα προς όφελος του άλλου.
0: Mm-hmm. Γράφεις τώρα κάτι νέο?
1: Τώρα όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα δεν έχω χρόνο να γράψω, ομολογώ, γιατί χρειάζεται και η λογοτεχνία το χρόνο της, την ησυχία της. Είναι ένα επάγγελμα, είναι άσχετο το ότι δεν πληρώνεται όπως θα όφελει, ή τουλάχιστον δεν επαρκούν οι απολαβές, για να είμαστε ακριβείς, για να βιοποριστεί κανείς.
0: Ακριβώς. Όπως συμβαίνει όμως και γενικά, τουλάχιστον στη χώρα μας και όχι μόνο με τους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, με τους μουσικούς, με ηθοποιούς, πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτούς τους χώρους αναγκάζονται να κάνουν μια δεύτερη δουλειά και να μπορούν να επιβιώνουν και να κάνουν τελικά την τέχνη τους χόμπι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό.
1: Αυτό ισχύει. Απλώς τη λογοτεχνία δεν έχει τόσο εύκολα star. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα star system στη λογοτεχνία που να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον κάποιοι, αρκετοί όμως, θα μπορέσουν να βιοποριστούν από αυτό.
0: Mm-hmm, ακριβώς.
1: Βιοπορίζονται λίγοι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δύσκολα παιδεία, σίγουρα αυτά. Αξίζουν όμως, έχουν ιδιαίτερη αξία και έχουν ιδιαίτερη σημασία τελικά. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό το κομμάτι.
1: Ας το κρατήσουμε.
0: Και πάμε να δούμε, είμαστε σήμερα εδώ παρέα με αφορμή ένα σεμινάριο που έγινε στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο οποίο μίλησες εσύ με θέμα μια μεταπικιακή ανάγνωση της Ελληνοαυστραλιανής και της Ιταλοαυστραλιανής λογοτεχνίας. Και πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την ακαδημαϊκή σου πορεία, τις σπουδές σου και τις έρευνές σου, γιατί και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι μέρος ερευνητικού πλάνου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μέρος ερευνητικού πλάνου. Ουσιαστικά ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη λογοτεχνία της Διασποράς, κινώντας από τη λογοτεχνία της εργατικής τάξης, προσπαθώντας να δω τι έργα έχουν γραφτεί από και για τα άτομα της εργατικής τάξης στο πλαίσιο, στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής λογοτεχνίας ή της ελληνικής λογοτεχνίας ιδωμένη σε ένα ευρύτερο και πιο ανοιχτό πλαίσιο. Συνειδητοποίησα ότι δεν γίνεται να μην εξετάσω τα λογοτεχνικά έργα μεταναστών Ελλήνων στο εξωτερικό, τα οποία συνήθως τα βλέπουμε αποκλειστικά ως μεταναστευτικά κείμενα και η διαπραγμάτευση της ταυτότητας που διερευνά κανείς γίνεται αποκλειστικά σε αυτή τη βάση, στη βάση της εθνικότητας. Και ήθελα να δω αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και μια άλλη οπτική που να αφορά κυρίως την τάξη και τις διαπραγματεύσεις, τους μετασχηματισμούς σε επίπεδο ταξικό. Και όταν λέω ταξικό δεν εννοώ αποκλειστικά εισοδηματικό, αλλά και ολόκληρου τρόπου ζωής και κοσμοθεωρίας. Ναι.
0: Ναι, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί κατά βάση έχουμε έτσι το στερεότυπο του Έλληνα μετανάστη που ίδρωσε, δούλεψε σκληρά, πρόκοψε και πάντα νοσταλγεί την πατρίδα και πάντα έχουμε αυτή την αναφορά και δεν τον βλέπουμε στη νέα αυτή κοινωνία ποιες είναι οι σχέσεις του με τους υπόλοιπους ανθρώπους σε αυτήν την κοινωνία. Τον βλέπουμε μόνο σαν ένα αποσπασμένο κομμάτι της δικής μας που πήγε κάπου αλλού. Λες και αυτό το κάπου αλλού δεν ενέχει τόσους άλλους παράγοντες μέσα συμβίωσης με τόσες διαφορετικές άλλες εθνωτικές ομάδες και σαφώς μέσα σε ένα ταξικό πλαίσιο τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, οπότε εσύ έρχεσαι εδώ και λες υπάρχει και ένα άλλο πεδίο εκτός από αυτό.
1: Ναι, δεν είναι απλά αυτό που θα λέγαμε διαμετανάστης, αλλά είναι και ένα διαταξικό υποκείμενο. Είναι υποκείμενο τουλάχιστον όχι μόνο στην πρώτη φάση της μετανάστευσής του, ότι συνήθως στην Ελλάδα τουλάχιστον και μιλώντας για την Αυστραλία ή την Γερμανία, για την Αμερική σε μικρότερο βαθμό ίσως, μεταπολεμικά, γιατί εγώ εστιάζω πρωτίστως στη μεταπολεμική μετανάστευση. Είναι άνθρωποι που φύγανε από μικρές αγροτικές περιοχές και πήγανε κυρίως σε αστικά κέντρα. Γερμανία και Αυστραλία συνέβαινε αυτό και ως προς αυτά έχω και μεγαλύτερη εικόνα. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν αυτό ήταν μια άμεση, βίαιη θα μπορούσα να πω, μετάβαση σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Και όταν λέω τρόπο ζωής δεν είναι μόνο το είδος του επαγγέλματος, αλλά και οι σχέσεις που εγκαθιδρύεις με τους γύρω σου. Είναι άλλος ο κοινοτικός τρόπος ζωής και τελείως άλλος ο αστικός, με την έννοια της διαβίωσης σε μια πόλη. Μεγάλο πολύ προκειμένο τρόπο ζωής. Οπότε η έρευνά μου ξεκίνησε πρωτίστως από αυτό, από αυτή τη σκέψη που έκανα και πράγματι εντόπισα αρκετά κείμενα. Γιατί μιλάμε για την μεταναστευτική ή τη διασπορική λογοτεχνία, αλλά πρόκειται για ένα σύνολο κειμένων τρομερά ετερόκλητο. Και αυτό γιατί ούτε οι διασπορές είναι κάτι ομοιογενές.
0: Και ενιαίο, βέβαια.
1: Είναι τρομερά ομοιογενής. Και διατέμνεται από κοινωνικές κατηγορίες όπως το φύλο, άλλη εμπειρία των γυναικών, άλλη εμπειρία των ανδρών, η τάξη. Δεν ήταν όλοι που πήγαν να γίνουν εργάτες. Δεν ήταν όλοι το ίδιο μορφωτικό επίπεδο. Είχες εργάτες που στη χώρα προέλευσης είχαν σπουδάσει και εργάτες που δεν είχαν σπουδάσει. Αλλιώς προσαρμόστηκαν και άλλη ήταν η πορεία τους σε βάθος χρόνου. Αλλά αυτού του τύπου οι εθνοτικές, ας το πούμε, ζυμώσεις, είναι και ταξικές ζυμώσεις. Και όλο αυτό γίνεται σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι στατικό. Φεύγει ο μετανάστης στην Ελλάδα, παθαίνει το σοκ της μετανάστευσης και από εκεί και πέρα πορεύεται με ένα τέτοιο απαράλλακτο σοκ. Υπάρχουν μετασχηματισμοί, διαβαθμίσεις σε ένα βάθος χρόνου.
0: Γιατί έβαλες στο στόχαστρό σου την Αυστραλία, αλήθεια, και το βλέμμα των Ελλήνων και των Ιταλών μεταναστών στην Αυστραλία απέναντι στον αυτόχθονα άλλο?
1: Ναι, αυτό ήταν ένα άλλο κομμάτι της ερευνάς μου, γιατί ξεκίνησα, όπως σας είπα, ψάχνοντας να βρω κειμένα εργατικά και έβλεπα ότι σε πολλά από, μάλλον πολλοί συγγραφείς που είχαν έτσι μια ταξική συνείδηση ή μια αριστερή συνείδηση, ήταν εφυπνισμένοι και ως προς τις δυσκολίες άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Αβορίγινες. Χρησιμοποιώ τον όρο Αβορίγινες καταχρηστικά. Μιλάμε για ένα σύνολο πολλών φυλών διαφορετικών, διασπαρμένων στην Αυστραλία, με τελείως διαφορετικές παραδόσεις, γλώσσα κλπ. Και δεν ονομάζουν κάτι σαν αυτούς τους Αβορίγινες. Υπάρχουν ονομασίες τοπικές. Απλώς για χάρη.
0: Να τους πούμε ηθαγενείς της Αυστραλίας, ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτόχθονες της Αυστραλίας.
1: Φίλες των πρώτων εθνών.
0: Πρώτα
1: Αβορίγινες. Γιατί ούτως ή άλλως.
0: Αβορίγινες που ούτως ή άλλως αυτό έχει επικρατήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Αυτό έχει επικρατήσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, δίπλα στο πώς περνάω στο εργοστάσιο, για παράδειγμα, υπήρχαν και κείμενα του. Κοίτα, υπάρχει και ο Αβορίγινας και υφίσταται καταπίεση, του πήραν τη γη του. Υπήρχαν και κείμενα τέτοιου τύπου που δείχνουν, κατ' εμέ τουλάχιστον, δείχνουν δύο πράγματα. Ότι ξεφεύγεις από τα όρια τα παρικιακά, ένα ενδιαφέρον πια για την ίδια την Αυστραλία, όταν αρχίζεις να ενσωματώνεσαι σταδιακά ή υπάρχει προοπτική μονιμότητας. Γιατί πολλοί από αυτούς τους Έλληνες πίστευαν ότι θα πάνε για λίγα χρόνια και θα γυρίσουν.
0: Το κλασικό αφήγημα.
1: Ναι, πια όταν πήραν υπηκότητα, όταν έγινε πιο πολυπολιτισμική και η ίδια η Αυστραλία, γύρω στη δεκαετία του 70, mm-hmm. όταν εγκαταλείφθηκε το δόγμα και η πολιτική της Λευκής Αυστραλίας που περιόριζε τη μετανάστευση και αντίστοιχα είχε και συμπεριφορές και νοοτροπίες απέναντι mm-hmm. στους Νοτιοευρωπαίους, και εδώ μπαίνει και το
0: ελληνικό κομμάτι
1: και
0: ναι.
1: το ιταλικό,
0: και το ιταλικό
1: εκεί λοιπόν αρχίζουν να ενδιαφέρονται και για το παρελθόν το ιστορικό της Αυστραλίας και για τη δικιά τους θέση, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνονται έτσι. Είναι και μια διερώτηση για το πού στέκομαι εγώ ως μετανάστης, που πια γίνομαι μόνιμος. Όμως, δεν είμαι μια παροδική φιγούρα.
0: Άρα είμαι μέρος αυτής εδώ της κατάστασης, είμαι μέρος αυτής εδώ της κοινωνίας.
1: Είμαι μέρος και αυτής της κοινωνίας. Είμαι μέρος πολλών κοινωνιών.
0: Σωστά.
1: Είμαι μέρος της ελληνικής κοινωνίας, γιατί από εκεί κατάγομαι. Μέλος mm-hmm. της παρικιακής, του παρικιακού σύμπαντος, μέλος της ευρύτερης αυστραλιανής κοινωνίας.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, μιλώντας γι' αυτό, αναφέρεσαι στις διαβαθμίσεις της λευκότητας. Και λες λοιπόν ότι υπάρχει έτσι μια διαβάθμιση. Είναι οι Αγγλοσάξονες, οι Νοτιοευρωπαίοι και οι Ιθαγενείς. Θα ήταν τα τρία σημεία αυτού του φάσματος. Με πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Θα ήθελα να μας μιλήσεις γι' αυτό. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι καθοριστικό και για τη δική τους ταυτότητα των Νοτιοευρωπαίων και των Ελλήνων μεταναστών εκεί. Γιατί αυτό προσδιορίζονται σε σχέση με άλλους. Οπότε να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση με τους άλλους.
1: Τώρα μπαίνω, νιώθω ότι μπαίνω και λίγο σε χωράφια άλλων επιστημών. Αλλά με τις οποίες αναγκαστικά συνομιλώ παρόλα αυτά. Δηλαδή έχει κάνει σπουδαία δουλειά ο Πιπέρογλου, ο Αντώνης ο Πιπέρογλου από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Αλλά και γενικότερα υπάρχει μια ευρύτερη στροφή να έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις σπουδές μετανάστευσης και τις μεταπικιακές σπουδές. Συνήθως τα ρεύματα αυτά μελετούνταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και αρχίζει πια να υπάρχει μια συμπόρευση. Εν προκειμένου, στην Αυστραλία μίλησα για διαβαθμίσεις λευκότητας, γιατί προφανώς η φυλή είναι μια κοινωνική κατασκευή. Είναι μια κατασκευή που προκύπτει από καθεστώτα ορατότητας, από καθεστώτα επιβολής και από καθεστώτα κατάταξης. Τα οποία βεβαίως εξυπηρετούν ανάγκες και διαχείρισης, αλλά και εκμετάλλευσης επαγγελματικής, για να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το πώς λοιπόν η θέση του Αγγλοσάξονα ήταν πάντα διαμφισβήτητη. Η θέση του Αγγλοσάξονα δεν απειλήθηκε ποτέ και εν πολλής δεν υπέστηκε τρομερούς κλειδονισμούς. Υπήρξε και... Και εν πωλής παραμένει πάντα ο κυρίαρχος. Το τι γίνεται στους από κάτω, το τι γίνεται με τους μετανάστες με διάφορες καταγωγές και σε σχέση με το γηγενή πληθυσμό είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί στο βαθμό που πρέπει κανείς να ξέρει τι εξετάζει και από ποια βάση το εξετάζει. Αν το εξετάζει από εθνοτική βάση, ή αν το εξετάζει από φυλετική βάση, ή αν το εξετάζει από ταξική βάση. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι αυτοί που έλαβαν τελευταίοι τα δικαιώματά τους ήταν οι Αβορίγινες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι επίσης γεγονός ότι υπήρξαν σαφώς υποβαθμισμένη ομάδα, πολύ περισσότερο και από τους ίδιους τους Έλληνες ή τους Ιταλούς όταν πρωτοπήγαν. Τη δεκαετία του 70 πια αρχίζει να γίνονται και οι ίδιοι Αβορίγινες πολύ πιο ορατοί στο δημόσιο χώρο, στείνουν την τέντα τους έξω από μια τέντα διαμαρτυρίας έξω από το κοινοβούλιο. Αρχίζουν και γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες διεκδίκηση από μέρους των ίδιων των Αβορίγινων σε μια εποχή που, δεκαετία του 70 πια, δεν θα πω η πλειονότητα, γιατί όπως είπα είναι σημαντικό να κρατήσουμε την έννοια της πολλαπλότητας και της ετερογένειας στην ελληνική κοινότητα, αλλά πολλοί από τους Έλληνες είχαν πάει στο πανεπιστήμιο, είχαν ανέβει κοινωνικά, είχαν βελτιώσει το επίπεδο ζωής τους με τρόπο που δεν το είχαν κάνει οι Αβορίγινες. Οπότε εκεί αρχίζει και μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.
0: Σε αυτή την ομιλία αναφέρεσαι σε λογοτεχνικά κείμενα που έχουν διάφορα βλέμματα πάνω στους Αβορίγινες. Μιλάς για αυτό τώρα, δηλαδή την ιδέα του, όπως είναι το διήγημα που λέει στο West Australian, όπου είναι ένας Ιταλός που τελικά προκόβει αυτός και ο Αβορίγινας με τον οποίο, ο οποίος τον έχει απορρίψει αρχικά, παραμένει περιφερόμενος εργάτης γης, και μιλάς λοιπόν εδώ για όλο αυτό το αφήγημα της εθελούσιας περιθωριοποίησης, της αδυναμίας των Αβορίγινων να ενταχθούν και τα λοιπά, της πολιτισμικής τους καθυστέρησης εντός εισαγωγικών πολλών βέβαια και της θυματοποίησής τους. Είναι και αυτό ένα βλέμμα και από άλλα παραδείγματα που έχεις σε αυτή τη μελέτη, που πάλι υπάρχει ένα, πώς να το πω, πατερναλιστικό βλέμμα από τους μετανάστες, τους Νοτιοευρωπαίους προς τους Αβορίγινες, ότι κάντε και εσείς κάτι, προσπαθήστε για να γίνετε καλύτεροι, εμείς να τα καταφέραμε.
1: Υπάρχει στη λογοτεχνία που εξετάζω, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές στάσεις απέναντι στους Αβορίγινες, και είναι μια στάση και διάφορες στάσεις που κυμαίνονται ανά εποχή. Υπάρχει ακριβώς το πατερναλιστικό, στο βαθμό όμως που ουσιαστικά αποτελεί μια επεξεργασία της αγγλοσαξονικής οπτικής. Ότι οι Αβορίγινες είναι τα επιχειρήματα που βασίζονται στον κοινωνικό δαρβινισμό. Οι Αβορίγινες είναι μια πρωτόγονη φύλη. Θα πρέπει είτε να εξαφανιστεί είτε να αφομοιωθεί στα πρότυπα του ενός και μόνο επιτρεπτού πολιτισμικού, ας πούμε, πλαισίου, του δυτικού.
0: Βέβαια.
1: Είναι πίσω, είναι πολιτισμικά καθυστερημένη. Είναι ένα αφήγημα που, όσο και αν το αρνήθηκε κανείς, μάλλον η άρνησή του είναι ίσως εξίσου επικίνδυνη. Αν δεν το αποξιώσεις, υπάρχει περίπτωση εκεί να επενδύσεις όλες σου τις προνεωτερικές φαντασιώσεις, να το έχεις στο κεφάλι σου, δηλαδή σαν το αντίδοτο σε ό,τι δυσάρεστο έφερε η νεωτερικότητα.
0: Άρα ρομαντικοποίηση στην άλλη
1: πλευρά. Ακριβώς. Εξειδανίκευση και ρομαντικοποίηση.
0: Εξειδανίκευση από τη μία, από την άλλη το αφήγημα της εξορισμού, ας πούμε, αδυναμίας, προσαρμογής.
1: Είναι, και είναι ένα αφήγημα εν πολύ ψευδές ούτως ή άλλως, γιατί δεν ανταποκρινόταν στον τρόπο ζωής των Αβορίγινων εκείνη την εποχή που γραφόταν. Οι Αβορίγινες ζούσαν ήδη πολλές φυλές, και πάλι πρέπει να είμαστε ακριβείς όταν μιλάμε, αλλά ζούσαν στα περιθώρια των μεγάλου πόλεων. Είχαν αστικοποιηθεί θέλοντας και μη, ούτως ή άλλως. Δεν μιλούσαν τα περισσότερα έργα από αυτά για τη σύγχρονη πραγματικότητα των Αβορίγινων. Μιλούσαν μόνο για τη μυθολογία τους. Για τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, που, εντάξει, σίγουρα θα υπήρχαν και φυλές πιο κοντά ακόμη, που ζούσαν σε αγροτικές ή μη αγροτικές περιοχές. Όμως επιτακτικό ήταν το ζήτημα των Αβορίγινων που είχαν ενταχθεί, που είχαν αφομοιωθεί, και εν πολλοίς είναι σαν να κρύβεται η πραγματικότητα της δια της βίας αφομοίωση των Αβορίγινων στα αστικά κέντρα.
0: Και ίσως και δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε η αρχική συνθήκη, που είναι η γενοκτονία τους, που είναι η προσπάθεια εξάλληψής τους.
1: Δεν είναι μια αρχική συνθήκη.
0: Δεν είναι.
1: Ήταν μια συνεχιζόμενη
0: της απειοκρατίας. Ξεκινάει έτσι δεν ξεκινάει αυτή η σχέση? Και συνεχίζεται
1: άλλο,
0: βέβαια
1: αυτό είναι
0: μετά.
1: Άλλο ένα σύνθετο ζήτημα, γιατί υποτίθεται ότι πάντα η επικειοκρατία έρχεται με ευγενή σκοπό να εκπολιτήσει, Ναι, έρχεται με σκοπό να τους βοηθήσει, έρχεται ειρηνικά, να τους σεβαστεί. Στην πορεία βεβαίως τα πράγματα προφανώς αλλάζουν και χωρίς απαραίτητα μπορεί να έχουν καλές προθέσεις. Προφανώς η ίδια η αποικιοκρατία είναι ένα απαχθές υπεριαλιστικό εγχείρημα. Ωστόσο, επιμέρους άνθρωποι που επέβαλαν την λειτουργή τέλος πάντων της αποικιοκρατίας είχαν δώσει εντολή να σεβαστούν τον τοπικό πληθυσμό, να αποφύγουν κατά το δυνατόν. Δεν κατέστη κάτι τέτοιο εφικτό, αλλά είναι, μιλάμε και για μια συνθήκη συνεχιζόμενη και με πολλούς και διαφορετικούς φορείς. Δεν ήταν μόνο οι διοικητές των επιμέρους επαρχιών, ήταν και οι ιεραποστολές, η δράση τους.
0: Βέβαια.
1: Η δράση των ιεραποστολών. Ένας ολόκληρος μηχανισμός στην αποστέρηση των δικαιωμάτων. Ήταν το γεγονός ότι κλήθηκαν να χάσουν στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας και όχι να ενταχθούν αλλά να αφομοιωθούν πλήρως,
0: ναι,
1: χωρίς παράλληλα να τους δίνονται ίσα δικαιώματα. Και έτσι απέναντι σε αυτό το δικό μου ενδιαφέρον ήταν οι ίδιοι οι Έλληνες που αρχίζουν πια να θεωρούν τον εαυτό τους και κάπως αυστραλό, πώς στέκονται απέναντι στο δύσκολο παρελθόν της χώρας στην οποία πλέον ζουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είπαμε κάποιες τάσεις που αναφέρονται και στη μελέτη σου σε λογοτεχνικά κείμενα. Υπάρχουν όμως και άλλες που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, όπως είναι η αναγνώριση της συμμετοχής των νοτιοευρωπαίων μεταναστών σε αυτήν, όπως λες χαρακτηριστικά, την γενοκτονική απικιστική μηχανή. Ότι και εκείνοι βοήθησαν στο να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει ένας διαχωρισμός πρώτα έθνη, έπικη εδώ. Και να, οι νοτιοευρωπαίοι να μπουν στο έπικη.
1: Και πάλι, νομίζω ότι υπάρχει στα λογοτεχνικά έργα, τουλάχιστον υπάρχει μια αμφιθυμία ως προς αυτό. Σε πολλά έργα αυτό εκδηλώνεται με τη χρήση του πρώτου και του τρίτου προσώπου. Μιλάνε για τους λευκούς, οι λευκοί ας πούμε θα πούν στα ποίηματά τους και μετά θα πούν εμείς κάναμε, θα χρησιμοποιήσουν το πρώτο πρόσωπο. Υπάρχει μια αμφιθυμία ως προς το πού ακριβώς ανήκουν. Ενδεχομένως η ελληνική τους καταγωγή να τους προστατεύει από μια τέτοια συνειδητοποίηση του δικού τους ρόλου. Και επίσης μιλάμε και για διαφορετικούς βαθμούς ευθύνης, όπως και να
0: σωστά
1: έχει.
0: Αντικειμενικό αυτό ίσως.
1: Σε σχέση και με τους πρώτους Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία και με αυτούς που ήρθαν μετά, ήταν τελείως διαφορετικές και οι πορείες τους στα διαφορετικά ρεύματα, τα μεταναστευτικά, ακόμα και των Ελλήνων.
0: Μιλάς γι' αυτό, μιλάς για ένα βλέμμα από απόσταση, ένα βλέμμα από μακρό, τους βλέπει, τους παρατηρεί, αλλά σίγουρα δεν παίρνει μέρος στην ευθύνη αυτό που έχει συμβεί, δηλαδή αποποιείται της ευθύνης.
1: Ναι, να πούμε εδώ ότι για παράδειγμα στη Μελβούρνη είναι πολύ μικρός ο πληθυσμός των Αβορίγινων και μπορεί οι Έλληνες ποτέ να μην ερχόντουσαν σε επαφή, μπορεί να ήταν δημεσολαβημένες εικόνες από τα αυστραλιανά μέσα, από κάποιο βιβλίο που μπορεί να διάβασαν. Από τη μαζική κουλτούρα μπορεί να μην είχαν άμεση επαφή.
0: Λόγω των έτσι, διαχωριστικών πλαισίων, ας πούμε ότι εδώ ζουν οι Νοτιοευρωπαίοι, εδώ ζουν οι Αγγλοσάξονες, εδώ ζουν οι Αβορίγινες, κάπως έτσι.
1: Υπάρχει σαφώς ένας βαθμός γετοποίησης των Αβορίγινων, αλλά δεν έχουν μείνει και πολύ. Δηλαδή η εξόντωσή του, ο σταδιακός αφανισμός τους, μάλιστα, έχει μειώσει δραματικά τον πληθυσμό τους.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι που μπορεί να μην είχαν κάνει την εικόνα του άμεσα τον Μπάρτι.
1: Ναι, ναι, μπορεί να μην τον πετυχαίναν στο δρόμο. Τόσο απλά. Να μην ήταν μαζί στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.
0: Άρα να έχουν έμεσες αυτό που λες, ναι, διαμεσολαβημένες αναφορές και έμεσες. Στο ναι, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Άρα η εικόνα τους έρχονταν διαμεσολαβημένη από την εικόνα των Αγγλοσαξώνων. Δεν ήταν βιωμένη, δεν ήταν άμεση η πρόσληψη.
0: Ποια είναι η εικόνα τώρα, Βασιλική, σε σχέση με ακριβώς αυτό, την οπτική που έχουν οι νοτιοευρωπαίοι μετανάστες απέναντι στους εναπομείναντες αβορίγινες ή ακόμα περισσότερο απέναντι στην ιστορία τους για την Αυστραλία, δηλαδή στο παρελθόν αυτό, το οποίο πάντα θα είναι ένα μεγάλο βάρος σίγουρα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς και πάλι γιατί μιλάμε για αν μιλάμε για την ελληνική κοινότητα, μιλάμε για μια όχι διχασμένη κοινότητα, αλλά μια κοινότητα στην οποία υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τάσεις.
0: Και φωνές, βέβαια.
1: Τάσεις και φωνές. Mm. Για παράδειγμα, στο δημοψήφισμα που έγινε το 23, σχετικά με το αν μπορούν να αναγνωριστούν από το Σύνταγμα οι Αβορίγινες και αν να αναγνωριστεί η ύπαρξή τους στο Σύνταγμα και αν μπορεί να συγκροτηθεί ένα συμβούλιο αντιπροσώπευσης στο Κοινοβούλιο. Ψηφίστηκε γενικώς στην Αυστραλία 60-40 όχι.
0: Όχι τελικά.
1: Να μην θεσπιστούν όλα αυτά. Στο πλαίσιο της ελληνικής κοινότητας έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο η Δάφνη Αραπάκη στο blog του Greek Studies Now, στο οποίο και εκεί φαινόταν μια κάποια αμφιθυμία. Ακόμα και στο πλαίσιο της ελληνικής κοινότητας υπήρχαν και φωνές βαθιά αντιδραστικές που καλούσαν προς την ψήφιση του όχι.
0: Του όχι. Στον αντίποδα έχουμε περιπτώσεις ταύτισης των μεταναστών, των Ελλήνων μεταναστών, των Ιταλών μεταναστών, των Νοτιοευρωπαίων μεταναστών με τους Αβορίγινες ως ή από κάτω, και ιδίως ως ας πούμε των κατώτερων τάξεων που έχουν υποστούν καταπίεση.
1: Ταύτισης.
0: Έρχονται να εξυπηρετήσουν ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο δεν είναι υποχρεωτικά και οι ίδιοι Νοτιοευρωπαίοι δεν ήταν προσαρμοσμένοι για να πούμε τα πάντα. Δηλαδή και οι Έλληνες που έφυγαν από τα χωριά τους και οι Ιταλοί που έφυγαν από τη Σικελία και από τη Σικελία και τη Σαρδινία πήγαν εκεί και αυτοί ήταν κάποιο τρόπο αβορίγινες για το αγγλοσαξονικό μοντέλο παραγωγής, καπιταλιστικής ανάπτυξης κτλ. Έχει υπάρξει και τέτοιου είδους ας πούμε προσέγγιση ως είμαστε αδέρφια, είμαστε κι εμείς μαζί σας από κάτω.
1: Βεβαίως και έχει υπάρξει, απλώς σε όλο αυτό υπάρχει ο κίνδυνος εξομοίωσης του βαθμού καταπίεσης. Mm. Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα, είναι ποιοτικό.
0: Σωστά.
1: Εγώ πάντα βρίσκω προβληματικό τις δηλώσεις του τύπου «Είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε». Δεν είσαι ο τάδε και δεν μπορείς να είσαι ο τάδε. Το να πεις ότι τουλάχιστον από άποψη ταξική βρισκόμαστε σε μια αντίστοιχη θέση... Αυτό δεν σημαίνει, το ταξικό δεν εξαντλούνται όλα ωστόσο. Θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλους παράγοντες. Η συμπόρευση, η δίκαιη συμπόρευση προϋποθέτει μια ισότητα θέσης. Αν δεν υπάρχει αυτή η ισότητα θέσης, μπορείς να βοηθάς και να υποστηρίζεις, mm-hmm. αλλά πρέπει να έχεις επίγνωση της ιεραρχίας που διέπει τη σχέση σου.
0: Ναι.
1: Ως ένα βαθμό ισχύει αυτό.
0: Ως διάθεση έστω, ως διάθεση, ναι. Ως ας πούμε ένδειξη αλληλεγγύης.
1: Ως ένδειξη αλληλεγγύης, ναι, ταύτιση
0: θα μπορούσα.
1: Δεν θα το έλεγα, αλλά αλληλεγγύη, ναι. Mm-hmm,
0: σωστά, μάλλον η αλληλεγγύη είναι καταλληλότερος όρος. Αυτή είναι περίπου η εικόνα που υπάρχει λοιπόν και πόσο τελικά καθοριστική είναι αυτή η σχέση, να κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε λιγάκι, αλλά έχοντας κάνει την ανάλυση, πόσο καθοριστική είναι για την κατασκευή της ελληνικής ταυτότητας στην Αυστραλία η στάση που παίρνει απέναντι σε αυτόν τον αυτόχθονο άλλο και βέβαια και στην ιστορία της Αυστραλίας, έτσι, γιατί και στο τι είναι τελικά αυτό το αυστραλιανό έθνος.
1: Νομίζω ότι με έναν τρόπο ρητό ίσως να μην διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Mm-hmm. Δεν πρωτίστως οι Έλληνες και οι Ιταλοί της Διασποράς και είναι λογικό απέναντι στον κυρίαρχο προσπάθησαν να αυτοπροσδιοριστούν. Ωστόσο, στο βαθμό που η ιστορία του κυρίαρχου έχει αυτές τις μαύρες τρύπες, αυτά τα κενά σημεία, εμέσως διαδραματίζει πολύ περισσότερο ρόλο από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, νομίζω. Συνεχίζει αυτή η μελέτη, Βασιλική.
1: Ναι, βεβαίως. Τώρα, ουσιαστικά τώρα την ξεκινάω για να είμαι ακριβής.
0: Έχω
1: προφανώς κάνει ήδη κάποια πράγματα. Απλώς έχω αρκετό δρόμο μπροστά μου ακριβώς γιατί δεν θέλω να εξαλείψω αυτή την πολυπλοκότητα.
0: Πολύ όμορφα. Ευχόμαστε να προχωρήσει και είμαστε εδώ να ακούσουμε και πώς θα εξελιχθεί αυτή η μελέτη, γιατί μας αφορά, μας ενδιαφέρει. Και μια τελευταία ερώτηση μόνο ήθελα να σου κάνω. Αυτή η αναζήτηση του άλλου είναι κομβική γενικά στη λογοτεχνία. Έτσι δεν είναι? Στη διασπορική λογοτεχνία θεωρείς ότι είναι πολύ, έχει σημαίνοντα ρόλο αυτή η αναζήτηση του άλλου, ποιος είναι ο άλλος που είναι δίπλα μου, μιλώντας για διασπορική λογοτεχνία?
1: Ναι, στο βαθμό που η αναζήτηση του ποιος είναι αυτός δίπλα μου θα μου δώσει στοιχεία και για το ποιος είμαι εγώ.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Βασιλική Πέτσα, για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και για την παρουσία σου εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με την διασπορική λογοτεχνία και στην Αυστραλία, την ελληνική και την ιταλική, συνδυάζονται ακριβώς επειδή είναι οι νοτιοευρωπαίοι. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε αβίαστα ένα αρχικό συμπέρασμα, ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα, ειδικά εντός Ελλάδας, για την λογοτεχνία αυτή, για τη διασπορική λογοτεχνία, για τη λογοτεχνία που γράφεται από τους Έλληνες του εξωτερικού πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς, στα ελληνικά, σε άλλες γλώσσες. Και ποια είναι η θεματολογία, γιατί, δηλαδή, είναι ένα πεδίο που ελάχιστα γνωρίζουμε, κάποιες πολύ λίγες φορές υπάρχουν κάποια κείμενα τα οποία βγαίνουν, έτσι, γίνονται πιο γνωστά και ασχολούμαστε με αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Η έρευνα της Βασιλικής Πέτσα ήταν μια καλή αφορμή για να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό το πεδίο και υπόσχομαι να το διερευνήσουμε περαιτέρω εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Ματίνα Κανελοπούλη στον ήχο, Φούλης Αβιτσάνος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. The Voice of Greece, papaker.gr είναι το mail μας. Facebook, Instagram, η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα, Voice of Greece, Παύλα, ΕΡΤ. Και ένας νέος τρόπος άμεσης επικοινωνίας με Viber και WhatsApp. Θα το επαναλαμβάνουμε μέχρι και εσείς να το αποθηκεύσετε. Γιατί είναι καινούριο, έτσι, και να μπούμε σιγά σιγά και σε αυτό το πλαίσιο επικοινωνίας που είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι ακριβώς άμεσο. Λοιπόν, Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Και κάπως έτσι να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να δώσουμε ραντεβού την άλλη Πέμπτη για ένα ακόμη αποτύπωμα. Να είστε καλά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων. Στον ήχο μαζί μου η Ματίνα Κανελοπούλου και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε. Σήμερα είναι μέρα γιορτής, η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτά τα δύο ονόματα, με διάφορους τρόπους που θα τους δείτε στη συνέχεια ή μάλλον θα τους ακούσετε. Ελένη λοιπόν, και ποιος δεν θα θυμηθεί στο άκουσμα αυτού του ονόματος ένα από τα πιο εμβληματικά ποίηματα στην ιστορία της ελληνικής ποίησης, του Γιώργου Σεφέρη, που κορυφώνεται κάπως έτσι. Δακρυσμένο πουλί στην Κύπρο τη θαλασσοφύλλητη, που έταξαν για να μου θυμίζει την πατρίδα, άραξα μοναχός με αυτό το παραμύθι. Αν είναι αλήθεια πως αυτό είναι παραμύθι, αν είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι δεν θα ξαναπιάσουν τον παλιό δόλο των θεών, αν είναι αλήθεια πως κάποιος άλλος τεύκρος ύστερα από χρόνια, ή κάποιος Έαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη ή κάποιος άγνωστος, ανώνυμος, πως τόσο είδε ένα σκάμαντρο να ξεχυλάει κουφάρια, δεν το έχει μες στη μοίρα του να ακούσει μαντατοφόρους που έρχονται να πούνε πως τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

Το όνομα Κώστας έχει υμνηθεί στο ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη «Ερωτικό». Η ακροστοιχίδα που περιέχεται στο ποίημα του Λαπαθιώτη σχηματίζει το όνομα Κώστας Γκίκας, ο οποίος ήταν ο μεγάλος έρωτας του ποιητή, ήταν μαζί περίπου από το 1925 έως το 1937. Το ποίημα γράφτηκε το 1928 και φυσικά δεν δημοσιεύθηκε όσο ποιητής ήταν εν ζωή. Ο Νίκος Ξηδάκης το πήρε και το μετέτρεψε σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Δέσμη υποτριαντάφυλλα είδα το βράδυ αυτό. Κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά. Και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό. Στον εστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. Ηλεκτρισμένη από φιλήματα, θα έλεγε στην ατμόσφαιρα. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά. Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό. Για ποιαν ανέλπιστη χαρά. Για ποιες αγάπες. Για ποιο ταξίδι ονειρευτό. Κώστας Καριωτάκης φυσικά, σαν Δέσμη από Τριαντάφυλλα από τη συλλογή Ελεγίες και Σάτυρες. Και για τη συνέχεια Κωστής Παλαμάς, μελοποιημένος από το Μιχάλη Τερζή και τραγουδισμένος από τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Νταλάρα.

Μοναχογιός ο Κωνσταντής, μικρός και χαϊδεμένος. Έναν τον έχει μάνα του, έναν και κανακάρι. Τον έλουζε, τον χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει. Και ο δάσκαλος τον διάβαζε, γράμματα τον μαθαίνει. Αντριώθηκε ο Κωνσταντής και έγινε παλικάρι. Στη χώρα ήταν ξακουστός, στη μάνα του καμάρι.

Ο Κωνσταντής ή η Κωνσταντίνος απαντάτε συχνά στα δημοτικά τραγούδια, όπως το ακριτικό τραγούδι που ακούσαμε μόλις, αλλά το συναντάμε και στη σκοτεινή παραλογή του νεκρού αδελφού.

Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη, την κόρη τη μονάκριβη, την πολύ αγαπημένη. Την είχες 12 χρονών και ήλιος δεν σου την είδε. Στα σκοτεινά την έλουζε, στα άφεγγα τη χτενίζει. Στα άστρικε τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της. Προξενιτάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα να πάρουν την αρετή πολύ μακριά στα ξένα. Οι 8 αδερφοί δεν θέλουνε, και ο Κωνσταντίνος θέλει. Μάνα μου, και ας τη δώσουμε την αρετή στα ξένα. Στα ξένα εκεί που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω. Αν πάμε εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε. Φρόνιμος είσαι, Κωνσταντή, μάσκημα επιλογήθης. Και αμόρτιγε μου θάνατος, και αμόρτιγε μου αρρώστια. Και αν τύχει πίκρα ή χαρά, ποιος πάνω μου τη φέρει. Βάλω τον ουρανό Κριτή και τους Αγίους Μαρτύρους. Αν τύχει κέρτη θάνατος, αν τύχει κέρτη αρρώστια. Αν τύχει πίκρα ή χαρά, εγώ να σου τη φέρω. Και σαν την επαντρέψανε την αρετή στα ξένα, και μπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένη, και έπεσε το θανατικό, και 9 αδερφοί πεθάναν, βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα μυρολογιόταν. Στου Κωνσταντίνου το μνημιό ανέσπατα μαλλιά της. Ανά θεμάσαι, Κωνσταντή, και Μυριανά θεμάσαι, όπου μου την εξόριζες την αρετή στα ξένα. Το τάξιμο που μου ταξες, πότε θα μου το κάμεις. Τον ουρανό βάλεις Κριτή και τους Αγίους Μαρτύρους, αν τύχει πίκρα ή χαρά να πας να μου τη φέρεις. Από το Μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, η γη σαν αταράχτηκε και ο Κωνσταντής ευγήκε. Κάνει το σύγνεφο άλογο και τα άστρο χαλινάρι, και το φεγγάρι στην τροφιά και πάει να τη τη φέρει. Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. Βρίσκει την και χτενίζονταν όξους στο φεγγαράκι. Από μακριά τη χαιρετά και από κοντά τη λέγει: Άιντε, αδερφή, να φύγουμε, στη μάνα μας να πάμε. Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη ώρα. Αν ίσως και είναι για χαρά, να στολιστώ και να έρθω. Κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να έρθω. Έλα ρε τη στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως κι αν είσαι. Κοντολιγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στη στράτα που διαβαίνανε, πουλάκια κυλαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια. Μόν κυλαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία. Ποιος είδε κόρη όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος. Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια. Πουλάκια είναι κι ας κυλαϊδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε. Και παρεκεί που πήγαιναν, κι άλλα πουλιά τους λένε: Δεν είναι κρίμα και άδικο, παράξενο μεγάλο, να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια, πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. Απρίλης είναι και λαλούν, και Μάης και φολεύουν. Φοβούμες, αδερφάκι μου, και λιβανιές μυρίζεις. Εχτές βραδύ σε πήγαμε πέρα στον Αηγιάννη, και θύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι. Και παρεμπρός που πήγανε, και άλλα πουλιά τους λένε: Για είδε θάμα και αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, τέτοια πανόρια λιγερή να σέρνει ο πεθαμένος. Τ' άκουσε πάλι αρετή, και ράγησε η καρδιά της. Άκουσες, Κωνσταντάκι μου, τι λένε τα πουλάκια. Άφησα ρέτο τα πουλιά, και ό,τι κι αθέλας λέγουν. Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου και πού είναι η λεβεντιά σου, και τα ξανθά σου τα μαλλιά και το όμορφο μουστάκι. Έχω καιρό παρόστησα και πέσαν τα μαλλιά μου. Αυτού σημά αυτού κοντά στην εκκλησιά προφτάνουν. Βαριά χτυπά τα λόγου του και μπροστά τη χάθη. Και ακούει την πλάκα και βροντά, το χώμα και βοίζει. Κοινάει και πάει αρετή στο σπίτι μοναχή της. Βλέπει τους κήπους τους γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα. Βλέπει τον μπάλσαμο ξερό, το καριοφύλι μαύρο. Βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα. Βρίσκει την πόρτα ασφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Χτυπά την πόρτα δυνατά. Τα παραθύρια τρίζουν. Αν είσαι φίλος, διάβαινε. Και αν είσαι εχθρός μου, φύγε. Και αν είσαι ο πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω. Κι δόλια η αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα. Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε. Σήκω, γλυκιά μου μάνα. Ποιος είναι αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μάνα. Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε. Κι εγώ είμαι αρετή σου. Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν και απέθαναν κι οι δύο.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα.

Η μπαλάντα του Κυρμέντιου, του Κώστα Βάρναλη, ντυμένη με τη μουσική του Λουκά Θάνου και ερμηνευμένη από τον Νίκο Ξυλούρη. Και επιστρέφουμε στις Ελένες και την ποιήτρια Ελένη Βακαλό, στο δικαστήριο των Λύκων. Έχασε ο Λύκος το αρνί που κυνηγούσε. Οι Λύκοι ένα κοπάδι πεινούσανε πολύ, και το αρνί κρυμμένο καλά με στο μαντρί. Περίμεναν οι Λύκοι να φάνε μερτικό. Για τη φυλή των Λύκων, να χάσει, να μη φέρει, στην πείνα είναι ντροπή. Δίχως αρνί, τον Λύκο τον δίκασε η φυλή. Και η απόφαση σκληρή, αυτός να φαγωθεί. Το δίκιο έτσι είναι. Τι έχασες πληρώνεις, κι οι Λύκοι το κρατούν. Οι Λύκοι είναι Λύκοι, αρνάκι μου, τ' ακούς.

0: το πρώτο μουτάντο.
1: Και από την Ελένη Βιτάλη με το χειμωνιάτικο πρωινό της και τη Λένα Πλάτωνος με το τσιφτετέλι του Μπιζελιού, περνάμε σε ένα σημαντικό στιχουργό, τον Κώστα Βίρβο. Κάπου διάβασα ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει για τον Βίρβο: «Ο Βίρβος είναι ένα από τα μεγάλα κλαριά επάνω στο δέντρο της ελληνικής μουσικής». Πάμε να τον ακούσουμε στο «Μια παλιά ιστορία».

Τους στίχους για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε τους έγραψε ο Κώστας Κοφινιώτης. Έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια και πέθανε το 1987 στον πρώτο καύσωνα της Αθήνας από θερμοπληξία. Πάμφτωχος, εκείνη την εποχή άλλωστε ξέρουμε ότι οι δημιουργοί δεν κατοχύρωναν δικαιώματα για τα τραγούδια τους, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού αρνήθηκε να του παραχωρήσει τιμητική σύνταξη. Περνάμε σε έναν άλλο σπουδαίο Κώστα στιχουργό, τον Κώστα Τρυπολίτη, εδώ φυσικά σε μια ιστορική μουσική σύμπραξη με τον Δήμο Μούτση.

Σε αυτές τις σκοτεινές κάμαρες που περνώ μέρες βαριές, επάνω κάτω τριγυρνώ για να βρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο θα είναι παρηγορία. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται ή δεν μπορώ να τα βρω. Και καλύτερα ίσως να μην τα βρω. Ίσως το φως θα είναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει. Κάπως έτσι λοιπόν με Κωνσταντίνο Καβάφη, αλλά και Κωνσταντίνο Β' για το τέλος, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Όπως κάθε Πέμπτη ήταν η εκπομπή Λέξεις των Άλλων με τη Βάση Τζανακάρη. Ευχαριστώ τη Ματίνα Κανελοπούλου για την πολύτιμη συμβολή της στον ήχο και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου σε αυτό το μικρό αφιέρωμα. Χρόνια πολλά Ελένη, χρόνια πολλά Κωστή. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά τους Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά.

0: Επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα, η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρη, πρόσκαιρα, 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα η Ματίνα στην ρύθμιση του ήχου. Κανελοπούλου, ναι, το πρώτο όνομα το θυμήθηκα, το δεύτερο λίγο το ξέχασα, αλλά το θυμήθηκα με λίγη βοήθεια που λένε. Λοιπόν, μαζί μας η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Παρασκευή σήμερα. Να πω χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία, γιορτάζουν σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης Εμίλιος. Προέρχεται από το Αεμίλιους. Εμίλιους είναι λατινική λέξη που σημαίνει ο αντίπαλος. Επίσης σήμερα έχουμε την ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ήταν το 2010, μια μέρα σαν και αυτή, 22 Μαΐου, όταν ένας προγραμματιστής, ο Λάσλο Χάνιετς, στην Φλόριντα, στην πολιτεία της Φλόριντας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρήγγειλε δύο πίτσες σε ένα υποκατάστημα της αλυσίδας Domino's στην πολιτεία του, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας, που δεν ήξερε τι είναι το bitcoin προφανώς, βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής και χρειάστηκαν, λέει, 5 μέρες για την έγκριση της παραγγελίας. Η παραγγελία δόθηκε στις 17 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου, τελικώς δηλαδή μια μέρα σαν σήμερα, ο Χάνιετς παρέλαβε τις δύο πίτσες του, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoins που αντιστοιχούσε τότε σε 41 δολάρια. Σήμερα, κοιτούσα πριν από λίγο να δω πόσο έχει περίπου ένα bitcoin σε δολάρια, είναι κάπου 65.000 δολάρια το bitcoin. Δηλαδή με 10.000 bitcoin θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε, το νούμερο είναι εξωπραγματικό, ας το πούμε έτσι, είναι δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων, από ό,τι καταλαβαίνω, δολαρίων για δύο πίτσες. Αν τα κρατήσανε αυτά τα δύο bitcoins οι ιδιοκτήτες της πιτσαρίας Domino's, θα πρέπει να έχουν θησαυρίσει σήμερα και δεν χρειάζεται να δουλεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας και είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Στόχος, λέει, είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να αποβεί μοιραία τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Αυτά όσον αφορά τις επετείους και τις γιορτές, και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο θα πρέπει να σταθούμε στο 334 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Πρέπει να είναι κάπου στην Μικρά Ασία, είχε περάσει τον Ελίσποντο, νομίζω κάπου εκεί είναι ο Γρανικός. 1955, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογική βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα όμως αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 1963, έχουμε δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του τότε βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1973, αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώντος Παπαδόπουλου. Και πηγαίνοντας πίσω στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, κάποιους τουλάχιστον από τους σημαντικούς, γιατί υπάρχουν σίγουρα και άλλοι. Βλέπω εδώ ότι το 1859, μια μέρα σαν και αυτή, γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναλ Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes. Να, ο συγγραφέας των μυθιστορημάτων μυστηρίου, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα. 1888, γεννιέται ο Jim Thorpe, ο Ινδιάνος αθλητής του στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν μετά θάνατον το 1982.
Και το 1924 γεννιέται ο Σαρλ Ασναβούρ, το πραγματικό του όνομα ήταν Ασναβουριάν. Αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια πήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική τενόρα φωνή του, συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στο 1825. Φεύγει από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη σε όλους μας ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, είχε γεννηθεί το 1771, έφυγε πάμπτωχη, από ό,τι θυμάμαι, είχε δώσει όλο της το βιό στον αγώνα. 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λυκούργος λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός, είχε γεννηθεί το 1772. Και το 2018 ο Αμερικανός συγγραφέας Φίλιπ Ροθ, έργα του Αμερικανικό Ιδύλιο, παντρεύτηκα ένα κομμουνιστή, ανθρώπινη κοιλίδα, είχε γεννηθεί το 1933. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι της Παρασκευής στην Ομογένεια, στην ιστορία της Ομογένειας, κάθε Παρασκευή πρωί, σχεδόν κάθε Παρασκευή πρωί, μερικές φορές λόγω για άλλους λόγους δεν το κάνουμε. Πηγαίνουμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας να συναντήσουμε τον ομότιμο, τον καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα και θα πάμε εκεί με ένα τραγούδι του Charles Aznavour, νομίζω είναι πολύ γνωστό, το La Bohème.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι, το La Bohème του Σάρλ Αζναβούρ, υποδεχόμαστε από την μακρινή Αυστραλία τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, ο οποίος κάθε Παρασκευή πρωί έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας και να μας μιλάει, να μας αφηγείται ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς, οικογενειών, τις οποίες πολλοί από εμάς, νομίζω οι περισσότεροι, δεν τις γνωρίζαμε, δεν γνωρίζαμε τη δράση τους. Τον καλημερίζω και τον καλωσορίζω. Καλημέρα σας και πάλι από την Αθήνα, κύριε Τάμι.
1: Καλό απόγευμα από την Ηλιόλου στη Λόρνη, εδώ στον ωκεανό.
0: Α, έχετε
1: έξω
0: βγει.
1: Έξω από την Μελβούρνη. Βλέπουμε μπροστά μας τον απέραντο ωκεανό και μου θυμίζει την ρίση της Κλητεμίστρας, η οποία βλέποντας, περιμένοντας τον άνδρα της να έρθει από τον Τροϊκό πόλεμο, τον Αγαμέμνονα, και έβλεπε τη θάλασσα και αυτή όπως τη βλέπω και εγώ τώρα, αλλά αυτή ετοιμαζόταν για να τον, υποδεχτεί, για να τον δολοφονήσει. Αναφώνησε εκείνο το περίφημο του «Έστεουν θάλασσα και τις δύναται αυτήν κατασβέσει», που σημαίνει και υπάρχει αυτή η θάλασσα που δεν μπορεί κανείς να την αφανίσει, να την καταπιεί, να την σβήσει.
0: Τόσο πολύ δηλαδή, ήθελε να το σκοτώσει μια ώρα αρχίτερα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ενώ από τη μια μεριά μιλούσε ο Αισχύλος, την έβαλε να δείχνει το ακαταπώνητο και το μάτιο του ανθρώπου, τη μοίρα του ανθρώπου, γιατί η θάλασσα κατά τον Αισχύλο ήταν η μοίρα του ανθρώπου, κάτι που δεν μπορείς να δαμάσεις, κάτι που δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις, κάτι που δεν μπορείς να το κατανοήσεις. Ταυτόχρονα όμως το μυαλό της ήταν το περίμενε τον άντρα της για να τον δολοφονήσει, ας πούμε, δυστυχώς για αυτήν. Αλλά βέβαια έτσι γεννήθηκε και η τραγωδία.
0: Αυτή δεν είναι.
1: Συγγνώμη
0: τώρα
1: δυστυχώς.
0: Που πάω στο έργο αυτό του Νόλαν, νομίζω λέγεται, για τον Τροϊκό πόλεμο. Η Κλητεμνίστρα δεν έχει γίνει και αυτή έγχρωμη, έτσι, κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Δεν την
1: όχι,
0: έχει κάνει έγχρωμη.
1: Για την ώρα εμείς εδώ στην Αυστραλία βλέπουμε ακόμα τον Καποδίστρια.
0: Τώρα ήρθε ο Καποδίστρια σε εσάς.
1: Και οι κινηματογράφοι εδώ της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ και τα λοιπά, που είναι καμιά δεκαπενταριά ελληνική, είναι γεμάτοι όλοι από τον λαό, ο οποίος θέλει να θαυμάσει και να δει τον Καποδίστρια. Κατά την άποψή μου λοιπόν, μια από τις λαμπρότερες πολιτικές φυσιογνωμίες.
0: Ασφαλώς.
1: Και μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο πιστεύω ότι ήταν οι δύο πιο ισχυρές φυσιογνωμίες που πραγματικά ο μεν πρώτος έβαλε σε τάξη την χώρα, ο δεύτερος δημιούργησε την Νέα Ελλάδα.
0: Νομίζω δεν πρόλαβε, κύριε Τάμι, συγγνώμη που σας διακόπτω, νομίζω ότι ο Καποδίστριας δεν πρόλαβε, τον φάγανε που λένε.
1: Δεν πρόλαβε, ναι. Πάντως έβαλε σε τάξη.
0: Σε κάποια πράγματα σίγουρα, κάποια πράγματα ναι.
1: Ναι, αλλά δείχνει και πάλι την μοίρα και την προέλευση του ελληνισμού, γενικότερα του DNA του Έλληνα, να φωνεύει, να καθαρίζει, να αφανίζει, να φυλακίζει, να καθυβρίζει αυτούς που τον ευεργετούν. Τι να κάνουμε, είναι η μοίρα του λαού μας αυτή. Λοιπόν, να έρθω με την άδειά σας πάντοτε και του τεχνικού προσωπικού και εσού προσωπικά, Δημήτρη, αλλά και των ακροατριών και ακροατών μας, να μιλήσουμε και να περατώσουμε, αν μπορούμε, την φοβερή αυτή ιστορία της οικογένειας των Κανελάκηδων ή Καρατζάδων. Είχαμε μιλήσει στις δύο προηγούμενες εκπομπές για τους αδελφούς Χαρίτονα και Χρήστο, καθώς τους γιους δηλαδή του Μερτίκα, Χαρίτονα και Χρήστο, τον Γιώργο, Σπύρο, Ευθύμιο και την κόρη τους, την Μαρία. Και νομίζω ότι για τους μεν Γιώργο, Σπύρο, Ευθύμιο μιλήσαμε, όπως και για τον Χρήστο έχω αφήσει να μιλήσουμε περισσότερο τώρα για τους τελευταίους δύο, δηλαδή τον Χαρίτονα που ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μερτίκα και ονομαζόταν Χαρίτον λοιπόν, και ο οποίος είχε νυφευτεί, όπως είχαμε πει, την σύζυγό του, την Αναστασία Σολομού, και είχαν δύο παιδιά, τον Μερτίκα Μάρτιν, που το μεγάλο αυτόν ιατρό, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που γεννήθηκε και στο Πεκίνο, νομίζω σας το έχω πει, και τον Χαράλαμπο, τον Τσάρλι, όπως ονομάζεται ο Χαράλαμπος στην Αμερική ή στην Αυστραλία.
0: Τσάρλι, πρώτη φορά. Μπαμπ συνήθως τους ξέρουμε, κύριε Τάρα. Μπαμπ νομίζω, συνήθως Μπαμπ τους λένε, τους Χαράλαμπους. Τσάρλι τώρα, δεν ξέρω, είναι μια...
1: Είναι Μπάμπης, Χάμπος, Μπαμπής, Χαμπής, αλλά Τσάρλς τους φωνάζουν, γιατί το Κάρολος δεν ισχύει στην ελληνική γλώσσα, δεν το δίνουν οι Έλληνες ως χριστιανικό όνομα. Δίνουν το Χαράλαμπο και εν συντομία τον αποκαλούν Τσάρλι.
0: Να πούμε, κύριε Τάμι, να πούμε ότι η οικογένεια, αν θυμάμαι καλά, η οικογένεια Κανελάκη ξεκίνησε από τον Πόρο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ακριβώς, από το νησί Πόρος. Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε εδώ λέγοντας για τον Χαρίτονα ιδιαίτερα τα εξής, ότι... Οι προσδοκίες τους γενικότερα των παιδιών του Μερτίκα ήταν ουσιαστικά να χτίσουν μια νέα ζωή, αλλά χωρίς να δεσμεύονται από το γεωγραφικό, θα έλεγα, χώρο, το space όπως το ονομάζουμε στην αγγλική, και βέβαια να μην περιορίζονται ούτε από τις αποστάσεις, ούτε από το κοινωνικό καθεστώς κάποιας χώρας, ούτε από τους περιορισμούς που ασκούσε οικονομικά μια χώρα. Θυμάμαι σε συνέντευξη που είχα πάρει από τον δευτερότοκο γιο του Χαρίτονα, και τον Μάρτιν, σας είχα πει, σας είχα μιλήσει στην περασμένη μου εκπομπή. Σήμερα ο Χαράλαμπος, ο δεύτερος υιός τους, ο Χαράλαμπος λοιπόν, Κανελάκης, μου είχε εκμυστηριευτεί τα εξής, θυμάμαι, σε συνέντευξη που του είχα πάρει το 2011. Μπορούσα, λέει, να θυμηθώ εκείνες τις δύσκολες ημέρες, χωρίς να διακρίνω με τι είχα ζήσει πραγματικά και τι οφείλω στην αφήγηση της μητέρας μου. Γεννήθηκα στο TNG το 1944 κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής στο Γερμανο-Αμερικανικό νοσοκομείο που δικούνταν από Γερμανίδες νοσοκόμες. Οι Ιάπωνες είχαν χωριστεί τότε σε διάφορα τμήματα γκέτο, ορίζοντας ανάλογα τις διάφορες εθνικότητες. Καταλήφθηκε τότε από τους Γερμανούς και εκ τούτου οι Έλληνες έτειναν να είναι εχθρικοί προς τους Γερμανούς και τους Ιάπωνες. Βλέπετε εδώ την υπασπερμία των λαών και πώς οι λαοί και τα δρόμενα στην Ευρώπη επηρέασαν τους λαούς και τις εθνικότητες στην Κίνα, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στις χώρες Λατινικής Αμερικής. Και βλέπετε, το νοσοκομείο γεννήθηκε στο GNG. Ενώ είναι Κίνα, έχουμε Ιαπωνική κατοχή. Ενώ έχουμε Ιαπωνική κατοχή και Κίνα, έχουμε Γερμανο-Αμερικανικό νοσοκομείο. Και έχουμε Γερμανίδες νοσοκόμες. Δηλαδή όλα συμπλέκονται μέσα στο υποσυνείδητο και στη συνείδησή του. Τότε ζούσαν περίπου 50 με 60 Έλληνες, θυμάται ο Χαράλαμπος. Ωστόσο, ο κοινωνικός μας κύκλος περιλάμβανε μόνο 20-25 άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν η οικογένεια του Χαράλαμπου Δουκάκη από την Μυτιλίνη. Ο Θεοδόσιος, έτσι ήταν το όνομα του άλλου, ο οποίος γεννήθηκε επίσης στην Τίνα. Ο Χρήστος Παΐζης, του οποίου η μητέρα ήταν Ιαπωνέζα και ο πατέρας που ήταν Έλληνας, ο Παΐζης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής και έσωσε από βέβαιο θάνατο δεκάδες Έλληνες, ήταν μεταφραστής, ήταν διερμηνέας, συγγνώμη, και έσωσε από τον θάνατο δεκάδες Έλληνες που είχαν συλληφθεί από τους Ιάπωνες για να σταλούν στα κάτεργα της Ιαπωνίας. Και ο Χρήστος ο Παΐζης ως διερμηνέας μεσολάβησε προκειμένου να διαφύγουν, να δοθεί χάρη σε κάποιους από τους Έλληνες οι οποίοι και επέστρεψαν στις αιστείες τους. Πρέπει επίσης να πω ότι η Ιαπωνέζα μητέρα του ήταν φιλέλληνας φυσικά, γιατί παντρεύτηκε έναν Έλληνα έπικο, αλλά μιλούσε ιαπωνικά απτέστως και κινέζικα η μητέρα του και τα είχε μεταφέρει αυτά και στα παιδιά της. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας ευγενικός πρεσβευτής, ο συνδετικός κρίκος που συνέδεε τους λαούς της Ανατολής με τους λαούς της Δύσης. Έτσι θυμάται τον Χρήστο τον Παΐση. Και συνεχίζει ο Χαράλαμπος και λέει: «Όταν οι Ιάπωνες έφυγαν το 1945, η μητέρα μου έστησε μια επιχείρηση στο Πεκίνο, κοντά στη βάση της πολεμικής αεροπορίας και προμήθευε διάφορα προϊόντα αρτοποιίας στους πιλότους. Μετά τον πόλεμο η κατάσταση ήταν χαοτική και ο πληθωρισμός πολύ υψηλός. Τα πράγματα ήσαν πολύ δύσκολα. Ο αδερφός και η αδελφή μου, ο αδερφός και η αδελφή μου φίτησαν στο Τιεντζίν και στο γυμνάσιο της Αγίας Μαρίας στο Πεκίνο. Τα μόνα σχολεία που έμειναν τότε, θυμάται ο Χαράλαμπος, όταν το Πεκίνο απελευθερώθηκε και οι Ιάπωνες εκτένωσαν την περιοχή, ο παππούς μου Χαράλαμπος, από εκεί πήρε και το όνομά του, Ακημητρός, από την πλευρά της μητέρας μου δηλαδή, αγόρασε ένα βουδιστικό ναό εκεί και το μετέτρεψε σε κατοικίες. Βλέπετε ότι το καθεστώς, ας πούμε, δεν ήταν και πάρα πολύ θρησκευτικό και ζούμε αυτά που ζούσε ο Χαράλαμπος το 1945-46 με την αλλαγή καθεστώτος και την εγκαθίδρυση των κομμουνιστών στο Πεκίνο. Τη ζούμε γενικότερα εμείς στις χώρες της Αυστραλίας, για παράδειγμα, όπου βλέπουμε πολλούς ναούς των πρεσβυτεριανών, των διαμαρτυρωμένων, των καλβανιστών, των Αγγλικανών, να μετατρέπονται σε φαρμακεία ή σε κάφες, διότι δεν υπάρχουν πιστοί πλέον και υπερισσεύουν πραγματικά οι ναοί των χριστιανών αυτών. Ζούμε λοιπόν μια παρακμή, θα έλεγα, του χριστιανισμού έντονα στην Αυστραλία και στην Ευρώπη γενικότερα.
0: Αλήθεια, αυτό συμβαίνει, κύριε Τάμι, αυτό συμβαίνει στην Μελβούρνη ή γενικότερα στην Αυστραλία?
1: Γενικότερα. Και στη Νέα Ζηλανδία και στη Μελβούρνη και στην Αμερική. Εδώ θέλω να σας πω ότι την εποχή των μεταρρυθμίσεων των μεγάλων του 15ου-16ου αιώνα, όταν σφάζονταν κυριολεκτικά οι καθολικοί με τους πρεσβυτεριανούς, άλλωστε αυτή είναι και η κύρια αιτία που είχαμε το Ιρλανδικό ζήτημα στην Μεγάλη Βρετανία και αργότερα καθολικών και Αγγλικανών. Θέλω να σας πω ότι τώρα, σήμερα στην Αυστραλία, στη Λόρνη που είμαι εγώ για παράδειγμα, είναι ένα χωριό με 1500 κατοίκους. Είχε 4 ναούς, έναν αγγλικανικό, έναν καθολικό, έναν πρεσβυτεριανό και έναν τον διαμαρτυρόμενο. Λοιπόν, οι 4 ναοί που είχε πρώτα ήταν όλοι τους γεμάτοι πριν από 30-40 χρόνια. Υπήρχε και ένα χολ των μασόνων, άρα και οι μασόνοι είχαν το δικό τους ναό, ας το πούμε έτσι. Σήμερα, το 2026, εδώ και 20 χρόνια, παρατηρούμε το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να γεμίσουν ούτε μία εκκλησία όλοι μαζί. Τι έκαναν? Κατάργησαν τις διαφορές τους, τις θρησκευτικές, κατάργησαν τους ναούς που είχαν και συγκεντρώνονται ένα λαξ, πότε στο ένα ναό, πότε στο δεύτερο, πότε στο τρίτο, πότε στο τέταρτο ναό, και έχοντας ως ιερέα μία γυναίκα Αγγλικανίδα, η οποία δέχτηκε να έρθει ο εθελόντρια και να επιμάνει έτσι πνευματικά τους κατοίκους. Άρα οι πόλεμοι, οι αιματοχυσίες, οι θρησκευτικές των περασμένων αιώνων, σήμερα από ανάγκη ή από θεία οικονομία, όπως λέει η Εκκλησία, βλέπουμε την ένωση των εκκλησιών από ανάγκη σε ένα ναό υπό την προεδρία ενός μιας ιερέως ή αν θέλετε ενός πάστορα. Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο όλο θέμα του χριστιανισμού γενικότερα και νομίζω πρέπει να μας ανησυχεί το όλο θέμα, ιδιαίτερα όταν βλέπεις από την άλλη πλευρά το ισλαμικό στοιχείο στην Αυστραλία να είναι 1 εκατομμύριο πλέον και η υπόθεση των οικογενειών να είναι φοβερά διαφοροποιημένη έχοντας τους μουσουλμάνους με μέσον όρο οικογένεια παιδιών 7 παιδιά και ο μέσος όρος των υπόλοιπων Αυστραλών από 0,5 έως 1. Δηλαδή με άλλα λόγια ή δεν έχουν κανένα παιδί ή έχουν ένα παιδί. Και καταλαβαίνετε ότι αν αυτή η τάση συνεχιστεί σε 20-30 χρόνια, τόσο η Αυστραλία όσο και η Ευρώπη θα γίνουν ισλαμοχώρες, ας πούμε, με προεξάρχουσες ίσως τις θρησκευτικές μειονότητες των μουσουλμάνων. Δεν τα λέω αυτά για να φοβήσω τον λαό. Είναι θέμα στατιστικών δεδομένων. Βρισκόμαστε σε μία έξαρση του μουσουλμανισμού, σε έναν φανατισμό και σε μία ταυτόχρονη παρακμή του χριστιανικού στοιχείου.
0: Διάβαζα, λοιπόν, κύριε Τάμι, δεν ξέρω, όμως, διάβαζα παρένθεση και από μένα, διάβαζα, δεν είμαι σίγουρος όμως αν η αριθμή είναι σωστή, ότι το 2000, λέει, σε όλη την Ευρώπη υπήρχαν κάπου 500.000 μουσουλμάνοι και σήμερα υπάρχουν 50 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τώρα αν ο αριθμός αυτός μου έχει μείνει στο νου, γιατί είναι
1: δεν πιστεύω να είναι 50 εκατομμύρια, είναι τραβηγμένος ίσως ο αριθμός, παρατραβηγμένος. Αλλά προσέξτε, να πάρουμε τα δεδομένα της Τουρκίας. Ότι το 1960 η Τουρκία ήταν 14-15 εκατομμύρια. Πάμε πάντα στο διαδίκτυο. Σήμερα η Τουρκία εκπλησιάζεται 90 εκατομμύρια. Και ποιο ήταν η τελευταία παράκληση του προέδρου του κ. Ερντογάν? Κάνετε παιδιά. Κάντε παιδιά γιατί τα χρειαζόμαστε. Κάντε παιδιά. Το ίδιο και στο Ιράν. Κάντε παιδιά. Κάντε παιδιά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να είναι μαχητές του Ισλάμ. Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε.
0: Μα νομίζω ότι ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν, συγγνώμη σας διακόπτω, έχει πει ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα, τουλάχιστον κατά αυτόν, έτσι, ανάμεσα στο Ισλάμ, γιατί όντως υπάρχουν αιρέσεις κτλ. Και ότι η δημοκρατία είναι το τρένο, είχε πει, για να επιβάλλουμε την πίστη μας στους υπολείπους.
1: Και δεν είναι μονάχα το τρένο, είναι και, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία...
0: Τέλος πάντων, το ανέφερε επειδή το έλεγε ένας, τώρα είναι, το είδα στο διαδίκτυο γι' αυτό και είναι πολύ πρόσφατο, γι' αυτό μου είναι στο νου, ένας πρώην Αμερικανός ναύαρχος ή κάτι τέτοιο, ο οποίος επικαλεί το τα λόγια αυτά και μου έχουν μείνει, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ναι. Πάντως να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι το ISIS και ιδιαίτερα οι radicalized, γενικότερα μουσουλμάνοι, δεν είναι ταπλό τρένο, είναι τρομοκράτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τρομοκρατούν τις άλλες δοξασίες, τις άλλες θρησκευτικές, τις άλλες θρησκείες, θέλουν να επιβληθούν με τα όπλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν τρένω απλό, να μην τα ωραιοποιούμε τα πράγματα. Σίγουρα η Τουρκία διαφέρει από τους υπόλοιπους, από τα υπόλοιπα μουσουλμανικά κράτη, δεν είναι ακόμα ισλαμική δημοκρατία, είναι ακόμα δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί πηγαίνει, όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι λαοί στον χώρο της Ασίας. Ας επανέλθω όμως, να αφήσουμε την τραγική αυτή εικόνα, να έρθουμε στον Χαρίτονα Κανελάκη και πάλι, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος γιος του, επαναλαμβάνω, του Κανελάκη, και επομένως νομίζω ότι με αυτόν ίσως θα είναι σωστό να κλείσουμε την ιστορία των Κανελάκηδων. Ο Χαρίτων λοιπόν Κανελάκης με την σύζυγό την Αναστασία και τα παιδιά τους, τον Χαράλαμπο λοιπόν, τον Μερτίκα τον Μάρτιν και τον Χαράλαμπο Τσάρλι και την Μαρία Ελένη, έχοντας χάσει τις περιουσίες τους, αυτό θέλω να το προσέξουμε όλοι όσοι μας ακούνε, και ιδιαίτερα μέσα στην Ελλάδα, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, έχοντας χάσει τις τεράστιες συμπληρώνω περιουσίες και τον πλούτο που είχαν συσσωρεύσει οι οικογένειες αυτές τα τελευταία 50 χρόνια στην Κίνα, αρχικά στους Ιάπωνες και τελικά στους Κινέζους, εγκαταστάθηκαν, αποφάσισαν να εξέλθουν της χώρας ή τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν την Κίνα και να εγκατασταθούν σε άλλες χώρες είτε της Αμερικής, Καναδά ή Αυστραλίας. Στην περίπτωση του Χαρίτωνα Κανελάκη λοιπόν, τα παιδιά και ο ίδιος εγκαταστάθηκαν σε μια όμορφη κομμόπολη της Αυστραλίας, στην κομμόπολη Κάμψη, της Νέας Νοτίου Ουαλίας, μια πόλη, η Κωμόπολη, η οποία είναι μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από, μακριά από το Σίδνεϊ. Και μάλιστα βρέθηκαν εκεί χωρίς αποζημίωση. Βρέθηκαν εκεί ως πρόσφυγες, ως πολιτικοί πρόσφυγες. Διότι θα γνωρίζετε και είχαμε πει παλιότερα ότι όλοι σχεδόν οι Έλληνες της Κίνας δεν έχουν λάβει ακόμα αποζημίωση για τις τεράστιες περιουσίες τους, οι οποίες είχαν αφήσει ή είχαν εθνικοποιηθεί από τους Κινέζους.
0: Από ό,τι θυμάμαι, κύριε Τάμι, δεν τις έχουν διεκδικήσει κιόλας.
1: Δεν υπάρχει. Όχι, τις έχουν διεκδικήσει. Έγινε πολύ μεγάλος αγώνας επί εποχής, ακόμα στη δεκαετία 60, 70, 80. Είχε επεμβεί ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος αργότερα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έχουν γίνει δικαστήρια αλλεπάλληλα. Η Κίνα δέχτηκε να δώσει ένα γελίο ποσό για όλους τους Έλληνες που εγκατάλειψαν τα εργοστάσια και τις βιοτεχνίες τους στην Κίνα, και δυστυχώς δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα. Οι προσπάθειές τους να προσελκύσουν μια θετική και ανταποκρινόμενη διαμεσολάβηση από την ελληνική κυβέρνηση στα αιτήματά τους για μερική αποκατάσταση της απώλειας των περιουσιών τους τέθηκαν σε κίνδυνο και σε αμφισβήτηση, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω, αλλά όπως αναγράφω και στο βιβλίο μου. Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Γιατί αυτό, κύριε Τάμι, γιατί τέθηκαν?
1: Ήθελα να πω ότι θα σας εξηγήσω τους λόγους σε λίγο. Ήθελα να πω ότι στο κάμα της, γενικότερα στο κάμα της έρευνας μου, γενικότερα στην περίοδο και η οποία καλύπτει τον χώρο της Κίνας και του Ανατολικού Μεσφαιρίου γενικότερα, δύο θέματα μένουν τα οποία δεν έχουν ποτέ επιληθεί ή δεν έχουν ποτέ αναδειχθεί. Το ένα είναι λοιπόν οι αποζημιώσεις των Ελλήνων από την εθνικοποίηση των περιουσιών τους στην Κίνα, και το άλλο είναι
0: Μήπως θέλετε να πιείτε λίγο νερό, κύριε Τάμι, γιατί σας ακούω ότι... πιείτε λίγο νερό, γιατί μου φαίνεται, εντάξει, ο λαιμός σας έχει... χρειάζεται λίγο νερό.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το ένα θέμα λοιπόν είναι το θέμα των αποζημιώσεων και το άλλο το θέμα είναι...
0: Μήπως θέλετε να βάλουμε ένα κομμάτι, ένα μουσικό κομμάτι και να επανέλθουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Ας προχωρήσω, εάν χειροτερέψει η κατάσταση, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που δεν έχει αναδειχθεί είναι η άφιξη στους Βαλκανικούς πολέμους 45.000 εθελοντών από την Αμερική μονάχα, εκ των οποίων 45.000 εθελοντών στους Βαλκανικούς πολέμους σκοτώθηκαν, οι 9.000 και δεν επέστρεψαν ποτέ στην Αμερική. Οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι, επέστρεψαν στις οικογένειές τους εξαιτίας της μεγάλης απώλειας των νεκρών στα μέτωπα της των Βαλκανικών πολέμων. Πολλοί σύλλογοι διαλύθηκαν στην Αμερική διότι τα μέλη τους πέθαναν ή σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Λοιπόν, για το θέμα αυτό των 45.000 εθελοντών που έδωσαν τη ζωή τους και την έθεσαν στην διάθεση της πατρίδας το 1912-1913, και για το θέμα των αποζημιώσεων των Ελλήνων της Κίνας, δυστυχώς η ιστορία και το έθνος και το κράτος μας και η πολιτεία μας δεν έχουν ακόμη ανασύρει από τα ντουλάπια της ιστορίας, τα αραχνιασμένα ντουλάπια της ιστορίας, τα δύο αυτά θέματα για να τα προαγάγουν και να τα φέρουν στην ιστορική γνώση, να μεταφέρουν την ιστορική γνώση στον σύγχρονο Έλληνα. Δεν λέω να διδάσκονται, λέγω απλώς να μάθει ο Έλληνας πώς οι Έλληνες, ελλαδικοί μάλλον, πώς οι ελλαδικοί και πώς οι Έλληνες διασποράς γνωρίζουμε ότι 45.000 άτομα από την Αμερική μόνο, κυρίως από την Κρήτη, τα νησιά, τη Μακεδονία και την Νότια Πελοπόννησο, 45.000 άτομα πήγαν στην Ελλάδα αυθόρμητα και εντάχθηκαν σε στρατιωτικά αγήματα του μετόπου, πολέμησαν τους, αρχικά τους Τούρκους και στη συνέχεια τους Βουλγάρους, προκειμένου να απελευθερωθεί η Μακεδονία. Το θέμα λοιπόν του εθελοντισμού των Ελλήνων αυτών ουδέποτε αναδείχθηκε στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Λοιπόν, έχω αυτό το αίτημα, δηλαδή παράπονο αν θέλετε, για τα οποία πραγματικά πρέπει κάποια μέρα
0: και από την Κίνα Έλληνες ήρθανε και να πολεμήσουν στους Βαλκανικούς πολέμους, έτσι δεν είναι κύριε Τάμι?
1: Ήρθανε βεβαίως, ήρθανε και από την Κίνα, αλλά ωστόσο μαζικά να έχουμε αγήματα στρατού να συγκεντρώνονται στο Σικάγο, στην Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στην Φλόριδα, και να οδηγούνται στα πλοία εν πομπή με σημαίες και με τα αγήματα μουσικής και τα λοιπά, και με την ηγεσία των Αμερικανών και των Ελλήνων να τους προπομπεύουν στα πλοία και τα λοιπά. Τέτοιο πράγμα είναι πραγματικά κάτι το πρωτοφανές. Εάν δείτε... Ναι, παρακαλώ.
0: Μόνο που μπορούμε να το φανταστούμε, κύριε Τάμι, δεν ξέρετε.
1: Ναι. Και όμως, Δημήτρη, ότι αυτό το πολύ σημαντικό θέμα δεν μπόρεσε ποτέ να αναδειχθεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Να σας πω εδώ, κύριε Τάμι, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, γιατί έχουμε και πιο πρόσφατο παράδειγμα. Θυμάμαι μου λέγανε το 1974, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο και έγινε η επιστράτευση εδώ στην Ελλάδα, μου λέγανε Έλληνες της Νέας Υόρκης, ότι εκείνη την εποχή μπήκανε σε... αυτοί πήρανε αεροπλάνα, δεν μπήκαν σε πλοία, έτσι, και ήρθανε στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, αλλά πραγματικά θα συγκινηθεί κάποιος να διαβάζει, για παράδειγμα, όταν πέφτουμε σε έγγραφα, αρχαιακά έγγραφα, για παράδειγμα η Παγκρίτιος αδερφότηση, ο Φίνιξ των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νέα Υόρκη, είχε 59 άτομα ως μέλη. Όταν προέκυψε το θέμα των Βαλκανικών πολέμων, από τα 59 άτομα τα 55 δήλωσαν εθελοντές και ντύθηκαν στρατιώτες. Από τους 55, προσέξτε, οι 15 σκοτώθηκαν στα μέτωπα του πολέμου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπορέσει πλέον ο Σύλλογος να συνεχίσει να υπάρχει στις ΗΠΑ και να διαλυθεί, διότι τα μέλη τους πλέον δεν υπήρχαν. Ναι, λοιπόν, ναι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνισμού της Διασποράς. Μιλούμε για ένα κίνημα, αν θέλετε, πατριωτισμού, που παρόμοιό του δεν έχουμε να αναδείξουμε. Το θέμα του 1974 είναι πράγματι πολύ σοβαρό, που δείχνει ότι οι Έλληνες πάντοτε σε ώρα κινδύνου πάντοτε είμαστε αξιόμαχοι, πατριώτες, είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την πατρίδα μας. Το έχουμε αποδείξει μυριάδες φορές στο διάβατο της ιστορίας. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι καιρός να δώσουμε την ευκαιρία να γίνει η έρευνα. Μακάρι να μπορούσα πραγματικά να ήμουν κατά 40 χρόνια νεότερος, να έδινα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διδάκτορες υποψηφίους, να βρούνε στα αρχεία, και τώρα πλέον δεν χρειάζεται να πάνε εκεί. Μόνο από τα αρχεία μπορούν να βρούνε υλικό και να πραγματικά να ανασύρουν από τα, θα έλεγα, από τα λαγούμια της ιστορίας και του σκοτωδιού την πραγματική θυσία των ανθρώπων αυτών και να την περάσουν προς γνώση στους σημερινούς Έλληνες, να νιώσουν και αυτοί περήφανοι για τους ανθρώπους αυτούς που πριν από 100 χρόνια έδωσαν τη ζωή τους. Πόσοι πραγματικά σήμερα μπορούμε να πούμε ότι από ένα σύλλογο 50
0: ατόμων
1: τα 55 θα πάνε στον πόλεμο? Πόσοι θα το κάνουν αυτό το πράγμα σε μια χώρα που δεν είναι μέσα στην Ελλάδα, που είναι η Αμερική για παράδειγμα? Καταλάβατε, είναι σημαντικά. Ας έρθω όμως στον Χαρίτονα Κανελάκη με τη σύζυγό του, ο οποίος εγκαταστάθηκε, όπως σας είπα, στο κάμψι της Νέας Νοτίου Ουαλίας χωρίς καμία αποζημίωση. Οι προσπάθειές τους να προσελκύσουν λοιπόν κάποια χρήματα να πάρουν για όσα χάσανε, ακόμα και στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μόνο αυτοί μπορούν να συγκριθούν δίπλα τους. Ότι χάσανε, φύγανε, μιλάμε για την εθνοκάθαρση του ελληνισμού της Ιωνίας, για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων του Πόντου, μιλάμε για το ολοκαύτωμα των Αρμενίων, των Ασσυρίων κτλ. Κανείς από αυτούς τους λαούς, οι οποίοι σφαγιάστηκαν κυριολεκτικά, δεν έτυχε να πάρει μια αποζημίωση για τις περιουσίες που είχαν πολίτες στη Σμύρνη, στις Κιδονίες, στην Κιδονία, το Αϊβαλί δηλαδή, στην Προύσα, στον Πόντο κτλ. Ο Μαρτίνος ο Κανελάκης, φτάνοντας ως έφηβος, ο νεαρός ας πούμε, στο Σίδνεϊ που άφησε το κάμψι που ήταν εγκαταστημένοι οι γονείς του, και ο Μαρτίνος ο νεότερος έφτασε ως έφηβος πλέον, συνέχισε τις σπουδές του σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινωνικοπολιτιστικό, θα έλεγα, περιβάλλον, και μετά την αποφύτισή του εργάστηκε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αυστραλιανή Τελωνιακή Υπηρεσία στο Σίδνεϊ.
0: Τρία λεπτά έχουμε, κύριε Τάμι, περίπου, σας το λέω να το ξέρετε, τρία λεπτά,
1: ναι,
0: περίπου.
1: Αυτός είχε γεννηθεί το 1944.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παντρεύτηκε μια ντόπια Αυστραλή, την Άννα Πέρι, απέκτησε δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και την Μελίντα. Το 2010, έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία του, διέμεινε σε ένα ψαροχώρι στο Whale Beach της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπως μένουμε εμείς εδώ στο Λόν, σε μια σταθερή δημοκρατία, διατηρώντας τις νεφελώδες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας από την ανατολική και μυστική, θα έλεγα, Κίνα της εποχής του. Ήθελα πραγματικά, δεν ξέρω εάν το κρίνετε κι εσείς ως σωστό να γίνει, να αφιερώσουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε για το θέμα των αποζημιώσεων.
0: Ναι, ασφαλώς είναι Κίνας. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Δηλαδή είναι...
1: Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να πω ότι ο Τσάρλι Κανελάκης έφτασε στην Αυστραλία παιδί 10 ετών, ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του αποκτώντας πτυχίο ναυτικού μηχανικού. Μετά την αποφύτισή του εργάστηκε στα πλοία της με αυστραλιανή σημαία στον στόλο της BHP. Το 1970, έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στα ορυχεία και στο μάρτικι των ορυκτών, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ήταν για αυτόν μια χώρα γοητείας, ειδικά ακούγοντας την είδηση ότι κατάφεραν να στείλουν έναν άνθρωπο στο φεγγάρι, όπως μου έλεγε.
0: Ναι.
1: Κατά την άφηξή του εκεί, προσλήφθηκε από την Amoco Oil και στη συνέχεια εντάχθηκε στη New York Utah International Mining Company, στα γραφεία της οποίας αργότερα αγοράστηκαν από το Chicago. Και το 1977 παντρεύτηκε στο Σικάγο την Jill Bennett, μια νεαρή Αυστραλίδα και αυτή, μεγαλώνοντας δύο παιδιά, τον Χαρίτονα Charles και την Κρίστα Αναστασία. Και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως ναυτικός μηχανικός, ο Charles συμμετείχε σε δύο αποστολές ομογενών. Και κλείνω με αυτό. Πρώτα ήταν στο Sydney, το Sydney ως Brisbane, όπου γεννήθηκε η κόρη του, η Κρίστα. Και στη συνέχεια, διάρκεια 86-89, ο Τσάλι τοποθετήθηκε στο Τόκιο, τη βάση των καλύτερων πελατών του, ως ειδικό στο μάρκετινγκ ορυκτών. Και μετά ταξίδευε στο Καράτσι και στο Πεκίνο και από τη Σιγκαπούρη στο Τόκιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο Τσάλι Κανελάκης, όπως και οι θείοι του, όπως και τα ξαδέλφια του, είχαν ως οικογένειά τους ολόκληρο τον κόσμο και ως χώρα στην οποία έζησαν, ολόκληρη την οικουμένη. Μάλιστα. Δεν άφησαν ούτε Τόκιο, ούτε Αυστραλία, ούτε Αμερική. Ήτανε πανταχού παρόντες και τα πάντα πληρούντες.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, να σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται ο ραδιοφωνικός. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να μιλήσουμε την άλλη Παρασκευή για το θέμα των αποζημιώσεων.
0: Αποζημιώσεων, ασφαλώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ καλά. Και πάλι σας χαιρετούμε. Χαιρετισμού σε όλους εκεί στην Αυστραλία. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας ελληνικής ομογένειας. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ματίνα Κανελόπουλου στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio.
2: Μιράντα Καμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο

0: με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Ο καιρός. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά επιρροτικά το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Λοιπόν, φτάσαμε 12 του Μάρτη. Σήμερα είναι Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρυθμίση του ήχου και ο Νικόλας Αγγελίδης. Στο μικρόφωνο είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Και φυσικά εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ με μια τεράστια ιστορία. Και σήμερα στην εκπομπή μας, μετά από αρκετό ψάξιμο, μας αρέσει, παιδιά, δεν μας βάζουν να κάνουμε καταναγκαστικά έργα, μην νομίζετε, έχουμε ετοιμάσει

ένα αφιέρωμα και μάλιστα είναι και ας το πούμε επαιτειακό, γιατί συμπίπτηκε χρονολογικά και ιστορικά με τη σημερινή ημέρα. Γιατί σαν σήμερα πριν από 161 χρόνια, προσέξτε, 161 χρόνια, τόσο πίσω θα πάμε, στο 1865, γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους πεζογράφους της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καρκαβίτσα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι από τους βασικούς εκπροσώπους του ηθογραφικού διηγήματος, μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Γεώργιο Βυζίνο. Και μάλιστα πολλοί έχουν βρεθεί, έχει τεθεί μάλλον σε πολλούς λόγιους, το Δέλεαρ, να διαλέξουν ανάμεσα στους τρεις, ανάμεσα στους τρεις, ανάμεσα στον Παπαδιαμάντη, τον Βυζίνο και τον Καρκαβίτσα. Και η απάντηση, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν μάλλον δύσκολη σε αυτούς που τέθηκε το ερώτημα. Λοιπόν, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας γεννήθηκε στα Λεχενά της Ηλίας, όπως είπαμε, στις 12 Μάρτη του 1865. Και ήταν παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, ο μεγαλύτερος όμως από τα 11 παιδιά του Δημητρίου Καρκαβίτσα, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Ρούμελη, και της Άννας Σκαλτσά, που ήταν γεννημένη και μεγάλωσε εκεί στα Λεχενά της Ηλίας. Τα πρώτα του βήματα στο χώρο των γραμμάτων τα έκανε εκεί στα Λεχενά, και στα 13 του πήγε στην Πάτρα για να βγάλει εκεί το γυμνάσιο. Ξέρετε, τώρα μιλάμε για πολύ δύσκολες περιόδους και πολύ δύσκολο το κομμάτι της μόρφωσης των παιδιών, ή έστω πέρα από το δημοτικό και κάποιες τάξεις, το υπόλοιπο κομμάτι φάνταζε ως ένα θαύμα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, όταν πηγαίνει στο γυμνάσιο, γνωρίζει την Ιολάνθη Βασιλιάδη, την ερωτεύεται. Η όλη ιστορία θεωρείται ότι είναι ένας αποτυχημένος έρωτας για τον πεζογράφο, και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα από αυτή την ιστορία, μέσα από αυτή την ερωτική σχέση που δεν προχώρησε όπως ήθελε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, γεννήθηκε η ηρωίδα της Λιγερής το 1896. Το 1883, πάμε λίγο πίσω τώρα, έτσι, και ενώ έχει τελειώσει τις σπουδές του, το γυμνάσιο, αρχίζει να σκέφτεται τι θα κάνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Είναι ένα παιδί το οποίο, όπως λέμε, τα παίρνει τα γράμματα και όχι μόνο, και γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία και αποφυτά με μεγάλη επιτυχία το 1888. Στην Αθήνα πλέον, κάνοντας ταξίδι Λεχενά, Πάτρα και φτάνοντας στην Αθήνα για να σπουδάσει, γνωρίζεται με τον Κωστή Παλαμά, με τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Και έρχεται μία προκήρυξη διαγωνισμού από την εφημερίδα Εστία, ένας διαγωνισμός για το καλύτερο διήγημα, και ξεκινά ο ίδιος να γράφει και να θέτει εαυτόν στη διάθεση αυτού του διαγωνισμού, και γενικότερα αρχίζει τότε αρκετά να γράφει. Ήταν, ας πούμε, το ξεκίνημα της όλης ιστορίας ο διαγωνισμός αυτός της εφημερίδας Εστία. Ξεκινά λοιπόν και συλλέγει διάφορα στοιχεία για τα χωριά της Ρούμελης που τον ενδιαφέρουν και λόγω της καταγωγής του πατέρα τους. Κάνει μία έρευνα επιτόπου, δηλαδή ταξιδεύει στα χωριά, μαζεύει λαογραφικά στοιχεία, μαζεύει ιστορικά στοιχεία, και όλα αυτά τα βάζει στο μυαλό του και τα αποτυπώνει σε χαρτί με τις σκέψεις του. Είναι τα πρώτα του έργα. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το 1889 στρατεύεται, είναι η διάρκεια της θητείας του, πηγαίνει στο Μεσολόγγι, εκεί βλέπει τις πραγματικά άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική Ήπεθρο, συνθήκες ζωής τώρα που δεν περιγράφονται εκείνη την περίοδο, και καταγράφει όλα αυτά τα οποία βλέπει, ζει και βιώνει σε μία σειρά οδηπορικών, με σημειώσεις τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιεί στην περίφημη νουβέλα του «Ο Ζητιάνος» το 1897. Ο Ζητιάνος προφανώς είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του, όπως και τα Λόγια της Πλώρης. Εμείς θα ακούσουμε αφήγηση των έργων του Ανδρέα Καρκαβίτσα πέρα από αυτά τα δύο σπουδαία έργα, για να γνωρίσουμε συνολικότερα
όλο το κομμάτι της δουλειάς του. Και ξεκινάμε με την πατρίδα σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου.

0: μωρέ είσαι, Πέτρο. Γιωργάκη εσύ. Και με το σπιθοβόλημα των ματιών που έδειχνε την ελπίδα της ψυχής, με την αποφασιστική ροπή που φανέρωνε την ανυπομονησία των νεύρων, με το τρεμούλιασμα της φωνής που πρόδινε την σάρκα στη συγκίνηση, άνοιξαν οργές τα χέρια και ρίχτηκαν στην αγκαλιά ο ένας τα λουνού. Και από τον τόσο λαό που περνοδιάβαινε έξω στο λιθροστρωμένο δρόμο της σπηλιάς, τους Εβραίους που ξυπόλυτοι κουβαλούσαν τα σκιά από το τελωνείο, του Ψωμά και του Μανάβη και του Κουρέα που έκραζαν με ξεφωνητά τους πελάτες, του Σαράφη που μπροστά στο τραπεζάκι του έπαιζε τα τάλιρα, βασανίζοντας με τον ήχο και τη λαμπρότη του στον αντικρινό μπαλωματή, κανείς ούτε πρόσεξε, ούτε ήταν ικανός να αισθανθεί τη λαχτάρα που είχαν στο αγκάλιασμά τους οι δυο φίλοι. Εδώ και 5 λεπτά πριν ο ένας δεν γνώριζε τον άλλον. Ο Γιωργάκης Λαμπρόπουλος καθότανε ανάμεσα στις πραμάτιες του, στα στρώματα και τα σκοινιά, τις στίβες των κεφαλοτυριών και τους ορούς των γυαλικών, τους ώμους στηρίζοντας την κάσα του, το κεφάλι μισογυρισμένο, τα μάτια μισοκλεισμένα κάτω από την πλέκτρα των σκόρδων και του κεράτου, σαν πολεμιστής ανάμεσα στις δάφνες της νίκης του, κάτω από την αγαπημένη του σημαία. Καθώς όμως πάτησε στο κατόφλι ο Πετρολέτσος, ψηλός, λεβεντόκορμος, ξεσκλιάρης μα μεγαλόπρεπος, ζητώντας έναν οβολό τυρί να κολατσίσει, σαν να πλάκωσε ο ίσκιος του τον μπακάλι, σήκωσε το κεφάλι και τη φωνή, συγκλώνησε για μια στα αποκαρωμένα νεύρα του. Σαν αστραπή πέρασε στο νου του η υποψία πως κάπου να απάντησε το πρόσωπο εκείνο. Κάπου την άκουσε εκείνη τη φωνή, πως τ' αγάπησε άλλοτε εκείνο το κορμί. Η φαντασία του άρχισε να πλέκει την κλονά της φωτεινή στα περασμένα, παντού ψηλαφώντας και πασπατεύοντας, στα κλώσματα και τα παραστρατίσματα της εβδομηντάρικης ζωής του. Νεκρούς ξέθαψε από τα μνήματα, ξανάνιωσε γερόντους, έσυρε σε λύπες και σε χαρές, σε φιλίες και σε έχθρητες, σε γάμους και σε νεκροπομπές. Μα δεν κατόρθωσε άλλο παρά να ζαλιστεί και να πονέσει, για τα χρόνια που έφυγαν, για τα παθήματα που τον ήβραν. Άξαφνα πέταξε μπροστά του ξανθομούστακος και γαλανομάτης παλικαράς, ο Πετρολέτσος, ο φίλος του, ο αδερφός του. Και τώρα ανάμεσα στο μαγαζί δύο φίλοι ψαρομάλιδες, σαρακοφαγωμένοι, σφιχταγκαλιάζονται και γλυκοφιλιώνται με τα δάκρυα βροχή στα μάτια.
1: Λοιπόν, το πρώτο διήγημα δημοσιεύθηκε το 1885 στο περιοδικό Εβδομάς του Δημητρίου Καμπούρογλου, ήταν η Ασίμο, και έτσι ξεκινά μια αρχικά άτυπη και στη συνέχεια πολύ πιο σοβαρή συνεργασία με εφημερίδες και περιοδικά. Ξεκινάμε τα περιοδικά Εβδομάς του Καμπούρογλου και εκλεκτά μυθιστορήματα του Χιώτη, αλλά και με την εφημερίδα Εστία, η οποία τότε ήταν το ονόρε, το κορυφαίο κομμάτι για έναν συγγραφέα ή για έναν νέο συγγραφέα ή για έναν νέο που ήθελε να γίνει συγγραφέας. Γιατί τώρα η λέξη συγγραφέας, καταλαβαίνετε, και σε εκείνα τα πολύ πολύ δύσκολα χρόνια που υπήρχαν πραγματικά εκλεκτοί και ξεχωριστοί, είναι μια λέξη που δεν είναι πολύ φορεμένη όπως τώρα που όλοι έχουμε γίνει συγγραφείς. Ο καθένας έχει βγάλει και το βιβλίο του. Λοιπόν, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς το κομμάτι της επιλογής. Και υπήρχε έτσι μια ξεχωριστή και πιο εκλεπτισμένη μορφή επιλογής για το ποιοι έπιαναν τελικά την πένα στα χέρια τους. Και μην ξεχνάτε βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε, ότι υπήρχαν και κριτικοί τότε, και όχι μόνο κριτικοί για τους κινηματογραφιστές, ή μάλλον δεν υπήρχε τότε κινηματογράφος, για τους θεατρικούς ηθοποιούς και λοιπά, που ήταν πολύ σκληροί στην κριτική τους συνολικά, αλλά και για τους συγγραφείς. Έρχεται το καλοκαίρι του 86. Είχε γυρίσει στα Λεχενά και παθαίνει πνευμονία. Εκεί αρχίζει και κλονίζεται η υγεία του και αρχίζει και ταλαιπωρείται, παρότι ακόμα είναι σε νέα ηλικία, δηλαδή είναι 21 ετών. Μετά την πνευμονία τον χτυπάει και ελονοσία και αρχίζει πλέον η υγεία του να του δημιουργεί συχνά πυκνά προβλήματα. Το φθινόπωρο του 1887 βρίσκεται στην Ζάκυνθο, παραμένει εκεί για ένα χρονικό διάστημα και γράφει άρθρα για το αρχαιοφυλάκιο αλλά και τη βιβλιοθήκη της Ζακύνθου και αυτά δημοσιεύονται στη Νέα Εφημερίδα. Την επόμενη χρονιά, το 1888, παθαίνει το σοκ για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, μάλλον δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως τα ήθελε ο ίδιος. Μαθαίνει λοιπόν ότι η αγαπημένη του Γιούλη τελικά παντρεύεται κάποιον πλούσιο, Αθηναίο. Είδατε πως είναι τα πράγματα, πως ήταν και από τότε, και μένει με αυτό τον έρωτα μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν ξανερωτεύεται, τουλάχιστον όσο γνωρίζουμε, και δεν παντρεύεται ποτέ. Το καλοκαίρι του 1888 βρίσκεται στην Δωρίδα και την Παρνασίδα, επισκέφτεται εκεί την γνωστή κομμόπολη Χρυσό και πάλι παθαίνει πνευμονία και πάλι αρχίζει και ταλαιπωρείται πολύ έντονα από την υγεία του. Αλλά αυτό αποτελεί και ένα γεγονός το οποίο χρησιμοποιεί και στα διηγήματά του, καθότι στο πλαίσιο της ανάρρωσης προσπαθεί να γράψει όσο περισσότερα διηγήματα μπορεί για να ξεπεράσει και το πρόβλημα της ασθένειας, αφήνοντας το νου του κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά, αλλά χρησιμοποιεί ακόμα και τα κομμάτια της υγείας του, την περιπέτειά του μέσα στις διηγήσεις του. Φτάνουμε στο χειμώνα του 1888, είναι Χριστούγεννα, τελειώνει επιτέλους με την ιατρική σχολή, με βαθμό λίαν καλός, αλλά συνεχίζει να ασχολείται με τα διηγήματα, γράφοντας σε πολύ περισσότερα περιοδικά πλέον, όπως το ημερολόγιο του Σκόκου, στο ημερολόγιο Ποικίλη στο Α, αλλά και στις εφημερίδες Ακρόπολη, Καθημερινή και την Εφημερίδα. Η εφημερίδα είναι η ιστορική εφημερίδα, η πρώτη που κυκλοφόρησε ιστορικά στην Ελλάδα. Να πούμε εδώ ότι η συνέχεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ιατρικής δεν τον πολύ αφορά. Θα δούμε ότι με το στράτευμα ασχολείται με την ιατρική ως στρατιωτικός ιατρός, αλλά όλα τα φώτα και το ενδιαφέρον του βρίσκεται πάνω στην συγγραφή ποιημάτων, αφηγημάτων και ό,τι άλλο μπορούσε να κάνει, όπως και η πολύ μεγάλη και επιτυχημένη νουβέλα «Ο Ζητιάνος». Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα σε αφήγηση του Δημήτρη Φιλελέ από τον Τυφλό Μοναχό.
2: Ο Τυφλός Μοναχός, διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Χλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμα τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους θέρισε και την τελευταία ελπίδα, το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα, αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτό ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου σε μια από τις εφόδους των Αράβων που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάηκα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξεραμένα χείλη της στα χείλη του μικρού, προσπάθησε να του σταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί κεγόταν από τον πυρετό, στριφογύρισε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα αδύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας, πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο, «Καπετάν Λάμπρο, νερό, το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο, να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας οικετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος, κοίταξε και το παιδί, σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος, «εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό.
1: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο για την πολιτική στάση του Ανδρέα Καρκαβίτσα έχει κάνει ο Δημήτρης Ψυχογιός, ο οποίος έχει γράψει για το πολιτικό σκέλος, δηλαδή για την ζωή του Ανδρέα Καρκαβίτσα γύρω από την πολιτική σκηνή. Και να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα κομμάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι ο Καρκαβίτσας ως εμπλεκόμενος στην πολιτική σκηνή αλλάζει κάπου εικόνα, συστατεύεται με την Εθνική Εταιρεία και με τον μεγαλοειδεατισμό αρχικά, ο οποίος οδηγεί στον πόλεμο του 1897 με τα αποτελέσματα αυτού, αλλά έχουμε στην πορεία και τον εθνικό διχασμό και τα πράγματα αλλάζουν σε ό,τι αφορά την πολιτική σκέψη και την πολιτική τύχη του Καρκαβίτσα, ο οποίος στην πορεία διώκεται, αποστρατεύεται από τους βενιζελικούς και χαρακτηρίζεται βασιλικός. Από την άλλη όμως, οι βασιλικοί έρχονται να κάψουν τα κείμενά του, τα βιβλία του, οτιδήποτε είναι γραμμένο από τον Ανδρέα Καρκαβίτσα, γιατί είναι στη δημοτική γλώσσα και είναι βιβλία τα οποία διδάσκονται ακόμα και σε κάποια σχολιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε όλο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα για την ιστορία με την αντιβενιζελική στάση του, κάποια στιγμή φυλακίστηκε. Διαβάζουμε. Στο 1916 ο Καρκαβίτσας υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιατρός στην Θεσσαλονίκη. Είχε νεκραγεί το κίνημα δηλαδή της Εθνικής Αμήνης του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Καρκαβίτσας ειρνήθη να προσχωρήσει στην Επανάσταση. Τον έρικαν αμέσως εις τας φυλακάς. Έμεινε 2-3 μήνες κλεισμένος μέσα σε ένα σκοτεινό και υγρό μπουντρούμι. Τον έβγαλε αργότερα από τη φυλακή ο ίδιος ο Βενιζέλος, όταν έμαθε ότι ο Καρκαβίτσας είχε φυλακιστεί. «Δεν θα φύγω από εδώ», είπε ο Βενιζέλος, «εάν δεν τον βγάλετε αμέσως από την φυλακή». Έχει ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, γιατί σίγουρα και στο κομμάτι της αρθρογραφίας, που θα δούμε ότι ήταν πάρα πολύ έντονη, έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο. Φτάνουμε λοιπόν λίγο πριν το 1890. Είμαστε στις αρχές του 1889. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας προσλαμβάνεται ως αρθρογράφος στην εφημερίδα και έχει μισθό ένα κατοστάρικο. 100 δραχμές, μην το υποτιμάτε, γιατί ήταν σημαντικός μισθός για εκείνη την εποχή. Και αναλαμβάνει να γράφει άρθρα λαογραφικού περιεχομένου, ταυτόχρονα όμως αρχίζει να μαθαίνει εντατικά την γαλλική γλώσσα. Έρχεται μετά η κατάταξή του στο στρατό, αυτό που είπαμε νωρίτερα. Είχε πάρει η αναβολή το 1889, κάποια στιγμή τελείωσε η αναβολή. Τα γεγονότα σε στρατιωτικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ έντονα και εκείνη την εποχή, οπότε αναγκάζεται να σταματήσει τα πάντα για να καταταγεί στον στρατό, όπου και υπηρετεί στην Αθήνα, στη Λάρισα και από το 1890 και μετά στο Μεσολόγγιο ως ανθιπίατρος της φρουράς της πόλης. Εκείνη η περίοδος λοιπόν που μένει στο Μεσολόγγιο Καρκαβίτσας του δίνει την ευκαιρία να επισκεφτεί πολλές φορές τα Κράβαρα, όπου και μαζεύει αρκετό υλικό, το οποίο θα το δούμε αργότερα δημοσιευμένο, στον Ζητιάνο. Και εκεί είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος τόσο πολύ με το φαινόμενο της Ζητιανιάς. Δημοσιεύει αμέσως τις εικόνες που έχει δει και έχει βιώσει στην εφημερίδα Και υπάρχει ένα έντονο κομμάτι αντιδράσεων από τους κραβαρίτες, οι οποίοι ουσιαστικά τα βάζουν με τον Καρκαβίτσα και του λένε τι μας λες ότι είμαστε όλοι ζητιάνοι, και τον καλούν σε μονομαχία. Ενώ δεν σταματάει το κομμάτι των κραβαριτών να στέλνει συνεχώς επιστολές διαμαρτυρίες στην εφημερίδα του για τα δημοσιεύματα και την αρθρογραφία του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Φτάνουμε λοιπόν στο 1891, οι κραβαρίτες ησυχάζουν καθώς μετατίθεται στην Λάρισα ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, και εκεί αρχίζει να μαζεύει όλο το υλικό, να ολοκληρώνει μάλλον την συλλογή του υλικού για τον Ζητιάνο. Τελειώνει η θητεία του το 1891 μετά την Λάρισα και αρχίζει περιοδεία στην Πελοπόννησο. Εκεί γράφει για το περιοδικό Εστία, γράφει κυρίως για την φυλακή του Ναυπλίου, για τις φυλακές του Ναυπλίου, για τις εικόνες που έχει δει εκεί, και παρουσιάζει έτσι μια, την πιο ολοκληρωμένη μέχρι τότε εικόνα για το εσωφρονιστικό σύστημα όπως λειτουργούσε εκείνα τα χρόνια. Και φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1891, όταν διορίζεται πλέον γιατρός στο Ατμόπλιο Αθηνά της Πανελληνίου Ατμοπλοϊκής Εταιρείας. Κάνει 4 χρόνια ταξίδια, εδώ θυμίζει λίγο Καβαδία, μετέπειτα βέβαια ιστορία, αλλά μέσα από τα ταξίδια αυτά καταγράφει σε ένα ημερολόγιο, όπως ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει, το έχει ονοματίσει, και δίνει τίτλο σε όλη αυτή την καταγραφή, το ημερολόγιο καταστρώματος δηλαδή, σε Ανατολή και Δύση. Εκεί περιέχονται ορισμένες από τις πολύ όμορφες σκέψεις του Ανδρέα Καρκαβίτσα και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα. Στη συνέχεια όλα τα στοιχεία που έχει μαζέψει από αυτή την τετραετή παραμονή του στο Ατμόπλιο τον οδηγούν σε μια συλλογή διηγημάτων, η οποία είναι από τις πλέον επιτυχημένες στο έργο του, τα Λόγια της Πλώρης. Ακούμε τώρα σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου ένα απόσπασμα από τον Ηρώων Τέκνα.

0: Απ, απ, καπιτάνι μου, βάστα καλά και τις φάγαμε. Ο Πανταλέος Μπάφας ή Ταράνανας ήταν σκάπουλος και καφετζής. Σαν σκάπουλος είχε το δικαίωμα να ψαρεύει ολοχρονική στη λίμνη, σε πάγανα νερά ή σε ξεπέζεμα, εδόθε στους ζάγαρδους ή πέρα στο λάκωμα. Και όπως ήθελε, με καμάκι είτε με πριά είτε και με σταφνοκάρι μπροστά στις καμάρες. Σαν καφετζής του Καλιαντέρη, κοιμότανε 15 ώρες το ημερονύκτη. Ξεφύλιζε καλάμια και έπλεκε πύρες τις άλλες 5 και τις υπόλοιπες κουβαλούσε νερό και φωτιά στους πελάτες του. Μα έξω από αυτά τα φανερά και νόμιμα επαγγέλματα, ο Ταράνανας είχε κατά την τοπική συνήθεια άλλα δυο μυστικά και παράνομα. Πουλούσε καπνό αφορολόγητο και καλλιεργούσε αλικές άγνωστες στο δημόσιο. Οπωσδήποτε με τούτα και με τ' άλλα ήταν σε θέση να καλοκυβερνά το σπίτι του, σπίτι με μια γυναίκα μισότριβη και ένα σκυλί κοψαυτισμένο και δύο κλώσσες με τα κλωσσοπούλια τους και να βάφει κάθε τόσο το πρωιάρι του. Κατόρθωνε ακόμη για το καλό να πηγαίνει τακτικά φουστανελάς και ασημοφορτωμένο σε ένα αρματολό στο πανηγύρι τα Εσημιού, να δίνει από μια στάμνα μπαρούτι στους τρομπονιέριδες της Λαμπρής όταν βγάλουν τα κονιάματα και μια φορά το μήνα, όχι περισσότερες, να γλεντά με την ασημένια φωνή και το λαγούδι του μπαταριά στα βελούχια. Σήμερα όμως ούτε ψάρεμα, ούτε καφενέ, ούτε καπνό, ούτε την αλική συλλογίστηκε. Πλάκωναν βουλευτικές εκλογές και όχι 4 μα 14 επαγγέλματα να είχε, θα τα άφηνε για το κόμμα του ο αγαθός μεσολογίτης. Μόλις ξύπνησε την αυγή, ετοιμάστηκε να έβγει στην πλατεία να φροντίσει για ψήφους. Είχε και αυτός τους φίλους του. Κερνούσε τόσον κόσμο και δεν ήταν δύσκολο να παρασύρει 2-3, αν όχι 10-20 στο σύστημά του. Πριν όμως έβγει, ηθέλησε και το άφωνο σπιτάκι του, σπιτάκι χαμηλό, ισόγειο, με δυο γαλαζοβαμμένα παράθυρα και πόρτα πρασινοβαμμένη ανάμεσα και τείχον κάτασπρο, με γλάστρες βασιλικού στα κεραμίδια και νερά σάπια στην αυλή, να φανερώσει το αίσθημά του. Ο καφενές ήταν σε απόκεντρη θέση, σχεδόν ασύχναστη τέτοιες μέρες και δεν μπορούσε να το μεταχειριστεί. Αλλά το σπιτάκι του δίπλα στην πλατεία, στην αγκονή του στενού, ήταν εύκολο κάθε λεπτό της ώρας να σύρει απάνω του συμπαθητικά τα βλέμματα των φίλων και απειλητικούς τους γρόθους των εχθρών. Επήρε λοιπόν και κρέμασε στην πόρτα του μεγάλη φωτογραφία με φροντίδα τοποθετημένη μέσα σε χρυσοστόλιστη κορνίζα. Και εκεί που την κρεμούσε, έλεγε στη γυναίκα του: «Τ' ακούω, Σαλτάνη. Αν πειράσει του κόμμα, να βγεις να το κεράεις μη του γκυγιούμ. Κι ήταν τέτοια η φωνή του που έλεγες πως θα θυσίαζε όλα και το κρασί και το σπίτι του ακόμη για το κόμμα. Τυχερό που η Αλτάνη είχε τα ίδια αισθήματα με τον άντρα της. Αλλιώς τα χώριζαν τραπέζι και κρεβάτι».
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί πάμε νωρίτερα για το κομμάτι των πολιτικών αντιλήψεων του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Να σας πω και για το πιστεύω του σε ό,τι αφορά τις ιδέες του σοσιαλισμού. Γράφει: «Πιστεύω ότι ο Ρωμιός φέρει μέσα του ή στην ψυχή του όχι του σοσιαλισμού των σπόρων, αλλά και της αναρχίας. Φτάνει λοιπόν να του ρίψω μεν τα σοσιαλιστικά ιδέας για να γίνει εντελώς ανυπότακτος, διότι συγχρόνως είναι και αμόρφωτος και παρεξηγεί κάθε ιδέα και φτάνει εις τα άκρα». Επίσης έχει γράψει στην εφημερίδα Άστη: «Προπαντός άλλου εγώ σήμερα λογαριάζω την Ελλάδα και τους υποδούλους της, και ενώσο η Ελλάς είναι εις την κατάσταση αυτήν, φρονώ ότι δεν επιτρέπεται να σπείρονται τι αυτε ιδέε, οποίοι τείνουν να καταστρέψουν την ιδέα της πατρίδος. Η Ελλάς έχει υποχρεώσεις να οργανωθεί ως κράτος ισχυρών, το οποίο πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει ποτέ, δια να ελευθερώσει και τους άλλους υποδούλους». Είμαστε λοιπόν στο καλοκαίρι του 1895, έχει τελειώσει από την τετραετή πορεία του στα καράβια, στο ατμόπλιο, φεύγει από τη θαλασσινή ζωή και βρίσκεται στην ναυπακτία. Ανεβαίνει στην ορεινή ναυπακτία και τα κράβαρα και εκεί ασκεί το επάγγελμα του γιατρού στην κοινότητα Άμπιανη Ευρυτανίας, ενώ είναι η περίοδος που αρχίζει να τελειώνει το έργο του Ζητιάνος και να ξεκινά το νέο του έργο, τον Αρματολό. Τον Αύγουστο του 1896 κατατάσσεται στον στρατό, αυτή τη φορά ως μόνιμος στρατιωτικός ιατρός, αφού πρώτα έχει δημοσιευθεί ο Ζητιάνος και αυτό έχει γίνει μέσα από συνέχειες, με επεισόδια δηλαδή, στην εφημερίδα Εστία. Φτάνουμε στο Γενάρη του 1897, δεν έχουμε μπει ακόμα στο 1900. Φεύγει με το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για την Κρήτη για να βοηθήσει την επανάσταση που έχει ξεσπάσει εκεί και στη συνέχεια ακολουθεί το σώμα και στη Θεσσαλία για τους ίδιους σκοπούς. Το 1898 κερδίζει το πρώτο βραβείο στην εφημερίδα Εστία που διεξάγει ένα διαγωνισμό διηγημάτων και το διήγημα του Πάσχα στα Πέλαγα είναι αυτό που παίρνει την πρωτιά. Παραμένει με προβλήματα υγείας μετά τις δύο πνευμονίες που έχει υποστεί. Έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ρευματισμών και σιγά σιγά, ενώ έχουμε μπει στο 1900, έχουμε μπει στο νέο αιώνα, αρχίζει και ο ίδιος να κόβει, όπως λέμε, σε ό,τι αφορά την συγγραφή και το 1910 τον συναντάμε στο τελευταίο κομμάτι της δουλειάς του. Σταματάει μετά πλήρως. Αρχίζει όμως να ασχολείται με την πολιτική και να δίνει μάχη για την επιβολή της δημοτικής γλώσσας. Αρθρογραφεί στον Νουμά, που ήταν το όργανο των δημοτικιστών, και γράφει ακόμα στην Ακρόπολη και στον Χρόνο, όπου και δίνει μια πολιτική μάχη ενάντια στον Δηληγιάννη, τον οποίο θεωρεί μαζί με άλλους πολιτικούς της εποχής που βρίσκονται κοντά του ιδεολογικά, τον θεωρεί ένα μεγάλο εμπόδιο σε ό,τι αφορά το πώς θα μπορούσε το έθνος να ορθοποδήσει. Η καπετάνισσα τώρα σε αφήγηση της βασιλικής Αρβανιταντώνη.

0: Η καπετάνισσα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Τον καπετάνιο μας όλοι τον εμακάριζαν για την καλή καρδιά, τη γλίγορη γολέτα και την όμορφη γυναίκα του. Οι προξενήτρες στο νησί για να πενέψουν το γαμπρό έλεγαν «καλόγνωμο σαν τον καπετάν Παλούμπα». Οι ναυτικοί όταν ήθελαν να συστήσουν κάποιο καράβι «καλοτάξιδο σαν τη γολέτα του καπετάν Παλούμπα». Κι οι νέοι όταν μιλούσαν για την αγαπητική τους «όμορφη σαν τη γυναίκα του καπετάν Παλούμπα». Ήταν φημισμένος σε όλα τα Δωδεκάνησα αυτός και το έχει του. «Τήρα καλά κακομύρη, την καπετάνισσα και τα μάτια σου», μου είπε όταν την έφερε στη γολέτα νύφη. «Δεν ξέρεις καλό παιδί πόσο την αγαπώ. Τρέμω να την αφήσω μοναχή και να φύγω». Ε, καλά, και ποιος δεν το ήξερε. Απάνω στα 60 χρόνια το καπετάν Παλούμπας αποφάσισε να παντρευτεί. Το αποφάσισε, όχι, ψέματα είπα. Η τύχη το έφερε. Εκεί που γύριζε σε κάποιο νησί, είδα άξαφνα τη Λενιό να κολυμπά και ανατρίχιασε σύψυχος. Μια πάνα σηκώθηκε από τα μάτια του και είδε τη ζωή ασκελιώτικα. Η ματιά της κόρης χτύπησε την πέτρινη καρδιά του ναυτικού και πήδησε κεφαλόβρισο το αίσθημα. Το λιγερό κορμί που έφευγε λαβράκι στα νερά ξάφνισε τα νεύρα του και το γέλιο που απέμενε οκνό στον αέρα τον τύλιξε σε πόθους και σε όνειρα. Δεν χασομερίζει. Βάνει τα γιορτινά του, τη φουφουλαβράκα, τσακιστή ανεμιστή, γαλάζιες κάλτσες, μητερά παπούτσια, ζώνει στη μέση κοκκινομέταξο ζωνάρι, περνά το κεντητό γυλαίκο, λεβέντι κατσακίζει στο πλευρό το τουνεζίνικο φέση και τρέχει στο σπίτι της Λενιός. Πριν όμως πατήσει στη βάρκα, πισωγυρίζει και κρεμά στην αριστερή μας χάλη χρωματιστό με ταξομάντιλο και παίρνει στο χέρι γαρουφαλοκέντητο πορτοκάλι. Το ένα γάμου κάλεσμα, το άλλο συμπεθεριά σημάδι. «Γεια σας, κύρθα», λέει της γριάς. «Είμαι ο καπετάνιος της κυραδέσποινας που άραξε προχθές το νησί σας. Το όμορφο καράβι θέλει και όμορφη καπετάνισσα. Ήρθα να πάρω τη Λενιό γυναίκα μου. Αν είναι με το θέλημα του Θεού και την ευχή σου, αύριο τη στεφανώνω». «Καλώς ήρθατε και καλώς σκοπιάσατε, σαν τον καλό το χρόνο», απάντησε η γριά γλυκομίλητη. «Ο λόγος από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή».
1: Βρισκόμαστε στο 1908, λίγο πριν σταματήσει να γράφει, και τότε γίνεται μέλος της λαογραφικής εταιρείας του Νικολάου Πολίτη. Την επόμενη χρονιά πηγαίνει και πάλι με την Στρατολογική Επιτροπή στην Θεσσαλία και περνάει απέναντι στην Σκιάθο για να συναντήσει τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Το 1910 συμμετέχει στην ίδρυση του εκπαιδευτικού ομίλου μαζί με τον Ίωνα Δραγούμη και τον Λορέτζο Μαβίλη και άλλους φυσικά, και έχουν ως σκοπό για τα δεδομένα εκείνης εποχής να αναμορφώσουν την παιδεία πάνω σε καινούργιες βάσεις με καινούργια δεδομένα, δίνοντας και μία μάχη για την δημοτική γλώσσα. Το 1911 παίρνει το παράσημο του Αργυρού Σταυρού για την λογοτεχνική του προσφορά. Το 12 με 13 παίρνει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Αλλάζουν τα δεδομένα, είναι έντονα πλέον σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο τα πράγματα, και έρχεται το 1916, οπότε και αντιδρά στο κίνημα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και φυλακίζεται όπως είπαμε νωρίτερα. Στην συνέχεια ο ίδιος περιορίζεται πρώτα στην πατρίδα του στα Λεχενά και στη συνέχεια στη Μυτιλίνη, στην Γέρα. Να πούμε ότι είναι ενεργό μέλος πριν από όλα αυτά, δηλαδή πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, είναι ενεργό μέλος στο κίνημα του Ουδή, το οποίο έχει ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί ουσιαστικά τι ήταν αυτό το κίνημα? Ήταν ένα κίνημα που έγινε το 1909, σε μία νύχτα, στις 15 Αυγούστου, ο στρατιωτικός σύνδεσμος προχώρησε σε στάση, εγκαινιάζοντας τις παρεμβάσεις του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας. Ως στρατιωτικός λοιπόν ο Ανδρέας Καρκαβίτσας συμμετέχει ενεργά στο κίνημα στο Γουδί. Φτάνουμε στο 1917. Είναι περίοδος μεγάλων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η περίοδος της Οκτωβριανής Επανάστασης. Έχει τεράστια προβλήματα πλέον υγείας ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Νοσηλεύεται στο σανατόριο της Πεντέλης με φυματίωση. Βγαίνει και πλέον πηγαίνει στο Μαρούσι, όπου και μένει μόνιμα, γιατί έχουν πει ότι είναι η καταλληλότερη περιοχή εντός του Λεκανοπεδίου για να μείνει ένας φυματικός. Είναι πολύ φυματική που κατοικούν τότε στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το 1920 και πάλι επανέρχεται στο στράτευμα και πάλι με τον βαθμό του Γενικού Αρχίατρου, δεν έχει χάσει το βαθμό του, και αποστατεύεται το 1922 με δική του επιλογή, δηλαδή καταθέτει ο ίδιος την αίτηση για να αποστατευτεί. Η τελευταία του συγγραφική δουλειά είναι το 1920, ανέλαβε τη συγγραφή των αναγνωστικών της 3ης, 4ης και 5ης Δημοτικού μαζί με τον Επαμεινώντα Παπαμιχαήλ. Και φτάνουμε στο 1922 που είναι και ο τελευταίος χρόνος της ζωής του. Εργάζεται συγκεντρώνοντας στοιχεία για 2 τόμους από παλιότερα διηγήματά του, τα διηγήματα των Παλικαριών μας και τα διηγήματα του Γιλιού. Λοιπόν, 24 Οκτωβρίου του 1922 πεθαίνει από φυματίωση του Λάριγκα. Έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά με όλη την εξέλιξη για την Μικρασιατική εκστρατεία και την συνέπεια τη Μικρασιατική καταστροφή, και ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι το τέλος των ονείρων, όχι των δικών μου μόνο, αλλά και ολόκληρης της γενιάς των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα, σε αφήγηση της Γεωργίας Σταυριανέα, τον Κρυφό Καημό.

0: Κρυφός καημός. Ένα διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσου. Η μάνα μου ήταν καλή και αγαθή, όπως όλες οι γυναίκες του καιρού της. Γλυκιά ημέρα ωστόσο δεν είδε με τον πατέρα μου, γιατί λες και φταίγε εκείνη η δόλια, έκανε όλο κορίτσια. Ξέρεις τι θα είπε φτωχός και κορίτσια? Έξω από αυτό ακόμη όριζαν Τούρκοι στα μωριά και ήταν καλύτερο να μην αποκτάει κανείς παιδί παρά να αποκτήσει θηλυκό. Κάθε νοικοκύρης που έβλεπε να πηγαίνει το σπίτι του μπροστά θλιβόταν περισσότερο από εκείνον που δεν είχε τίποτα. Για τούτο και ο πατέρας μου δεν έπαβε κάθε τόσο να τις χτυπάει, κάπως τα χωρατά μα πάντα πικραμένα. «Μωρέ γυναίκα, δεν κάνεις και εσύ καν αρσενικό». Μια βραδιά μπήκε στο σπίτι ο Λόγαρος. «Τέλειωσε καλομήρα», είπε μόλις πάτησε στην πόρτα. «Ό,τι παιδί κάνεις», ήταν ετοιμόγεννη η μάνα μου, «θέλω να είναι σερνικό». Σε λίγο γεννήθηκα εγώ. Όταν πήγα να του πάρουν τα σιγαρικιά, στέναξε βαθιά. Ο γέρο Βαρσάμις σκέφτηκε: 8 ντουφέκια, ο Βασιλής 5, ο κουμπάρος μου ο Ανέστης 4. Γιατί, ένα και ένα. Εγώ τίποτα για το γένος. Εμείς θέλουμε ανθρώπους για σπαθί και η γυναίκα μου γεννά για τη ρόγα. Και με το γρόθο του έδωκε μια και έσπασε το τραπέζι. «Μα δεν πειράζει», είπε σε λίγο, «εγώ θα το κάνω σερνικό. Θα γίνει καλύτερο από σερνικό». Το είπε και έγινε. Μόλις μεγάλωσα λίγο, μου φόρεσε αντρίκια και με έλεγε Χρύσαντο από χρυσή, που ήταν το όνομά μου. Στη μάνα μου, σε όλους έτσι έλεγε να με φωνάζουν. Από μικρή με έμαθε στάρματα. Μέρα νύχτα με δασκάλευε να παίζω το σπαθί, να λυγίζω το κορμί, να ρίχνω το σημάδι. Την καθημερινή με παίρνει στο χωράφι, τη γιορτή στο κυνήγι να κυνηγούμε τους λύκους και τα γριογούρουνα στην δροσελή. «Θέλω να περνάς το βόλι από το δαχτυλίδι», μου έλεγε. Πέρασαν έτσι κάμποσα χρόνια. Οι ραγιάδες άρχισαν κάπως να ανακατώνονται. Στις εκκλησίες διάβαζαν κάτι παράξενα τροπάρια για τους αγαρινούς. Οι χαλκιάδες και οι τουφεξίδες νύχτα δούλευαν τα σύνεργα του πολέμου. Τα παλικάρια γυμνάζονταν στάρματα, είχαν αμβόλια, τραγουδούσαν τα κλέφτικα. Α, πώς έγινε εκείνο το αγοροξύπνημα. Την παραμονή του βαγγελισμού, πέφτει θυμούμε ήταν. Βλέπουμε κατά το κοντόβραδο το Σισίνι από τη Γαστούνη, το Σταματόπουλο από τα Λαχενά και τον καπετάν Αντωνάκη από τη Μανολάδα.
1: Από τη Μανολάδα κόβεται από το μάρε, παιδί μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα κριτική που έχουν κάνει διάφοροι στο έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ξεκινάμε από τον Κωστή Παλάμα. «Εάν κάποιος με πιθανάγκαζε να διαλέξω αποκλειστικά μεταξύ Παπαδιαμάντη και Καρκαβίτσα, θα έστεκα ευλαβικά μπροστά στον Παπαδιαμάντη, θα του φιλούσα το χέρι και θα ψήφιζα τον Καρκαβίτσα». Κώστα Στεριόπουλος. «Εκείνο που μας κάνει να τον βλέπουμε σήμερα πιο παλιωμένο είναι ότι η πεζογραφία του, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, εξαντλείται στην απεικόνιση της εξωτερικής πραγματικότητας, πράγμα που αποτελεί και γενικότερο χαρακτηριστικό των πρώτων ηθογράφων της δημοτικής. Οι τύποι του, όσο και αν εμφανίζονται αδράς και τσαρισμένοι, μας προσφέρονται πιο πολύ με τα εξωτερικά τους γνωρίσματα. Η ψυχολογία του σταματάει ως ένα σημείο. Δεν πάβει όμως γι' αυτό να είναι από τους σημαντικότερους πεζογράφους της εποχής του. Ο Ζητιάνος και η Λιγερή και μερικά διηγήματα εξασφαλίζουν μόνιμα μια υπολογίσιμη θέση στον αφηγηματικό πεζολόγο, ενώ το ύφος και η περιγραφική δύναμη εξακολουθούν να παραμένουν από τα θετικότερα στοιχεία του. Ο Αχιλλεύς Παράσχος όμως λέει: πολέμιδες, μαρκοράδες, πολυλάδες, καρκαβίτσες, αυτοί είναι σάχλες, ηλίθιοι». Ο Αρίστος Καμπάνης. «Ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος του ελληνικού νατουραλισμού, το έργο του οποίου εδράζεται επί της μελέτης των ηθών και εθίμων των Ελλήνων αγροτών, ποιμένων και ναυτίλων, μαζί με τον Παπαδιαμάντη, τον Βυζινό, τον Κονδυλάκη και τον Επιζώντα Βλαχογιάννη, αποτελεί την πλειάδα των δημιουργών του ελληνικού διηγήματος. Αλλά εκτός των βραχαίων διηγημάτων του, όπου απεικονίζεται η ελληνική ζωή της Υπαίδρου, με την ποίηση αλλά και μια ανασχήμια της, με τα συρροϊκά εκδηλώσεις αλλά και με την κακομοιριάν και την πεζότητά της και με την ρουμελιώτικη λεβεντιάν, την πελοποννησιακή πονηριάν, έγραψε και αφηγήσεις μακρόπνοους, σχεδόν μυθιστορήματα, εκ των οποίων το παλαιότερο Λιγερή έχει κάποια βαλκανική χάρη». Ενώ ο Ζητιάνος αποτελεί εικόνα της ελληνικής αθλειότητος, εμφανιζούσε στην πραγματικότητα εις όλην αυτήν τη στιγμή βδελιγμίαν. Ιδιαιτέρως εξαίρονται εις το έργο του τα λόγια της Πλώρης, όπου εμικρέ οδύσσιε των Ελλήνων θαλασσινών ιστορούνται με άπειρον γνώσιν των λεπτομεριών και με σχεδόν επικίν μεγαλοπρέπειαν. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κριτικό σκέλος, η κριτική για τον Ανδρέα Καρκαβίτσα και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και ακούμε τώρα σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου «Θάλασσα».
2: «Θάλασσα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ο πατέρας μου, μοίρα το κύμα που τον ετύλιξε, δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό. «Μακριά», έλεγε. «Μακριά, παιδί μου, από το άτιμο στοιχείο. Δεν έχει πίστη, δεν έχει έλεος. Λάτρεψέ την όσο θες, δόξασέ την, εκείνη το σκοπό της. Μην κοιτάς που χαμογελά, που υπόσχεται άπειρα τα πλούτη της. Αργά γρήγορα θα σου σκάψει το λάκκο ή θα σε ρίξει πετσί και κόκαλο άχρηστον στον κόσμο. Είπες θάλασσα, είπες γυναίκα, το ίδιο κάνει». Και τα έλεγε αυτά ο άνθρωπος που έφαγε τη ζωή του στο καράβι, που ο πατέρας, ο πάπος, ο πρόπαπος, όλοι ως τη ρίζα της γενεάς εξεψύχησαν απάνω στο παλαμάρι. Και όχι μόνον αυτός, αλλά και άλλοι γέροντες του νησιού, οι απόμαχοι των Αρμένων τώρα και οι νεότεροι, που είχαν νοπούς ακόμη τους κάλους στα χέρια, όταν εκάδιζαν στον καφενέ να ρουφήξουν τον αργυλέ τους, εκκινούσαν μελαγχολικά το κεφάλι και στενάζοντας έλεγαν: «Η θάλασσα δεν έχει πια ψωμί. Ας είχα ένα κλίμα στη στεριά και μαύρη πέτρα να ρίξω πίσω μου». Η αλήθεια όμως ήταν πως πολλοί από αυτούς όχι κλίμα αλλά νησί ολάκληρο μπορούσαν να αποκτήσουν με τα χρήματά τους. Και όμως όλα τα έριχναν στην θάλασσα. Άμυλα είχαν ποιος να κτίσει μεγαλύτερο καράβι, ποιος να πρωτογίνει καπετάνιος. Κι εγώ που άκουα συχνά τα λόγια τους και έβλεπα τόσο αντίθετα και ασύμφωνα τα έργα τους, δεν μπορούσα να λύσω το μυστήριο. Πνεύμα έλεγα θεϊκό. Κάποια δύναμη από το άπειρο σταλμένη ερχόταν και έσερνε όλες εκείνες τις ψυχές και τις εκρύμνιζε σκλάβες και άβουλες τα πέλαγα, όπως ο τρελοβοριάς στα στυρολίθαρα. Αλλά το ίδιο πνεύμα έσπρωχνε και εμένα εκεί. Από μικρός την αγαπούσα την θάλασσα. Τα πρώτα βήματά μου να υπείς, στο νερό τα έκαμα. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ένα κουτί από λουμίνια με ένα ξυλάκι ορθό στη μέση για κατάρτι, με δύο κλωστές για παλαμάρια, με ένα φύλλο χαρτί για πανάκι και με την πύρινη φαντασία μου που το έκανε μπάρκο τρικούβερτο. Επήγα και το έριξα στην θάλασσα με συγκίνηση. Αν θέλεις, είχα και τον εαυτό μου εκεί μέσα. Μόλις όμως το απίθωσα και βούλιαξε στον πάτο. Μα δεν άργησα να κάνω άλλο μεγαλύτερο από σαν ίδια. Ο Τασανάς γι' αυτό ήταν στο λιμανάκι του Ανικόλα. Το έριξα στην θάλασσα και τα ακολούθησα κολυμπώντας ως την εμπατή του λιμένα που το πήρε το ρέμα πέρα μακριά. Αργότερα έγινα πρώτος στο κουπί, στο κολύμπι πρώτος. Μόνον τα λέπια μου έλειπαν. «Μωρέ, γεια σου και εσύ θα μας...»
1: Την κριτική με υπογραφή Άλκης Τρίλος είναι η περίφημη Ελένη Ουράνη, μια σκληρή κριτικός εποχής που υπέγραφε ως Άλκης Θρύλος. Λέει λοιπόν: «Ο Καρκαβίτσας, για την αντίληψή μου, δεν αδικήθηκε από την εποχή του. Τουναντίον, αναδείχθηκε από την εποχή του. Το χαμηλότατο επίπεδό της επέτρεψε να ξεχωρίσουν και συγγραφείς απλά ευσυνείδητοι, προπάντως όταν υπηρετούσαν τον δημοτικισμό. Τον αγώνα αυτό που παραμένει μεγαλύτερη τιμή τους. Κανένα σχεδόν διήγημά του δεν προκαλεί γόνιμη συνέχεια μέσα στην ψυχή του αναγνώστη. Κανένα σχεδόν διήγημά του δεν έχει προέκταση. Κανένα διήγημά του δεν παρουσιάζει ανθρώπους ολοκληρωμένους. Δεν διέπλασε κανένα χαρακτήρα. Όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζει είναι μονοκόμματα, ρηχά και συμβατικά». Λοιπόν, πάμε να δούμε ορισμένους τίτλους από τα έργα του. Πριν κλείσουμε, «Νέοι Θεοί», «Ο Αφορεσμένος», «Η Φλογέρα του», «Γιάννος και Μάρο», «Η Μέρε της Γριάς», «Η Θάλασσα», «Οι Φουγκαράδες», «Λόγια της Πλώρης», «Ο Βιοπαλαιστής», «Πειράγματα», «Η Καπετάνισσα», «Κακότυχος», «Ναυάγια», «Η Δικαιοσύνη της Θάλασσας», «Τελώνια», «Γέρακας», «Η Κουρσάρη», «Θείον Όραμα», «Το Γιούσουρι», «Κακοσημαδιά», «Ο Εκδικητής», «Οι Φρεγάδες», «Η Γοργόνα», «Ο Κάτω Κόσμος», «Το Βασιλόπουλο», «Κάβο Μαλλιάς», «Η Λιγερή», «Ο Ζητιάνος», η θυσία, κρυφός καημός, η πατρίδα, ο αποσπασματάρχης, η ρόν τέκνα, τα τυφλοπόντικα, η μητριά, τα δύο σκέλεθρα, η Σμυρνιά, το πάλεμα, ο ευηθός, η κακή αδερφή, η μάνα, η γυναίκα, θεός αθάνατος. Και στη συνέχεια έχουμε τον αρχαιολόγο, τον Αρματολό, διηγήματα για τα παλικάρια μας, η Χρυσαυγή, καπετάν Βέργας, ο τυφλός μοναχός, ο Λοχίας της Κούτρας, η Ασίμου, ο Τζακ, ο Κλεφτοκοτάς, το Σύγνεφο, το Μαγεμένο Κουτί, ο Κουρδοκέφαλος, Ευέλπιδες, Πάσχα στα Πέλαγα, Άρης Φιλάνθρωπος, το Ζούδιο, Φραγκαβίλα, το Τάμα, η Καλικάνζαρη, Ακαμάτης Άγιος, Εύα. Αυτά πάνω κάτω. Έχει εκδώσει βέβαια και τα αναγνωστικά, όπως είπαμε, δεύτερης, τρίτης και τετάρτης δημοτικού. Μάλλον τρίτης, τετάρτης και πέμπτης δημοτικού. Διηγήματα πραγματογνωμικά και έχουν εκδοθεί και τα άπαντά του σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε σε αφήγηση Βασιλικής Αρβανιταντώνη με τη Γοργόνα.

0: Με το μπρίκι του καπετάν Φαράση αρμένιζα μισοκάναλα εκείνη τη νύχτα. Σπάνια νύχτα, πρώτη και τελευταία θαρώ στη ζωή μου. Τι είχαμε φορτωμένο, τι άλλο από σιτάρι. Που πηγαίναμε, που αλλού από τον Πειραιά. Πράματα και τα δυο που τα έκαμε το λιγότερο 20 φορές. Μα εκείνη τη βραδιά ένιωθα τέτοιο πλάκωμα στην ψυχή που κινδύνευα να λιγοθυμίσω. Δεν ξέρω τι μου έφταιγε. Θες η γαλινεμένη θάλασσα, θες ο ξάστερος ουρανός, θες το τσουχτερό λιοπύρι, δεν μπορώ να υπώ. Μα είχα τόσο βαριά την ψυχή, ήβρισκα τότε σαχλοπλημμυρισμένη τη ζωή, που αν με άρπαζε κανείς να με ρίξει το νερό, όχι δεν θα έλεγα. Ο ήλιος ήταν ώρα βασιλεμένος. Τα χρυσοπόρφυρα συγνεφάκια που συντρόφευαν το βασίλεμά του σκάλωσαν κάπου μαύρα σαν μεγάλες καπνιές. Ο αποσπερίτης έλαμψε κρυσταλόχιονο μέσα στα σκούρα. Φάνηκαν ψηλά οι αστερισμοί ένας και ένας. Τα νερά κάτω πήραν εκείνο το λευκοσκότεινο χρώμα, το κρύο και λαχταριστό του ατσαλιού. Το ναυτόπλο άναψε τα φανάρια, ο καπετάνιος κατέβηκε να κοιμηθεί. Ο Μπούλμπερις έκατσε στο τιμόνι. Ο Μπραχάμις, ο σκύλος μας, κουλουριάστηκε στη ρίζα του αργάτη να ησυχάσει κι εκείνος. Εγώ ούτε να ησυχάσω μπορούσα, ούτε ύπνο ούτε ξύπνο. Δοκίμασα να πιάσω κουβέντα με τον τιμονιέρι, μα είχε τόση ανοστιά που έσβησε σαν φωτιά αναμένη με χλωρόξυλα. Πήγα να παίξω με τον Μπραχάμι, αλλά και εκείνος τρύπωσε ακόμα περισσότερο το μουσούδι στα πόδια του και βαριεστημένος γρίνιαξε σαν να μου έλεγε «Άφησέ με και δεν έχω την όρεξή σου». Τότε, βαριεστημένος κι εγώ, πήγα και ξαπλώθηκα μπρούμητα κατά μεσής και έκλεισα στη χούφτα τα μάτια μου. Ήθελα να μην βλέπω τίποτα, να μην αισθάνομαι πως ζω, και λίγο-λίγο σχεδόν το κατόρθωσα. Κάτι ελάχιστο σαν θαμπό καντιλάκι ένιωθα να ζει μέσα μου και γύρω το κορμί μου να σμίγει και να χωνεύει μέσα στα νέστητα σανίδια.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι για ένα ακόμη πρωινό Φωνή της Ελλάδας. Εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Στο μικρόφωνο Προκόπης Αγγελόπουλος. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι η Ματίνα Κανελοπούλου για ένα ακόμη πρωί.

Βένους ο Λούβαρης, που είναι συνήθως παρέα μου εδώ, έχει πάρει άδεια. Εντάξει, πρέπει να ξεκουραστεί κιόλας ο άνθρωπος. Τώρα κάθε πρωί εδώ πέρα, μπάστακας, έπρεπε κάποια στιγμή να πάρει τις ανάσεις του. Βεβαίως η Ματίνα είναι αντάξια στις υποχρεώσεις της, έχει και άξια αντικαταστάτρια του Κωνσταντίνου. Η Λία Ταρούση, όπως πάντα, στην δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Είμαστε στην τελική ευθεία για να κλείσει και ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης. Με ένα καιρό έξω έτσι, εντάξει, λίγο καταθλιπτικό, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν έρχεται το καλοκαίρι και βλέπεις μοντίλα και βλέπεις και θερμοκρασίες το βράδυ που σε αναγκάζουν να βάλεις και να... μια ζακετούλα, και έχεις πάρει εισιτήριο, δεν το έχω πάρει εγώ, έτσι, για άλλους μιλάω, για τους Iron Maiden στην συναυλία αύριο, και υπάρχει ενδεχόμενο να βρέξει, από ότι τουλάχιστον ακούμε και διαβάζουμε, δεν είναι και το καλύτερο, ο καλύτερος Μάιος. Βέβαια ο Μάιος είναι ένας μήνας στον οποίο παραδοσιακά υπάρχει κάτι άστατο στον καιρό, έτσι. Οπότε και αυτή την εποχή το ζούμε. Αυτό θα κάνουμε υπομονή. Από ό,τι μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι, μόλις μπει ο Ιούνιος, το καλοκαίρι θα μας έρθει κανονικά. Θα ξεκινήσουν και τα παιδιά στο γυμνάσιο τις εξετάσεις, γιατί στο Λύκειο ήδη τις έχουν ξεκινήσει τις προαγωγικές, πρώτη Δευτέρα, τις απολυτήριες ή τρίτη Λυκείου. Τα παιδιά στη συνέχεια του Λυκείου θα μπουν στη δοκιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ για τα παιδιά, και το λέμε και το ξαναλέμε, και ελπίζουμε να μας ακούνε και όσα παιδιά μας ακούνε να κάνει ένα κλικ στο μυαλό τους αυτό που θα ακούσουν. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου, ούτε είναι τόσο καθοριστικό, ούτε και δεν έχει διόρθωση αν συμβεί κάτι στραβό, αν πάει κάτι στραβά. Μέσα στη ζωή είναι όλα. Κυρίως πρέπει να σκέφτεστε ότι έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας, και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Και έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Βέβαια δεν ξέρετε, ένα πράγμα δεν ξέρετε, με ποια κυβέρνηση το 2027, τουλάχιστον για το 27 μιλάμε, και ποιος ξέρει υπό προϋποθέσεις θα μιλάμε και για τα τέλη του 26, ότι θα γίνουν οι εκλογές και ότι πιθανόν να έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες τροποποιήσεις σε αυτά που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Δεν το ξέρουμε, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό, και είμαστε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από την πλευρά της Μαρίας Καριστιανού του κόμματός της, η ιδρυτική διακήρυξη λοιπόν του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Χθες σε μια εκδήλωση στην οποία μίλησε η Μαρία Καριστιανού και αναφέρθηκε στις αρχές του καινούριου αυτού πολιτικού φορέα, εθνική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μηδενική ανοχή στη διαφθορά, στήριξη της οικογένειας, των νέων, των ευάλωτων, της ομογένειας και της τρίτης ηλικίας, αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενίσχυση του ΕΣΥ, έλεγχος των δημόσιων συμβάσεων, είναι μερικά από τα θέματα τα οποία έθεσε και έβαλε μπροστά για το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξεκίνησε την πορεία της στο δημόσιο βίο ως κεντρικό δημόσιο πρόσωπο, με τις κινητοποιήσεις των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους, των γονέων και των συγγενών που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα, παύλα έγκλημα, στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και αυτή τη στιγμή έχει περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφια, με ένα κόμμα που η ίδια, το οποίο η ίδια είναι επικεφαλής, και για το οποίο πάρα πολλά συζητιούνται, πάρα πολλά ακούγονται. Σε κάθε περίπτωση, από εδώ και πέρα θα πρέπει η ρητορική της να αφορά στα δικά μας προβλήματα, στη δική μας την καθημερινότητα, στο μέλλον της χώρας, στα οικονομικά μας, στα εθνικά μας θέματα, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητο να μπουν στο κάδρο, και με τα δικά της επιχειρήματα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα.
να διεκδικήσει την ψήφο μας. Οπότε, χθες η Μαρία Καριστιανού, σε λίγες μέρες, σε 5 μέρες, στις 26 του μηνός Μαΐου, ο Αλέξης ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του πολιτικό φορέα. Ένα φορέα ο οποίος ήδη έχει προκαλέσει αναταράξεις και βλέπετε ότι όσο καθυστερεί, τόσο περισσότερο κλειδωνίζονται τα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού φάσματος και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το οποίο ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας και στο οποίο πλέον βρίσκεται απέναντι, βρίσκεται στο πλάι, σε παράλληλες πορείες, σε πορεία σύγκρουσης, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει έχει αφήσει σε όλους μας μια απορία για το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του και μετά, γιατί μέχρι να το ανακοινώσει, όπως βλέπετε, πάρα πολλά πράγματα δημιουργούνται, πολλές συγκρούσεις, προκαλούνται αναταράξεις και ουσιαστικά βλέπουμε ένα κόμμα σε πορεία διάλυσης, γιατί ας μην γελιόμαστε, αυτό συμβαίνει. Ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμο με το ένα πόδι από τη μία βάρκα να περάσει στην άλλη. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ξέρει πολύ καλά ότι θα εγκαταλείψει, θα πηδήξει από το καράβι πριν το καράβι βυθιστεί, για να κολυμπήσει προς το νέο πολιτικό φορέα. Και βέβαια όταν βλέπουμε και μετράμε τα κουκιά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη μέρα δεν θα υφίσταται. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό στον χώρο συγγνώμη, τον ευρύτερο, που έχει να κάνει με την αριστερά, την κεντροαριστερά, αλλά και με την κυβέρνηση, γιατί με την ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού του κόμματός της είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα ανακατεύονται και στο χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς. Είναι αλήθεια ότι επιλογές προσώπων, κάποιες δηλώσεις που έκανε στο πρόσφατο παρελθόν και πριν την ανακοίνωση του νέου φορέα η Μαρία Καριστιανού, την τοποθέτησαν ιδεολογικά στο χώρο της δεξιάς, της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς, λίγο ακουμπάει και λίγο προς τα εκεί, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει, είπαμε, με τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Και οι επιλογές των προσώπων μας μπέρδεψαν πάλι. Ακούσατε, γράφτηκε ήδη, κατηγορήθηκε ήδη η κυρία Καριστιανού ότι το όλο πολιτικό της εγχείρημα εκπορεύεται από την Μόσχα, ότι από εκεί δέχεται έτσι τις κατευθύνσεις της, ότι πιθανόν πίσω από όλο αυτό να κρύβεται ο Βλαδίμηρος Πούτιν. Ακούσαμε και γράφτηκαν πάρα πολλά, δεν υιοθετούμε τίποτα από όλα αυτά εμείς σε καμία περίπτωση, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χθες ακούσαμε γενικές έτσι κατευθύνσεις και βεβαίως συμφωνούμε, για παράδειγμα, στο ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, βεβαίως συμφωνούμε ότι πρέπει να στηριχθεί η οικογένεια, βεβαίως συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη και ότι πρέπει να δείξουμε ως πολιτικό σύστημα μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Με ποιο τρόπο όμως αυτό θα γίνει? Με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα ενισχυθεί το ΕΣΥ? Με ποιο τρόπο θα ενισχυθεί, ας πούμε, η παιδεία, η δημόσια παιδεία? Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Ποιες θα είναι οι κεντρικές πολιτικές επιλογές? Η δημόσια παιδεία, αν είναι να ενισχυθεί με το να ενισχύσουμε την ιδιωτική παιδεία και παράλληλα να στηρίξουμε, υποτίθεται, τη δημόσια παιδεία, αλλά αυτό να το κάνουμε χωρίς νέες προσλήψεις, χωρίς να καταπολεμηθεί αυτό ως ο καρκίνος, το ονομάζω καρκίνο και το λέω με κάθε συνείδηση αυτό που λέω, της στήριξης της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Τα φροντιστήρια είναι ένα πολύ κακό πράγμα που το ζουν όλες οι οικογένειες όταν τα παιδιά τους φτάσουν στην ηλικία εκεί των 14, των 15, των 16 χρόνων και τουλάχιστον από τη στιγμή που θα μπουν στο λύκειο και μετά, σε κάποιες περιπτώσεις και πολύ νωρίτερα.
που ουσιαστικά αποτελούν μια πολύ σοβαρή αιμορραγία για τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε λοιπόν τα φροντιστήρια, θα δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να παίρνουν όλη τη γνώση που τους είναι απαραίτητη για να γράψουν στις εξετάσεις μέσα στα σχολεία, χωρίς να πληρώνουμε περισσότερα λεφτά εμείς από αυτά που δίνουμε ως φόρους στο κράτος για να μας τα παρέχουν όλα αυτά. Θα το πάμε ακόμη πιο πέρα. Ποιο είναι το πιο πέρα? Το πιο πέρα είναι σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και εκεί πλέον να γίνεται το φιλτράρισμα. Εκεί πλέον και σε ηλικία που αρχίζει το μυαλό να πίζει περισσότερο, να οριμάζουν δηλαδή και τα παιδιά και να επιλέγουν πλέον πολύ πιο σοβαρά και με συνείδηση των επιλογών που κάνουν το ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν επαγγελματικά στη ζωή τους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε πει και μας το έχουν πει και οι άνθρωποι οι ειδικοί, ότι δεν είναι ένα παιδί στην ηλικία των 15-16 χρονών όριμο να αποφασίσει για το ποιο είναι το επάγγελμα που θα ακολουθήσει στη ζωή του και επομένως ποιες θα είναι οι σπουδές που θα επιλέξει. Θα δώσουμε λοιπόν το περιθώριο στα παιδιά, αφού μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να επιλέξουν εκεί ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα πάρουν. Αν θα στηρίξουν τις σπουδές τους στη σχολή που θα έχουν μπει ή θα κάνουν μια επιλογή άλλη, χωρίς να έχει χρειαστεί να πληρώσει η οικογένεια δεκάδες χιλιάδες ευρώ για φροντιστήρια μέχρι ας πούμε το δεύτερο έτος της σχολής, όπου πολλά είναι τα παιδιά τα οποία καταλαβαίνουν εκεί, αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν κάνει σωστή επιλογή και ότι θα πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Όλα αυτά λοιπόν περιμένουμε να τα δούμε στη συνέχεια και από την κυρία Καριστιανού και από τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι το μανιφέστο το οποίο ακούσαμε και διαβάσαμε πριν από λίγες εβδομάδες κινείται στην κατεύθυνση που ξεκάθαρα ορίζει και με τις ιδεολογικές του πολιτικές κατευθύνσεις τα τελευταία χρόνια ο Αλέξης ο Τσίπρας, και να βάλει ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές από τη δεξιά και την κεντροδεξιά και την ακροδεξιά, έτσι, σαφέστατα να είναι αυτά τα ζητήματα, ότι θα στηρίξουμε δηλαδή τον κόσμο της εργασίας, ότι θα στηρίξουμε τη δημόσια εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία στην πράξη με χρήματα, με θεσμικές παρεμβάσεις σοβαρές. Όλα αυτά λοιπόν μένει να τα δούμε στην πορεία. Θα τα ζητήσουμε, θα τα απαιτούμε με ξεκάθαρα ερωτήματα που θα θέτουμε και εμείς εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή στους εκπροσώπους των κομμάτων αυτών. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ζητήσουμε και να κάνουμε συνεντεύξεις με εκπροσώπους του κόμματος κυρίας Καριστιανού, γιατί όχι, θα ζητήσουμε και από την ίδια να είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή, γιατί όχι. Αν και φαντάζομαι ότι θα είναι περιζήτητη από τις τηλεοπτικές πολιτικές εκπομπές και τις εκπομπές της prime time που λέμε, τις τηλεοπτικές, το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα ερωτήματα μπαίνουν και πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις για να ξέρουμε εμείς όταν θα κατέβουμε στις εκλογές ως ψηφοφόροι να επιλέξουμε, όταν θα ασκήσουμε το μοναδικό δημοκρατικό δικαίωμα που μας έχει μείνει στην πράξη, γιατί αυτό μας έχει μείνει, δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο, να ζητήσουμε απαντήσεις ξεκάθαρες και σαφείς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σήμερα λοιπόν 22 Πέμπτου του 2026, είναι μια μέρα που επαιτειακά μας πάει σε ένα γεγονός το οποίο έτσι θέλουμε κάθε φορά να το φέρνουμε στη μνήμη μας, και δεν είναι άλλο από την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε σαν σήμερα ο Λαμπράκης, και βέβαια πρέπει να θυμόμαστε κάθε φορά αυτή την ημέρα και όχι μόνο, αλλά και συχνότερα μέσα στην χρονιά. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης λοιπόν σαν σήμερα το 1963 δέχεται δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, μένει κάποιες μέρες στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και δυστυχώς 5 μέρες μετά χάνει τη μάχη για τη ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος εάν συνέχιζε θα σηματοδοτούσε πάρα πολλά για
στην ελληνική, για την εξέλιξη της πολιτικής στη χώρα και για, και για την Ελλάδα και για την ανάπτυξη, την οικονομική και για επιλογές πολύ σημαντικές. Ήταν ένα πρόσωπο σύμβολο και πολλά πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά εάν δεν είχε συμβεί αυτό το γεγονός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει κάθε φορά αυτή την ημέρα να την θυμόμαστε, να τη φέρουμε στη μνήμη μας. 1963, ο Γρηγόρης Λαμπράκης λοιπόν δέχεται δολοφονική επίθεση και 5 μέρες μετά χάνει τη μάχη για τη ζωή. Την ίδια ημερομηνία, 4 χρόνια μετά, το 1967, σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, αν και οι αρχές, φυσικό βέβαια είναι, κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιο ότι ο Νικηφόρος Μανδυλαράς έχει δολοφονηθεί από όργανα του καθεστώτος. 2 λοιπόν επαιτειακές αναφορές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικό να τις λέμε και να τις ξαναλέμε, να τις φέρνουμε στο μυαλό μας και να τις θυμόμαστε όχι μόνο τέτοια μέρα κάθε χρόνο, αλλά και πολύ πολύ συχνότερα. Σαν σήμερα, επίσης, το 1924 γεννιέται ο Σαρλ Ασναβούρ, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής. Ασναβουριάν ήταν το κανονικό του επίθετο, βέβαια αρμένικο. Έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου του 2018 και βέβαια τον θυμόμαστε με το επόμενο τραγούδι.

Ένα τραγούδι που ακούσαμε από τον Σάζα Ναβούρ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924, που έχει γράψει ο Ζιλμπέρ Μπεκό, ήταν μια ηχογράφηση το 1963. Το τραγούδισε πρώτος ο Σάζα Ναβούρ, το είπε και η δικιά μας η Τζένι Βάνου σε μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, ερμηνεία, και μάλιστα σκέφτηκα να το ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά αφού πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα, η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με τη φωτογραφία βεβαίως της Μαρίας Καριστιανού, σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, μένουμε σε δύο θέματα. Πρόκληση: αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Παρότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Από ό,τι διαβάζαμε, τα κριτήρια τέλος πάντων της απόφασης αυτής έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, 84 ετών, ότι ήταν πολύ τυπικό στις άδειες που έπαιρνε, επέστρεφε πάντα στην ώρα του κτλ. Και ότι είχε κάνει και σπουδές όσο ήταν μέσα στη φυλακή. Πήρε μεταπτυχιακό, διδακτορικό τίτλο. Όλα αυτά συνετέλεσαν στην απόφαση τη συγκεκριμένη, η οποία είναι αλήθεια ότι έχει προκαλέσει αντιδράσεις από έτσι μερίδα και του πολιτικού κόσμου. Σάββας Καλεντερίδης, απαράδεκτη σιωπή της Γκυλφόιλ για την ποντιακή γενοκτονία. Τη μέρα που ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία εκθίαζε τον Σφαγέα Κεμάλ, η πρεσβεία των Αθηνών σήγησε. Ελεύθερος Τύπος. Οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Οι μέσες τιμές αγοράς τρέχουν με 6,5% στην Αττική και 10,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Περιζήτητα τα νεόδμητα και τα ανακαινισμένα διαμερίσματα. Ποιοι ψάχνουν σπίτια 15-25 ετών και γιατί, πού αυξήθηκαν και πού μειώθηκαν οι τιμές, τα φιλέτα και οι κρυφές ευκαιρίες. Να ξέρετε ότι οι αυξήσεις στις τιμές έχουν να κάνουν και με την επιλογή να δοθεί επιδότηση στους ενοικιαστές. Ένα ενίκιο και πιθανόν και δύο ενίκια από τον Οκτώβρη. Αυτό, όσο δεν μπαίνουν στην αγορά καινούργια ακίνητα, να αυξηθεί δηλαδή η προσφορά σε ακίνητα, αυτό θα συμβαίνει δυστυχώς. Επίσης από τον Ελεύθερο Τύπο. Νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού, έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους, περιφερειάρχες, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Θα τα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Στα νέα, διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών. Η κυριαρχία ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση, τι δηλώνει στα νέα ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ εκ των συντακτών του επίμαχου σχεδίου. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Και βλέπω εδώ από τα νέα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το Σάββατο κυκλοφορεί δωρεάν με τα νέα ένα ένθετο περιοδικό. Είναι το πρώτο τεύχος. Δράση. Η δράση για μας τους γεννημένους στα τέλη της δεκαετίας του 60, που ως παιδιά ζήσαμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Η δράση ήταν ένα περιοδικό που ήταν έτσι υψηλής κυκλοφορίας για τους πιτσιρικάδες εκείνα τα χρόνια, πολεμικές οι ιστορίες με κόμιξ βέβαια, έτσι. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόστηρση των Patriot. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ο Κόνοψ και η Κάμιλος είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη. Και σ' άλλος από την απόφαση Στάρμερ για άρση κυρώσεων στη Ρωσία. Βλέπετε, δεν αντέχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και θα υπάρξει και συνέχεια, έτσι. Κυρίως μας απασχολεί το πρόβλημα το ενεργειακό εδώ στην Ευρώπη και δεν έχουμε βρει λύσεις. Sky Βόμβα, λέει η Εσπρέσο στο πρωτοσέλιδό της. Αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές, αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Μήπως πρέπει να ψαχτούμε εδώ στην ΕΡΤ.
Οι δύο απατημένοι, εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνος στον κόσμο του Sky Βόμβα απιστία στην TV. Μάλιστα. Αγώνας προσευχής για το γεράσιμο των Ντεμπών, το δάκρυ της Μεσαροπούλου. Αυτά είναι κάποια άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, σκάνδαλο υποκλοπών, κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί η εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πυράκι από το Σοκράτη Φάμελο, Δημήτρη Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα. Σκάνδαλο που και η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Σπύρο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Κερατσίνη, έλλειψη μέτρων πυρασφάλεια σε σχολεία. Και Άννα Καφετσή, αντίο σε εκείνη που οραματίστηκε θεσμούς, εκθέσεις και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έφυγε από τη ζωή. Η Άννα Καφετσή, η πρώτη διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου σε τούνελ συσκότηση, έρευνα για τα τρένα. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί. Και Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης, ελεύθεροι αλλά τραυματίες. Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Με τους συντηρητές του ΓΡΙΠΑ πολεμιστή, αυτή είναι η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή. Η συντηρήτρια Μαρία Κοντάκη κρατάει με προσοχή το ξύφος του ΓΡΙΠΑ πολεμιστή. Τα κτερίσματα του τάφου του θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε μια εντυπωσιακή έκθεση που παρακολουθεί την πολιτισμική διαμόρφωση της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. Διέξοδο μέσω Κούβας αναζητεί ο Τραμπ. Ανατριχιαστικό είναι αυτό. Με μια φωτογραφία επίσης με κατοίκους της Σαββάνας που βλέπουν στην τηλεόραση την είδηση της απαγγελίας κατηγοριών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά του 94χρονου Ραούλ Κάστρο. Συνεχίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο ίδιο μοτίβο, δυστυχώς, και η παγκόσμια κοινότητα παρατηρεί αμέτωχη. Κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Η φανάλια της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Σε τελική ευθεία η προετοιμασία. Η επιλογή της φανέλας της Μπαρτσελόνα βεβαίως από την Καταλωνία, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει και το ιδεολογικό στίγμα. Προφανώς, έτσι. Περιμένουμε να δούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, αν και στο μανιφέστο πήραμε έτσι μία γεύση από το ιδεολογικό στίγμα. Ριζοσπάστης κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της, όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 στο Άγαλμα Μερζέλου, να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί εμπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης. Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης και της απειλής που γεννά το σύστημα του κέρδους. Νέα εργοδοτικά εγκλήματα χθες, 6 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε 6 μέρες. Στο λόγο. Ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη, η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις και σε πιο δυσχερή θέση οι γυναίκες. Νέος κώδικας για το χωρισμό συζύγων στο Αφγανιστάν. Πάμε στην political. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο, λέει ο Χρυσοχοΐδης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όλα όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τον Γιώργο Καραμαλή. Η Ελλάδα σήμερα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα αλλά και τα ευρωπαϊκά. Ο ρόλος Frontex χρειάζεται επανεξέταση. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη και το κόμμα Τσίπρα. Υπήρχε κοινό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Το έλλειμμα το 2024 είχε πρόβλεψη για 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αριστεράς. Ο οικονομικός αγγελέας ακούει. Θα δούμε κι άλλα, έτσι. Στο προεκλογικό πεδίο. Με μαχαιρώματα πρώην συντρόφων μεταξύ τους. One Voice Business and Politics. Κατασκευαστικός κλάδος. Η ακρίβεια Μητσοτάκη γονατίζει και τους μεγάλους. Κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα τα μεγάλα δημόσια έργα. Το Περιστέρι άνοιξε τα φτερά του. Η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε. Στην εφημερίδα Απογευματινή.
Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνοπλους αστυνομικούς, τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, 18 συλλήψεις, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Βεβαίως περιμένουμε σοβαρές παρεμβάσεις στο κοινωνικό πλαίσιο και κυρίως να υπάρξει στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Κρήτη ένα πρόγραμμα στο οποίο, με το οποίο τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες που βρίσκονται στην ενδοχώρα του νησιού να μεγαλώνουν με πολύ διαφορετικές αντιλήψεις και με μια σύγχρονη έτσι φιλοσοφία στον τρόπο της εκπαίδευσής τους. Και στην ελεύθερη ώρα η άγνωστη οσμή, το ηφαίστειο σουσάκι και η προφητεία για το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα. Αφού δεν είναι η μπόχα από Ρεβιθούσα, δεν είναι από δηληστήριο, δεν είναι από πλοίο που μεταφέρει LNG, μήπως να κοιτάξουν από Κόρινθο με μεριά αγερότησα λαμπρινή Βέτσιου, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μείνουν γιατί η Αθήνα θα βρωμήσει. Το ηφαίστειο σουσάκι, έτσι για να πούμε σε αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι ένα ηφαίστειο που αποτελεί ένα από τα κομμάτια του ενεργειακού, του ηφαιστειακού τόξου του ελληνικού. Βρίσκεται στην Κορινθία, αλλά πολύ κοντά στα σύνορα με την Αττική. Πάνω από τα δηληστήρια. Όσοι δεν το έχετε επισκεφθεί, είναι επισκέψιμη περιοχή και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να το επισκεφθεί κανείς. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας αμέσως μετά. Θα είναι μαζί μας η Μαρία Καρακλιούμη.

0: Ακούμε και το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα από τον Σάρας Ναβούρ, τραγουδισμένο από την Τζένι Βάνου. Σας το υποσχέθηκα και καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Ποιο από τα δύο, ποιες από τις δύο εκτελέσεις σας αρέσει. Γιατί η Τζένι Βάνου, έτσι δεν το συζητάμε, ήταν κορυφαία φωνή και θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα εκτός συνόρων. Επέλεξε ίδια να μείνει στην Ελλάδα τελικά. Και να την απολαμβάνουμε κατά κύριο λόγο εμείς, αν και πολλοί είναι οι ξένοι φίλοι μας που ψάχνουν ακόμη και σήμερα τα τραγούδια της για να έτσι πάρουν έτσι μια ιδέα για το μεγαλείο αυτής της φωνής. Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλήτρια, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Πώς βλέπεις, έτσι να ξεκινήσουμε από αυτό, την χθεσινή διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού? Ξεκαθάρισαν πράγματα? Καταλαβαίνουμε πλέον ποιες είναι οι ιδεολογικές κατευθύνσεις? Γιατί αυτό είναι που μας απασχολεί περισσότερο, γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε πλέον με αυτά τα κριτήρια. Η Μαρία Καριστιανού δεν είναι πλέον μόνο η μητέρα των Τεμπών, είναι πλέον υποψήφια ακόμη και για πρωθυπουργός, έτσι?
1: Ήταν μια εκδήλωση παρουσίαση ενός νεότερου του κόμματος βορειοελλαδίτικης αισθητικής. Της πολιτικής αισθητικής προσέγγισης που έχει Θεσσαλονίκη τα τελευταία 30 περίπου χρόνια και που έχει επιβληθεί από πολύ συγκεκριμένα κέντρα. Αυτά που μετέτρεψαν τη Θεσσαλονίκη από μια κοσμοπολίτη πόλη του Βορρά σε μια επαρχιακή πόλη του Βορρά. Θα σας έλεγα ότι η εκδήλωση δεν μπορεί να μετρήσουμε την απήχηση του κόμματος από το μέγεθος της εκδήλωσης. Ακριβώς γιατί οι άνθρωποι που πάνε σε μια τέτοια εκδήλωση δεν πάνε απαραίτητα επειδή ψηφίζουν. Πολλοί μπορεί να πάνε γιατί θυμίζω ότι η κυρία Καριστιανού, πέραν το ότι είναι γέννημα θρέμα Θεσσαλονίκη, έχει και μια εξωστρέφεια ως γιατρός. Και όπως και εσύ ξέρεις, το λέμε πολλές φορές σε πολλούς υποψηφίους, ότι το στεθοσκόπιο σε βάζει και κοινοβούλιο. Θα δούμε λοιπόν στο εξής ποια θα είναι η απήχηση. Όπως και να έχει, δεν ήταν πολιτική εκδήλωση με την έννοια να περιμένουμε να ακούσουμε πολιτικές προτάσεις. Ήταν μια κοινωνική εκδήλωση που ανέπτυξε πολιτική κριτική, όχι και ιδιαιτέρως υψηλό επίπεδο κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, το ότι η γνώμη δική μου είναι αυτή και όσοι έχουμε πολιτικά αντανακλαστικά και μας αρέσει η πολιτική, το βλέπουμε έτσι, δεν σημαίνει ότι θα το δουν έτσι και οι πολίτες.
0: Είδαμε και σε αυτή την περίπτωση κάτι που το βλέπουμε πολλές φορές από πάρα πολλούς πολιτικούς φορείς. Οι αρχές, οι βασικές και οι στόχοι, έτσι όπως στέθηκαν στην ιδρυτική διακήρυξη, αναφέρονται σε επιδιώξεις και όχι στους τρόπους, τα μέσα με τα οποία θα γίνει αυτό που ορίζεται κάθε φορά. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, μας και μας αφορά. Με ποιο τρόπο θα το πετύχουμε αυτό? Αυτά που ζητάει η κυρία Καριστιανού, νομίζω τα θέλουμε όλοι μας. Συμφωνούμε.
1: Ναι, ισονομία, δικαιοσύνη, διάβγεια, διαφάνεια, αυτά τα θέλουμε όλοι. Και μπορώ να πω ότι υπάρχουν και κόμματα τα οποία στο παρελθόν έκαναν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση όταν κυβέρνησαν. Η κυρία Καριστιανού όμως δεν στοχεύει να βρει ευήκο αόρτα σε αυτούς που θέλουν να ρίξουν μια ψηφοδημιουργική, μια ψηφοθετική προς κάποιον ο οποίος θα κυβερνήσει. Στοχεύει να βρει τους απανταχούντες αρεστημένους. Αν θέλετε, λόγω και των προσωπικών της πολιτικών καταβολών, φαίνεται να κινείται περισσότερο στην δεξιά πτέρυγα της ιδεολογικής κλίμακας. Άλλωστε αυτό είδαμε και από κάποιους συμμετέχοντες και γενικά από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε και αυτή η εκδήλωση χθες, γιατί δεν ξέρω αν παρατηρήσατε και το βίντεο που έπαιξε με τους ανθρώπους που δήλωναν ότι στηρίζουν την κυρία Καριστιανού, με μια προσέγγιση άκρος συντηρητική στο όριο και του αναχρονισμού, θα έλεγα εγώ. Τώρα, η κυρία Καριστιανού στοχεύει στο θυμικό. Και νομίζω εκεί θα κινηθεί κατά βάση για να βρει ψηφοφόρους.
0: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκάθαρη εικόνα ή τουλάχιστον κατά προσέγγιση πού θα κινηθεί δημοσκοπικά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το έχουμε. Όχι γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί όλα τα κόμματα, γιατί ας πούμε την Τρίτη περιμένουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά κτλ. Δεν το έχουμε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να σας ρωτούσα τι θα ψηφίσετε και να μου λέγατε θα ψηφίσω τη Μαρία Καριστιανού και με την ίδια ευκολία αύριο μεθαύριο να μου λέγατε θα ψηφίσω τον κύριο Τσίπρα ή σε 2-3 εβδομάδες θα ψηφίσω τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτή η ρευστότητα δημιουργεί και μεγάλη αβεβαιότητα και στα μεγάλα συστημικά κόμματα. Το στοίχημα για τους πιο μικρούς και ιδιαιτέρως για την κυρία Καριστιανού που θα κινηθεί στο όριο, στο μετέχνιο διαμαρτυρίας, πολιτικής τιμωρίας και τελικά άρνησης της πραγματικότητας και το να αποτάξουμε το ρεαλισμό. Το κόμμα αυτό, το στοίχημα του δηλαδή, είναι αν θα καταφέρει να φέρει από τον καναπέ ψηφοφόρους που τα τελευταία χρόνια δεν ψήφιζαν.
0: Ναι. Μένει να δούμε.
1: Γιατί
0: λοιπόν
1: όταν... σε αυτή την περίπτωση θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Αρκεί να πω ότι αν ας πούμε 200.000 άνθρωποι από τα 10 εκατομμύρια 800.000 ψηφοφόροι που δεν ψηφίζουν πλέον τα τελευταία χρόνια έρθουν στην κάλπη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί αλλάζουν το συσχετισμό, γιατί 200.000 ψήφοι δυνητικά είναι πάνω από 3%, ας πούμε ότι είναι 3%, οπότε αλλάζει η κατανομή, μπαίνουν περισσότερα κομμάτια στη Βουλή, ψηλώνει ο πύχης αυτοδυναμίας και δημιουργείται μια διαφορετική συνθήκη.
0: Αυτό πάντως που νομίζω ότι γίνεται σιγά σιγά πιο καθαρό, δεν είναι τόσο θολό, είναι από ποιους πολιτικούς χώρους θα κόψει ποσοστά η κυρία Καριστιανού.
1: Δεν είναι απολύτως βέβαιο, ναι. Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι θα κόψει από τη Νίκη, από την Ελληνική Λύση και ενδεχομένως και από τη Φωνή Λογικής. Από τα κόμματα που μόλις ανέφερε, η Ελληνική Λύση διαφοροποιείται γιατί είναι ένα κόμμα με σταθερή πολιτική παρουσία τα τελευταία χρόνια. Άρα έχει κάποιους εισπυρωμένους ψηφοφόρους που ξεκινάνε ως βάση. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτοί που έχουν εμπιστευτεί πολλαπλώς τον κύριο Βελόπουλο έχουν κάποιο κίνητρο να τον απαρνηθούν στις επόμενες εκλογές και να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού. Αυτό μένει να το δούμε. Πάντως το βέβαιο είναι ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν και την κυρία Καριστιανού, καθώς φαίνεται, είναι πάλι ποτέ ψηφοφόροι της λαϊκής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται όταν υπάρχουν αυτά τα μικρά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν χάνει παραδοσιακούς ψηφοφόρους, αυτό που λέγαμε λαϊκή πατριωτική δεξιά, δεν φτάνει η διαρροή από εκεί να αναπληρωθεί από την εισρωή από τους ψηφοφόρους του κέντρου, διότι με δεδομένη την επταετία διακυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε δει ότι όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι από το κέντρο που ψήφισαν Μητσοτάκη και το 19 και το 23 σιγά σιγά τον απαρνούνται και έχει να κάνει με τον τρόπο διοίκησης, τη λειτουργία των θεσμών και όλη την κατάσταση που διαμορφώνονται σήμερα.
0: Βλέπουμε τώρα σε απευθεία σύνδεση από τη Βουλή ότι αποχωρεί το Πασόκ από τη συνεδρίαση με βαρύτατες εκφράσεις. Αυτό μεταδίδει ο συνάδελφος ο Κώστας Κωνσταντόπουλος από τη Βουλή. Προφανώς το πολιτικός διάλογος θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και...
1: υπήρχε ένταση ήδη από χθες που έγινε και ψηφίστηκε και
0: μιλάμε για την υπόθεση της πρότασης για εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών, έτσι, μετά την τελευταία απόφαση του δικαστηρίου.
1: Σήμερα, αλλά η ένταση την κουβάλαμε από χθες που ήταν με την υπόθεση του ΠΚΠ που δεν παραπέμπονται η κυρία Ραπαντζή και ο κύριος Λιβανός, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει το ότι αλλάξαμε θέμα, ότι θα φύγει και η ένταση.
0: Μάλιστα. Σε σχέση λοιπόν, πάμε σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι αυτό αυτή τη στιγμή στο κάδρο. Το ζήτημα λοιπόν της υπόθεσης των υποκλοπών που ξαναμπήκε στην επικαιρότητα πολύ δυνατά μετά την απόφαση τη δικαστική του πλημελιωδικίου για τους τέσσερις. Μπορούμε να συζητάμε για επίκληση της παραγράφου 6 του άρθρου 144 του κανονισμού της Βουλής την ίδια στιγμή που ο κύριος Τζαβέλας βάζει στο αρχείο την υπόθεση και θεωρεί πως δεν υπάρχει ζήτημα για περαιτέρω διερεύνηση.
1: Ακούστε, επειδή είναι ένα θέμα αρκετά δύσκολο και με δεδομένο ότι και εμένα η άποψή μου ήταν ότι ο κύριος Τζαβέλας θα πρέπει να θεμελιώσει στη Βουλή κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις που λένε ότι η δικαιοσύνη ελέγχεται μόνο θεσμικά από το εσωτερικό της. Εγώ είμαι της άποψης ότι κανείς δεν είναι ανέλεγχτος, τώρα που πρέπει να ελέγχονται, και όταν υπάρχει ένα τόσο φορτισμένο πολιτικά θέμα, το οποίο ενδεχομένως αγγίζει και τα όρια του εθνικού θέματος, αφού πολλοί ισχυρίζονται ότι υπήρχαν εθνικοί λόγοι κάποιοι να παρακολουθούνται κτλ., ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Θα σας έλεγα ότι οι χειρισμοί που κάνει η Νέα Δημοκρατία δείχνουν ότι δεν θέλει να ανοίξει το θέμα και παραπέμπουν και στο ότι ενδεχομένως κάποιες αποκαλύψεις να τις φοβάται ή τέλος πάντων να νιώθει ότι θα έχουν ιδιαίτερο πολιτικό κόστος. Θεωρώ ότι μπορεί να μην είναι το μείζον θέμα στις επόμενες εκλογές, αλλά είναι και αυτό ένα κερασάκι στην τούρτα της δυσαρέσκειας. Είναι σταγόνα που θα ξεχυλίσει το ποτήρι της δυσαρέσκειας και ότι θα την επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία πολύ περισσότερο εκλογικά από όσο νομίζει.
0: Μάλιστα. Θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Μαρία, κάποια στιγμή πρέπει να σε έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Στην πρώτη ευκαιρία που θα βρεθείς λοιπόν στην ΕΡΤ θα το προγραμματίσουμε.
1: Με χαρά, θα πρέπει να το συντονίσουμε, ναι, ναι. Γιατί και να έχουμε και πάρα πολλά πράγματα
0: Και με περισσότερο χρόνο.
1: Τουλάχιστον ναι. Έχετε τη δυνατότητα να συζητάτε, γιατί ξέρετε, διαμορφώνονται πολλές κοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και επηρεάζουν και την ψήφο μας. Στατιστικές δηλαδή παγκόσμιες, οι οποίες έχουν και την καταγραφή της Ελλάδας και που πολλές φορές τις αγνοούμε. Άρα λοιπόν, σωστά πρέπει να κάνουμε και μια τέτοια μεγάλη κουβέντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Και πάμε λίγο στη Βουλή να ακούσουμε. Αυτή την ώρα έχει σηκωθεί ο κύριος Φλωρίδης. Απαντάει στο Πασόκ που διαβάσαμε, είδαμε προηγουμένως ότι αποχώρησε από τη Βουλή. Ας πάρουμε έτσι μια ιδέα για αυτό που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
2: Αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Βουλής και ξαναργήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος, 23 μαθήτριες και μαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το ΓΑΜΑ Αρσάκιο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού, το δεύτερο τμήμα. Η Βουλή σας καλωσορίζει.
0: Ακούσαμε βέβαια τον προεδρεύοντα αυτή τη στιγμή να καλωσορίζει τους μαθητές. Να δούμε πού θα πάει τώρα η συζήτηση, γιατί βλέπω να ανεβαίνει στο βήμα, νομίζω, ο κύριος Φάμελος. Ας ακούσουμε ένα μικρό, πολύ μικρό απόσπασμα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να επιστρέψουμε εδώ με τη συνέχεια της εκπομπής.
3: Ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί ήδη είχε διακινηθεί ότι είναι σχέδιο να τα κουκουλώσουν και να τα μπαζώσουν όλα. Ο κύριος Βορύδης, πριν από λίγο, προσπαθώντας να βρει με σοφιστίες μία υπεράσπιση του γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και άλλο κάναμε το 2022 και άλλο κάνουμε τώρα, ομολόγησε ότι δεν θέλουν να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Είπε, άλλη ήταν η στάση μας τότε και άλλη είναι τώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε και προς τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έχουν γραμμή να υπάρχει συγκάλυψη παντού, να μην υπάρχει έρευνα, δικαιοσύνη και αλήθεια, να μην τιμωρούνται ένοχοι και να παραβιάζεται κατά κόρον το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η νομοθεσία μόνο από τους γαλάζιους.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος από το βήμα της Βουλής. Να πούμε ότι πριν από λίγο αποχώρησε από τη συνεδρίαση στην κεντρική αίθουσα του Κοινοβουλίου το Πασόκ, ο πρόεδρος του Πασόκ και η κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου, θα σας αφήσουμε μόνους σας. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοινώνοντας την απόφαση για αποχώρηση. Μιλάμε, έτσι, για όσους ίσως δεν γνωρίζετε, για τη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με την πρόταση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές μετά τις τελευταίες εξελίξεις που υπήρξαν με τη δικαστική απόφαση του πλημελιωδικείου και τις ποινές που επιβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες των εταιριών που διαχειρίζονταν τις υποκλοπές και το Predator. Έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία να θέσει ζήτημα εθνικής άμυνας, ανεβάζοντας έτσι τον πύχη για την έγκριση της πρότασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από 150 που θα μπορούσε κάτω από άλλες συνθήκες να ισχύει σε 151. Άρα λοιπόν η πλειοψηφία αποφασίζει για το αν θα γίνει ή όχι Εξεταστική Επιτροπή. Αυτά. Να πω, επειδή χθες ξεχάσαμε έτσι να σας το αναφέρουμε, ότι αυτές τις δύο μέρες εξαιτίας μιας άδειας που έχει πάρει δεν είναι μαζί μας η Βάνα Τζόρτζεβιτς, και πάμε στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη, και λέμε καλησπέρα στην κυρία Γιώτα Σταυρίδου, εκπαιδευτικό, αποσπασμένη από την Ελλάδα στη Μελβούρνη, συντονίστρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τον Ελληνισμό της Ανατολίας από το Αιγαίο ως τον Πόντο. Την κυρία Σταυρίδου την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή μας πέρσι το καλοκαίρι, όταν ήταν για λίγες μέρες εδώ στην Ελλάδα. Της λέμε καλησπέρα λοιπόν. Γεια σας, τι κάνετε κυρία Σταυρίδου?
4: Καλημέρα στην Ελλάδα, είμαστε πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε να, και περιμένουμε το καλοκαίρι, και περιμένουμε το καλοκαίρι όλους εσάς τους ανθρώπους που λείπετε από την πατρίδα επειδή υπηρετείτε σε μακρινούς τόπους, να σας δούμε να επιστρέφετε στη χώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές, που για σας βέβαια δεν είναι καλοκαιρινές, είναι χειμωνιάτικες εκεί στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι?
4: Χειμωνιάτικες, και είναι φέτος ειδικά είναι πολύ δύσκολο λόγω και του πολέμου, Τα εισιτήρια πανάκριβα, οι πτήσεις έχουν αλλάξει, αλλά παρόλα αυτά όσοι επιμένουμε θα καταφέρουμε να έρθουμε τελικά και να χαρούμε τον ήλιο της Ελλάδας, να πάρουμε λίγο να τροφοδοτήσουμε τις μπαταρίες μας.
0: Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εκεί στην Μελβούρνη. Είναι στο πλαίσιο του δεκαήμερου αφιερώματος στον Ελληνισμό της Ανατολίας που ξεκίνησε στις 19 και θα τελειώσει 29 Μαΐου. Και μιλάμε για μια εκπαιδευτική έκθεση με τίτλο «Εικονική περιήγηση στη βιβλιοθήκη της Εφέσου Προσωπικότητες της Μικράς Ασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου και ουσιαστικά ήταν η αφετηρία για αυτό το δεκαήμερο αφιέρωμα. Πείτε μας έτσι τι ακριβώς ετοιμάσατε εκεί και πώς το δέχθηκαν έτσι τα παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι που παρακολούθησαν την περιήγηση, αυτή την εικονική.
4: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, εμείς είμαστε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελληνισμός της Ανατολίας από το Αιγαίο στον Πόντο. Γιατί τέταρτη χρονιά φέτος διοργανώνουμε μία έκθεση αφιερωμένη στον Ελληνισμό της Ανατολίας, η οποία είναι στα πλαίσια του δεκαήμερου αφιερώματος, 19 Μαΐου έως 29 Μαΐου. Όπως καταλαβαίνετε, οι ημερομηνίες είναι συμβολικές. Σε αυτό το δεκαήμερο γίνονται πολλές εκδηλώσεις τις οποίες
0: έχει να κάνει με τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, έτσι να το διευκρινίσουμε
4: ακριβώς,
0: αυτό για όσους
4: και,
0: δεν το κατάλαβαν.
4: Όχι μόνο, εμείς μιλάμε για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και της, γενικότερα της Ανατολίας και φυσικά η ημέρα συνήθως που ξεκινάει αυτό το αφιέρωμα είναι στην ημέρα που τιμάται η γενοκτονία των Ποντίων. Τα εγγένεια λοιπόν φέτος διοργανώνουμε την πέμπτη εκπαιδευτική έκθεση, γιατί για να πούμε μουσιακή είναι πολύ δύσκολο, πολύ λίγα αυθεντικά αντικείμενα έχουμε παλαιά εδώ στην Αυστραλία, αλλά οργανώνουμε μια εκπαιδευτική έκθεση μουσιακής μορφής, μπορούμε να πούμε, μέσα στα πλαίσια της έκθεσης αυτής επισκέπτονται όχι μόνο ενήλικες αλλά κυρίως παιδιά, σχολικές ομάδες από όλα σχεδόν τα σχολεία της Μελβούρνης που διδάσκουν ελληνικά. Όσα σχολεία δεν μπορούν να επισκεφτούν την έκθεση και να τους προσφέρουμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσιακής αγωγής, θα επισκεφτούμε μετά τη λήξη της έκθεσης εμείς τα σχολεία αυτά, θα τους κάνουμε επισκέψεις εντός. Και με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σκηνικό μέσα στο οποίο να διδάξουμε την ελληνική ιστορία στους μαθητές που προσπαθούν να μάθουν ελληνικά εδώ. Είναι πολύ δύσκολο στα πλαίσια του σχολείου να καταφέρει κανείς εδώ, γιατί δεν μη φανταστείτε ότι είναι πενθήμερα σχολεία 6 ώρα, 7 ώρα. Είναι 3-4 ώρες την εβδομάδα που διδάσκονται τα παιδιά ελληνικά, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει κανείς να διδάξει και την
0: ιστορία.
4: Πρέπει
0: να το χωρέσετε λοιπόν όλο αυτό. Ναι.
4: Και αυτός έχουμε βρει ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Εμένα είναι κατά κάποιο τρόπο η ειδίκευσή μου η μουσιακή εκπαίδευση, οπότε έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να φέρουμε τα σχολεία και τους μαθητές κοντά και μέσα από διαδραστικά προγράμματα, βιωματικά, με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τα παιδιά να τους διδάσκουμε την ελληνική ιστορία. Τα παιδιά ενθουσιάζονται, γιατί είναι κάτι που δεν είναι πολύ συχνό εδώ να συμβαίνει. Βεβαίως υπάρχει το Ελληνικό Μουσείο, αλλά εμείς είναι λίγο διαφορετική η δική μας δουλειά, γιατί περισσότερο εστιάζουμε στο να προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε βέβαια και αυθεντικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα έχουμε ένα μπαούλο του 1900 που έχει έρθει από την Σμύρνη, το οποίο γράφει Τουρκία Σμύρνη επάνω. Πριν γίνουν πρόσφυγες, άνθρωποι που αποφάσισαν να έρθουν εδώ, στη μακρινή Αυστραλία. Αντικείμενα ποντίων που μπορεί να έφεραν μαζί τους οι προγονείς τους φεύγοντας από τον Πόντο και άλλα βέβαια.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά και
0: να σας ρωτήσω,
4: που σήμερα δημιουργούν ακόμα.
0: Επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και πρέπει να σταματήσουμε την κουβέντα μας, να σας ρωτήσω έτσι πολύ σύντομα, επειδή βλέπω εδώ πέρα την αφίσα της εικονικής περιήγησης στη βιβλιοθήκη της Εφέσου με τις προσωπικότητες της Μικράς Ασίας, ποια είναι τα πρόσωπα που βλέπουμε να απεικονίζονται στην αφίσα?
4: Εκατοντάδες πρόσωπα καταφέραμε να ανακαλύψουμε και να τα έχουμε μέσα στην έκθεση, αλλά εστιάζουμε σε διάφορες ενότητες, στον αθλητισμό, εστιάζουμε στην Κατερίνα Στεφανίδου, στην επιστήμη και στην παιδεία εστιάζουμε στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, ανθρώπους που είτε έζησαν στη Μικρά Ασία είτε επηρέασαν την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Στην λογοτεχνία εστιάζουμε στον Γιώργιο Σεφέρη, στο θέατρο εστιάζουμε στην Κιβέλη, στην αρχιτεκτονική εστιάζουμε στον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο, στη μουσική εστιάζουμε στη Δόμνα Σαμίου, στα οικονομικά στον Αριστοτέλειο Νάση, στον Πατριάρχη μας, στο κομμάτι της θρησκείας, ο οποίος είναι από την Ήβρο, στον Ελευθέριο Βενιζέλο υπάρχει αφιέρωμα. Και βέβαια σε αυτούς που οποίοι βοήθησαν.
0: Θα πρέπει να ναι. σταματήσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εντάξει.
4: Να είστε καλά.
0: Είναι και η ώρα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα Βαρέα και Ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των Βαρέων και Ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων Χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχους Χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες.

0: μόνιμης μισθώσης τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζεται η αστάδεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα και το ρολόι δείχνει 11 λεπτά μετά τις 11. Ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έχει γράψει Χάρης Αλεξίου για την τηλεοπτική σειρά Μαέστρο. Και υπάρχει λόγος που έγινε και η συγκεκριμένη επιλογή για το τραγούδι. Θα σας το πούμε σε πολύ λίγο. Αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι το πλαίσιο έτσι της επικαιρότητας της ημέρας περιλαμβάνει έτσι από τα πολύ σημαντικά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές εξελίσσεται με αρκετή ένταση. Νωρίτερα αποχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος βεβαίως είναι η απόφαση της κυβέρνησης να προτείνει να γίνει εξέταση του θέματος αυτού ως ένα ζήτημα που έχει για το οποίο εγείρονται θέματα εθνικής ασφάλειας και να αυξήσει το μέτρο από 120 βουλευτές σε 151 βουλευτές για να εγκριθεί η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτό που αντιλαμβάνεται έχει προκαλέσει την αντίδραση από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οπότε έτσι εξελίσσεται το πράγμα αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, θυμάστε στην αρχή της εκπομπής σας λέγαμε για αυτή την απόφαση για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Βλαχοπαναγιώτη, εξετάζεται από τον Άριο Πάγο το ενδεχόμενο να υπάρξει ανέρεση της απόφασης αυτής. Το δίνει το ρεπορτάζ η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, συνάδελφος από το δικαστικό ρεπορτάζ του ΕΡΤ News. Οπότε περιμένουμε και εκεί πιθανή εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Να αφήσουμε λοιπόν την επικαιρότητα, γιατί εμείς εδώ σήμερα σας έχουμε καλεσμένους μάλλον στο στούντιο. Ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, ανθρώπους που τους θεωρούμε δικούς μας, πολύ δικούς μας πλέον. Και είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά εξαιτίας της ταινίας του Σταύρου Ψηλάκης «Μιλεμένες ψυχές» να γνωρίσουμε εδώ στην Ελλάδα τον Ζιλιέν Γρυβέλ, τον Ελβετό οδοντίατρο που για πάρα πολλά χρόνια ξόδευε, βάλτε σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη, γιατί ο ίδιος δεν το θεωρούσε εξόδεμα, το χρόνο του το καλοκαίρι για να φροντίζει τα δόντια των χανσενικών ασθενών στο Λιμωδόν, το νοσοκομείο Λιμωδόν στην Αγία Βαρβάρα. Αγάπησε την Ελλάδα, έγινε κοινωνός της ελληνικής σκέψης, της ιστορίας της ελληνικής, αγάπησε τους Έλληνες και πριν από μόλις 3 μέρες του απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική υπηκότητα. Γι' αυτό το λόγο βρέθηκε στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό βέβαια είχαμε και εμείς την πολύ μεγάλη χαρά και ευκαιρία να τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλώς ορίσατε για μια ακόμη φορά μαζί μας, κύριε Γρυβέλ.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Ψηλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά για αυτό που κάνατε. Η επιλογή να αναδείξετε την προσωπικότητα του Ζιλιέν Γρυβέλ μέσα από την ταινία σας ήταν νομίζω μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους να τον γνωρίσουμε καλύτερα, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Γρυβέλ ήδη σε κάποιους κύκλους εδώ στην Ελλάδα ήταν γνωστός, είχε τιμηθεί και στο παρελθόν για την προσφορά του. Αλλά από τη στιγμή που προβλήθηκε η ταινία «Μιλεμένες ψυχές» και στη συνέχεια, ο Ζιλιέν Γρυβέλ έγινε το πρόσωπο της ημέρας, όπως λέμε, έτσι. Και μάθαμε πολύ περισσότερες πτυχές για την προσωπικότητά του. Γνωρίσαμε τον ίδιο, γνωρίσαμε και την Κριστιάν, τη σύζυγό του, που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Δεν θα την ακούσετε γιατί είναι στο παρασκήνιο εκεί, κάθεται στην άκρη, παρακολουθεί πάντα και δεν ξέρω, κάνει και στιλιστικές παρεμβάσεις για τον ντύσιμο, τον τρόπο με τον οποίο στέκεστε και στην κάμερα κάθε φορά που βγαίνετε στην τηλεόραση. Δεν ξέρω, κύριε Γρυβέλ, όντως είναι, ισχύει αυτό?
1: Είναι φοβερό πράγμα για μένα μπροστά στη κάμερα.
0: Ναι.
1: Ντρέπομαι.
0: Ντρέπεστε. Εντάξει, εδώ σήμερα δεν υπάρχει κάμερα, είμαστε στο ραδιόφωνο, μόνο με τα μικρόφωνα.
1: Και διάλεξα αυτό το τραγούδι τώρα της Αλεξίου, επειδή όταν λέει «δώσ' μου ένα δρόμο να περπατήσω τα πάθη μου», λοιπόν η εμπειρία μου μισού αιώνα στην Ελλάδα μου το έδωσε αυτό το δρόμο η Ελλάδα.
0: Για
1: να περπατήσω τα πάθη μου.
0: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε αυτές τις έννοιες στην ελληνική γλώσσα είναι φοβερός, είναι καταπληκτικός. Δηλαδή ότι έχετε εμβαθύνει τόσο πολύ στην ελληνική γλώσσα. Αυτό πολύ δύσκολα μπορεί να συμβεί ακόμα και σε αυτούς που ξέρουν καλά ελληνικά. Γιατί θελήσατε να μπείτε και στη σκέψη του την ελληνική, όχι μόνο στις έννοιες, στη γλώσσα.
1: Ναι, όπως το λέω, υιοθετώντας τη γλώσσα των Ελλήνων, υιοθέτησα ασυνείδητα και τη σκέψη τους. Και σήμερα με υιοθέτησε η Ελλάδα.
0: Τι έχει λοιπόν αυτή η σκέψη των Ελλήνων ιδιαίτερο? Τι γνωρίσατε εσείς όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την επικοινωνία σας με τους Έλληνες και με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας?
1: Όταν κατάλαβα τι σημαίνει ο ελληνισμός, που είναι για μένα πολύ, πολύ σημαντικός, η γένεια που είναι ένας συμβολισμός της ανθρώπινης αξίας και της ελευθερίας.
0: Οι Έλληνες, οι καθημερινοί άνθρωποι που βλέπατε στο δρόμο, που σας χαιρετούσαν, που γνωρίζετε όλο αυτό τον καιρό, έχουν κάποια πράγματα που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους κεντροευρωπαίους, ας πούμε? Και τι είναι αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν τελικά?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτός ο λαός, ο ελληνικός, είναι θορυβώδης και γενναιόδωρος.
0: Θορυβώδης και με την κακή έννοια μερικές φορές. Τσακωνόμαστε.
1: Τσακωνόμαστε
0: συχνά. και σηκώνουμε τη φωνή μας ψηλά, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: μας ακούει όλη η γειτονιά.
1: Αλλά αφού είναι έτσι, τι να κάνουμε? Αντέχουμε.
0: Αντέχετε. Οπότε, όταν για πρώτη φορά ήρθατε στην Ελλάδα, ας πάμε πίσω στον χρόνο.
1: Πίσω.
0: Πάθατε ένα σοκ, έτσι, πολιτισμικό που λέμε?
1: Όχι, δεν. Αρχικά δεν είδα πολλά πράγματα, επειδή ήμουνα μόνο για να περιποιηθώ τα δόντια του Ρεμουντάκη στο λίμο των νόσων, και δεν ήξερα ούτε τα κολυβογράμματα στα ελληνικά. Και δεν, οπωσδήποτε δεν κάνω σύγκριση μεταξύ των δύο χωρών.
0: Ναι.
1: Αλλά παίρνω τα πάντα από κάθε μία για να εξελιχθώ. Και τώρα που έχω δύο πατρίδες, μάλιστα, τιμή μεγάλη για μένα, ανίποτη τιμή, αλλά δεν έχω, αλλά έχω δύο ταυτότητες, δηλαδή δεν ανήκω εντελώς στην Ελλάδα, δεν ανήκω εντελώς στην Ελβετία.
0: Ανήκετε σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι,
0: απλά, έτσι.
1: Απλά, μάλιστα.
0: Εγώ όμως απλώς σκέφτομαι τις οικογένειες που ζούσαν τότε στην Αγία Βαρβάρα, τις είδατε από κοντά. Η σχέση των αντρών με τις γυναίκες σας έκανε εντύπωση?
1: Εκεί.
0: Ναι, ναι. Είναι διαφορετικά, ήταν διαφορετικά από ό,τι στην Ελβετία, προφανώς. Μέσα στην οικογένεια δηλαδή, οι σχέσεις.
1: Αλλά το μέρος ήταν ιδιαίτερο, επειδή ναι, είχε μεγάλη
0: πόνο, ας πούμε.
1: Αλληλεγγύη.
0: Ναι.
1: Ιδίως αλληλεγγύη. Αγάπη σίγουρα, δεν το ξέρω, αλλά είχε βοήθεια μεταξύ τους. Ναι. Είχανε...
0: Μέσα στην ταινία του Σταύρου του Ψηλάκη γίνεται αναφορά για την γυναίκα του Ρεμουντάκη.
2: Ναι, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Και του Ρεμουντάκη και του Φουντουλάκη.
0: Ναι. Οι γυναίκες έχουν ένα πολύ κυρίαρχο ρόλο σε αυτές τις οικογένειες, γιατί είχαν έτσι κι αλλιώς και στην κοινωνία της Κρήτης, έτσι δεν είναι, κύριε Ψηλάκη, οι γυναίκες.
2: και η γυναίκα του Ζιλιέν έχει κυρίαρχο ρόλο στην ταινία Κριστιαν.
0: Και στη ζωή του προφανώς.
2: Υπάρχουν εκτός τα κεντρικά πρόσωπα τους, ας πούμε, ήρωες της ταινίας.
0: Ναι.
2: Πίσω υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις παρουσίες που είναι οι τρεις γυναίκες.
0: Σωστά. Έτσι. Σωστά.
1: Όταν είδα για πρώτη φορά τη σύζυγό του Ρεμοντάκη, τη Τασία, τι τρυφερή φροντίδα για τον άνδρα της. Ήτανε τυφλός αυτός. Τον είχε έντονα σημαδέψει η ασθένεια, αλλά τον βοηθούσε πάντα και αυτός της έλεγε: «Άγγελε παρηγορίας, λιχνάρι μου», επειδή ήταν τυφλός εδώ και 25 χρόνια τότε όταν του συνάντησα.
0: Η γυναίκα του δεν ήταν ασθενής, δεν νοσούσε.
1: Ναι, ήταν.
0: Α, νοσούσε και εκείνη.
1: Αλλά
2: πολύ
1: ελαφριά.
0: Πολύ ελαφριά.
1: Πολύ ελαφριά. Πολύ ελαφριά.
0: Θα μπορούσε να τον έχει εγκαταλείψει, σκέφτομαι τώρα, έτσι. Το αντίθετο, γιατί όταν αποφασίζεις να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει τόσο δύσκολα αυτή την αρρώστια και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, είναι δεδομένο ότι θα σκλαβώσεις και τη ζωή σου. Δεν είναι εύκολο.
2: Ήταν δίπλα συνέχεια,
0: ναι.
2: Και είναι και εντυπωσιακή η απόφαση της Λενιός, της γυναίκας του Φουντουλάκη, όταν διαγνώστηκε, ενώ είχαν λογοδοθεί το προηγούμενο διάστημα, της λέει: «Τώρα είσαι ελεύθερη να κάνεις τη ζωή σου».
0: Ναι.
2: Ναι. Και λέει: «Είναι τώρα που δεν σε εγκαταλείπω».
0: Ναι, φοβερό αυτό, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Ναι. Γιατί η Λενιό όντως είχε την ευκαιρία. Η συγκυρία ήταν τέτοια που μπορούσε να πει: «Ναι, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε στην εξορία της αρρώστιας και εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Θα βρω έναν άλλον άντρα να συνεχίσω τη ζωή μου».
2: Η Τασία ήταν ασθενής. Γνωρίστηκε δηλαδή με το Ρεμουντάκι μέσα στη σπιναλόγα.
0: Αλλά πολύ λιγότερο, με πολύ πιο καλό τρόπο περνούσε την αρρώστια. Δεν ήταν τόσο έντονα τα συμπτώματα. Δεν είχε χτυπήσει τόσο πολύ.
1: Ελαφριά μορφή είχε. Με την Ελένη του απάντησε η Ελένη στο Μανώλη Φουντουλάκη: «Αχ, αποκλείεται παιδί μου, θα ανέβουμε το Γολγοθά μαζί».
0: Εντάξει, εμείς που οι πολύ νεότεροι που δεν είχαμε γνωρίσει τους ανθρώπους αυτούς, μόνο έτσι από κάτι βιβλία, από κάποιες ταινίες. Υπήρχε μια παλιά ταινία για τη Σπίνα Λόγκα, στην τηλεοπτική σειρά βέβαια που έγινε πολύ γνωστή.
2: Αυτό
0: από το
2: είναι πολύ
0: βιβλίο.
2: Πολύ μεταγενέστερα, ναι, ναι, όμως αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
2: είναι
0: μόνο
2: πρόσφατα,
0: έτσι όμως μπορούσαμε να πάρουμε έτσι μια ιδέα για το τι σήμαινε εκείνη την εποχή να είσαι λεπρός. Έτσι. Ήσουν εξόριστος από την κοινωνία. Τελείωσε. Έπρεπε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής σου σαν να είσαι νεκρός. Δηλαδή για τους συγγενείς σου ήταν σαν να είσαι νεκρός. Έτσι δεν ήταν?
2: Έτσι. Μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή αναδρομή στα πριν.
0: Βεβαίως,
2: όσον αφορά τα ελληνικά του Ζιλιέν.
0: Βεβαίως, εννοείται.
2: Για να κάνουμε και πιο ευχάριστο το κλίμα.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ακράδατα ότι η γλώσσα σου είναι αυτή που ξέρεις να βρίζεις.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, επειδή μετά την ταινία το σημειώνει, κατάλαβες,
0: ναι,
2: το σημειώνει,
0: ναι,
2: για να το εμπεδώσει. Μετά την ταινία γίναμε πολύ περισσότερο φίλοι από όσο είμαστε όταν ξεκινούσαμε.
0: Ναι.
2: Έχω αναλάβει αυτό τον πολύ ευχάριστο ρόλο να του μάθω να βρίζει και
0: στα ελληνικά. Α, στα ελβετικά βρίζει πάντως, έτσι.
2: Α,
0: δεν είναι?
2: Ξέρω,
0: δηλαδή
2: αυτός
0: ο ευγενής άνθρωπος, έτσι όπως τον βλέπουμε, μπορεί να περνάει από το μυαλό μας ότι αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα όρια. Αλλά μάλλον υπάρχουν τέτοιες στιγμές, έτσι δεν είναι, που θυμώνεται, που μπορεί να πείτε και κάτι που δεν θέλετε, ίσως, έτσι δεν είναι? Οπότε μαθαίνετε και βρισκές στα ελληνικά τώρα.
2: Βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο. Μια παρένθεση τώρα, έτσι,
0: ναι,
2: μια παρεμβολή,
0: ναι, ναι,
2: ήταν.
0: Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Εχθές επισκεφτήκαμε τη τελευταία γυναίκα που είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Περάσαμε μια ώρα μαζί της. Τι ώρα. Και έχει πολλά, πολλά προβλήματα και μας έλεγε τι ψεύτικη ζωή. Τη ψεύτικη ζωή.
0: Ψεύτικη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Έλπιζε κάτι άλλο, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι. Αυτή η καταραμένη ασθένεια τους έκλεβε την νιώτη, τους σακάτεψε όλο τους το βιός. Και συχνά οι γυναίκες ήταν, φορούσαν μαύρα. Για ποιο λόγο μαύρα? Επειδή μαύρα για τον άντρα της, για τους φίλους της, για την ομορφιά της και για τις ελπίδες της.
0: Ακόμα και σήμερα η ασθένεια θεωρείται θεραπευμένη, έτσι δεν είναι, ότι είναι ελεγχόμενη πλέον και τα λοιπά, και ότι δεν μεταδίδεται, τέλος πάντων. Αλλά ακόμα και σήμερα για έναν άνθρωπο που κουβαλάει αυτό το στίγμα, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει προκατάληψη ακόμα και σήμερα.
2: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει, και σίγουρα έχουν ένα πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν θα βγουν να πούνε ήμουνα χανσενικός.
0: Χανσενικός, ναι.
2: Το χανσενικός είναι ένας εφημισμένος όρος κατά κάποιο τρόπο, για να είναι και πολιτικά correct, γιατί όλη αυτή την ιστορία σ' άλλη πρίτη, ναι, την βίωσαν. Και εγώ συχνά αποφεύγω να λέω το άλλο, γιατί δεν θέλω να λέω ψέματα.
0: Ναι.
2: Ζήσανε όλη αυτή την ιστορία και όλη τον αποκλεισμό τον κοινωνικό σαν λεπροί.
0: Ναι.
2: Και μετά για να αποενοχοποιηθούμε πρέπει να έχουμε και την political correct.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτή η βιβλική φόρτιση της λέξης λεπρός, έτσι πρώτα απ' όλα, και βέβαια αυτό που φτάνει και μέχρι σήμερα με όσα συνέβησαν στη Σπιναλόγκα, με τους απομονωμένους ανθρώπους εκεί. Εσείς πήγατε στη Σπιναλόγκα, στο νησί.
1: Βέβαια.
0: Κάποια πολλές στιγμή, φορές. Πολλές φορές.
2: Όχι σαν γιατρός.
0: Για προσκύνημα, λέτε. Τι σας έβγαλε αυτό που είδατε? Είδατε έναν έρημο τόπο. Αλλά τα σπίτια είναι ακόμη εκεί. Τα νοικοκυριά είναι όπως τα άφησαν όταν κατέληψαν το νησί. Τι νιώσατε?
1: Όταν πηγαίνω σε αυτό το νησί, νιώθω τι ζωή είχαν και πώς τους είδα που ζούσαν με το καλύτερο τρόπο, αρκετά καλά, με γέλια, παρά τις δοκιμασίες τους. Κατάλαβα τι ζωή είχαν μέσα. Αλλά μου είπανε ότι ήταν δύσκολο, ήμασταν απομονωμένοι, αλλά είχε αλληλεγγύη μέσα σε αυτό το βράχο. Ήταν σκέτο βράχο, είναι σκέτο βράχο. Πώς μπόρεσαν να εγκαταστήσουν ανθρώπους σε ένα βράχο? Δύσκολο να καταλάβω. Η Σπιναλόγκα ήταν η χρεοκοπία του πολιτισμού μας. Ήταν η εικόνα της προκατάληψης και της απόρριψης μιας διαφορετικής ανθρώπινης κοινότητας.
0: Να. Βέβαια, οι άνθρωποι που έζησαν στη Σπιναλόγκα, από αυτά που γνωρίζουμε, είχαν μία, ας πούμε, ιδιότυπη ελευθερία, διαμόρφωσαν την κοινότητα ακριβώς όπως ήθελαν, είχαν μια ανεξαρτησία, διεκδίκησαν πράγματα, και νομίζω ότι η προσωπικότητα του Ρεμουντάκη, έτσι όπως τον γνωρίσατε, διαμορφώθηκε και από τη ζωή του στη Σπιναλόγκα, και από τις σχέσεις του και από τις ηγετικές αρμοδιότητες που πήρε, έτσι έγινε
1: για
0: πρόεδρος
1: βελτίωση.
0: Εκεί. Ναι, ναι. Άρα ο Ρεμουντάκης είναι ο Ρεμουντάκης της Σπιναλόγκας.
1: Σίγουρα.
2: Είναι εμβληματική μορφή της Σπιναλόγκας ο Ρεμουντάκης. Ναι. Πράγματι η δικιά του η παρουσία, και λόγω του κύρους που είχε και της μόρφωσης που είχε, συνετέλεσε σε πολλά πράγματα. Δεν έπαβαν όμως να έχουν όλη αυτή την εξορία και απλά προσπαθούσαν να βρουν χιλιάδες τρόπους για να κρατηθούν στη ζωή, έτσι, μέσα σε αυτή την πλήρη ανέχεια. Και θέλω εγώ να επισημάνω κάτι ακόμη. Την ίδια την πράξη του Ζηλιέν να έρχεται να θεραπεύει δεν την έχω ζήσει. Την έχουμε ακούσει από αφηγήσεις. Αυτό που έχω ζήσει είναι την έγνοια του όμως, ακόμη και σήμερα να πηγαίνει και να επισκέπτεται τους 2-3 εναπομείναντες χανσενικούς στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας. Κανείς δεν τον υποχρεώνει γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Κανείς. Πήγαινε από μόνος του, έχω πάει 2-3 φορές μαζί του. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η έγνοια του να πάει να τους δει. Τώρα ακούω ότι πήγε και είδε την Κατίνα χθες, έτσι, και με χαροποιεί πάρα πολύ. Στις φορές που πήγα, η ανταπόκριση των ανθρώπων στην παρουσία του μου έδωσαν όλο το μέγεθος της προσφοράς και το πόσο ήταν δίπλα τους.
0: Αυτό δεν είναι και το νόημα. Να μην σε υποχρεώνει κανείς να κάνεις πράγματα και να τα κάνεις παρόλα αυτά. Γιατί αλλιώς δεν συζητάμε. Συζητάμε για μια ζωή με κανόνες και όχι με σεβασμό, αλλά με φόβο.
2: Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι,
0: συγγνώμη,
2: είναι από τους ορισμούς της αξιοπρέπειας. Να κάνεις κάτι την ώρα που δεν σε βλέπει κανείς. Κανείς δεν τον είδε για να πάει χθες να δει την, να πάνε με την Χριστιανά να δουν την Κατίνα. Κανείς δεν τον έβλεπε όταν πήγαινε και έβλεπε τον Γιώργο. Είχα παρευρεθεί 2-3 φορές. Ο Γιώργος είναι αυτός που παρουσιάζεται στην ταινία. Δεν ζει πια, πέθανε.
0: Έτσι. Ναι.
2: Πέθανε.
0: Που ήταν από τους τελευταίους που είχαν μείνει.
2: Από τρία άτομα ήταν ακόμη, ναι, και φύγανε. Έτσι. Η Κατίνα μόνο έχει μείνει πια.
1: Ναι.
2: Και ο Μανώλης.
1: Και ο Μανώλης. Είναι αυτοί οι ασθενείς είναι από τους ανθρώπους για μας με τη Χριστιαν που όταν φεύγουν παίρνουν μαζί τους ένα κομμάτι από εμάς, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν στην εσωτερική μας πινακοθήκη μια πολύ καλή εικόνα. Είχε αγάπη μεταξύ, ναι, μας, ναι. Είχαμε μια πολύ πολύ θερμή σχέση μαζί τους. Με γέλια ήταν.
0: Εντάξει, είχαν...
1: Μας έμαθαν ότι σε κάθε δάκρυ βρίσκεται λίγο φως.
0: Αυτό το φως νομίζω μας φώτισε όλους μέσα από την ταινία του Σταύρου, ναι, το ψηλάκι. Αυτό εδώ πρέπει να το πούμε. Να πάμε λοιπόν εκεί στο χρόνο πίσω, γιατί συζητάγαμε νωρίτερα στην αρχή της κουβέντας μας και για το γεγονός ότι και η Χριστιαν πήγε μαζί σας και ερχόταν μαζί σας τα καλοκαίρια. Υποθέτω πως ήτανε τα πρώτα χρόνια της σχέσης σας. Ήσασταν και οι δύο πολύ νέοι τότε. Έτσι,
1: μάλιστα,
0: δεν είναι? Όπως λοιπόν λέγαμε και για τη Λενιό, έτσι, που η Λενιό δεν είχε καμία υποχρέωση να ακολουθήσει, αφού πρόλαβε να μάθει, ναι, πρώτα ότι είναι άρρωστος πριν τον παντρευτεί. Παρ' όλα αυτά συνέχισε μαζί τους, το στάθηκε σε όλη τη ζωή. Έτσι φαντάζομαι και η Χριστιαν δεν είχε καμία υποχρέωση τα καλοκαίρια να έρχεται στην Ελλάδα μαζί σας.
1: Καμία.
0: Ήταν ακόμα στην αρχή της σχέσης. Δεν ξέρω, ήσασταν παντρεμένοι ή αρμονιά?
1: Όχι.
0: Δεν ήσασταν παντρεμένοι, ήσασταν απλά ζευγάρι.
1: Όταν ξεκίνησα, δεν είχα γνωρίσει τη Χριστιαν.
0: Ήταν η αρχή της γνωριμίας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα και εκείνη λοιπόν θα μπορούσε να πει, εντάξει, okay,
1: ναι,
0: πήγαινε, εγώ θα πηγαίνω στη Μύκονο για μπάνια και εσύ στην Αγία Βαρβάρα.
1: Είναι απίστευτη, ναι. Διάλεξε να έρθει μαζί μου.
0: Ναι.
1: Όταν της είπα αρχικά, όταν της είπα ότι θα πάω στην Αθήνα για να περιποιηθώ τα δόντια των χανσενικών, μου έλεγε απλά, μπορώ να έρθω μαζί σου? Έλα. Και πήγαμε μαζί. Ήταν απλά, δεν είχε αυθόρμητα, έτσι.
0: Οπότε νομίζω ότι κι εσείς σιγουρευτήκατε ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής σας. Τελείωσε. Ήτανε και αυτό ένας λόγος.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: είναι. Είναι, ναι, ο πρώτος λόγος.
0: Ο πρώτος λόγος.
1: Ο δεύτερος.
0: Ο πρώτος ήταν όμορφη, φαντάζομαι, έτσι. Πολύ ωραία. 1973 ήτανε όταν ήρθατε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Ήτανε το 72.
0: 72 σημαίνει Ελλάδα χούντα, δικτατορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν σας είπανε θέλεις να έρθεις στην Ελλάδα, το σκεφτήκατε αυτό? Θα πάω σε μια χώρα που δεν υπάρχει δημοκρατία. Σας έβαλε έτσι αυτό σε μια σκέψη?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Σκέφτηκα για το ρόλο που θα μπορούσα να έχω,
0: ναι,
1: εκεί στο, με το Ρεμουντάκι.
0: Ναι.
1: Ήταν, ναι, δεν σκέφτηκα, δεν ήξερα, δεν είχα έρθει στην Ελλάδα το 71 στη Σαντορίνη. Ήθελα να παρατηρήσω τα ίχνη που είχαν αφήσει οι θεοί του Ολύμπου.
0: Και πήγατε και στο ακροτήρι εκεί.
1: Και έφυγα από εκεί με τη σιγουριά ότι είχαν δίκιο να εγκατασταθούν σε αυτή τη χώρα για να εκφραστούν η τέχνη, η ομορφιά, η επιστήμη, η ποίηση.
0: Η ποίηση
1: η οποία είναι, κατά το Καζαντζάκι, το αλάτι που εμποδίζει τη γη να σαπίζει. Τι ωραία.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Ωστόσο, τα καλοκαίρια που ερχόσασταν εκεί, ερχόσασταν εδώ, συνέβαιναν πράγματα στην πολιτική πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για χρονιές αυτές, το 72, 73 και το 74 βέβαια, που έχουμε την πτώση της Χούντας, αλλά με τα γεγονότα της Κύπρου τότε, την εισβολή των Τούρκων και όλα αυτά, αυτά κάπου στο περιθώριο τα ακούγατε, τα μαθαίνατε, τα ζούσατε, έτσι δεν είναι? Τι θυμάστε από όλο αυτό έτσι περισσότερο? Θυμάστε έτσι κάτι χαρακτηριστικό?
1: Λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λίγα πράγματα.
0: Είχατε να κάνετε και με κριτικούς κατά κύριο λόγο, που η κριτική στην Αγία Βαρβάρα, η κριτική ήταν δημοκράτες άνθρωποι. Δεν τον μπορούσαν αυτό που συνέβαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Σας μιλάγανε, σας λέγανε.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά καμιά φορά άκουσα ότι ήταν καλύτερα με τη Χούντα για την οργάνωση.
0: Για την οργάνωση.
1: Στο νοσοκομείο εκεί.
0: Α, στο νοσοκομείο εκεί.
1: Ναι, ναι. Εκεί μόνο. Ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Αλλά δεν ήξερα τα ελληνικά. Δεν μιλούσα.
0: Με διερμηνείς τον πρώτο καιρό.
1: Ναι.
0: Ναι. Αρχίσατε πότε να συνεννοείστε με τους ασθενείς, να μιλάτε απευθείας, να έχετε μάθει ελληνικά δηλαδή, έτσι ώστε να μπορείτε
1: σιγά σιγά με την πράξη? Είχα το λεξιλόγιο σε ένα χαρτί, το επαγγελματικό λεξιλόγιο,
0: ναι,
1: και ήμουνα τολμηρός. Ναι. Δεν ήξερα ήξερα τόσο λίγα πράγματα στα ελληνικά, αλλά με τη θέληση κάνουμε πολλά.
0: Βλέπατε όμως ότι κάποιες λέξεις απλά έπρεπε λίγο να τις αλλάξετε, που έχουν ελληνική ρίζα. Γιατί στις επιστήμες, ναι, η ελληνική, ναι, γλώσσα έχει δανείσει πάρα πολλούς όρους.
1: Αλλά έχω σημειώσει πολλές πάντα και κάποιες λέξεις το σημείωσα λατινικά
0: γράμματα. Λατινικούς χαρακτήρες, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά στο δωμάτιο μου, στο ξενοδοχείο, έψαξα στο λεξικό μου.
0: Ναι. Στην Ελλάδα, όλα τα χρόνια αυτά, καταφέρατε να κάνετε και ταξίδια σε άλλους τόπους? Δεν μιλάω για τα τελευταία χρόνια, μιλάω για την εποχή που πηγαίνατε στην Αγία Βαρβάρα. Είχατε χρόνο να ταξιδέψετε κι αλλού τότε?
1: Δεν είχαμε χρόνο.
0: Καθόλου. Όχι,
1: καθόλου. Ναι, ένα Σαββατοκύριακο πήγαμε στη Κύθνο, ένα Σαββατοκύριακο, αλλά δεν και στην Αίγινα.
0: Γιατί φαντάζομαι τώρα ένα νέο ζευγάρι μαζί με την Κριστιανή, ήσασταν στην Ελλάδα καλοκαίρι, νέα παιδιά, έτσι, που είχατε ανάγκη να ζήσετε το καλοκαίρι το ελληνικό, να δείτε ένα ηλιοβασίλεμα, να κάνετε ρομάντζα που λέμε, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, ερωτευμένοι. Φαντάζομαι υπήρχε έτσι μια επιθυμία να πάτε να δείτε και το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, που την είχατε δει το 71, Η Κριστιαν ήταν μαζί το 71, Σαντορίνη.
1: Όχι.
0: Όχι, άρα δεν την είχε δει τη Σαντορίνη.
1: Το 71 στη Σαντορίνη.
0: Ναι, το 71 ήταν η Κριστιαν μαζί, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Όχι ακόμα. Άρα η Κριστιαν έπρεπε να δει και τη Σαντορίνη.
1: Αλλά βρήκαμε τις επιθυμίες μας αλλού.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αλλά μετά όταν έχουμε τελειώσει την εμπειρία αυτή, πήγαμε σε όλα τα νησιά και μήπως αργά, αλλά άξιζε.
0: Την Ελλάδα όμως τη γνωρίζατε από πριν, την αγαπούσατε πριν επισκεφτείτε για πρώτη φορά το 71 τη Σαντορίνη.
1: Λίγο, η μυθολογία,
0: ναι
1: λίγο, αλλά ήταν η πρώτη φορά το 71 που ναι πήγα στην Ελλάδα.
0: Οπότε περισσότερο τα χρόνια που πηγαίνατε στην Αγία Βαρβάρα αρχίσατε να μαθαίνετε πράγματα
1: ναι
0: για τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, όλα αυτά.
2: Στο προηγούμενο, συγγνώμη λίγο, στο προηγούμενο που ρώτησες για εκείνη την περίοδο και την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε,
0: ναι,
2: και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Σίγουρα υπήρξαν άνθρωποι που είπαν αυτή την κουβέντα που είπες ότι ήταν καλύτερα
0: η οργάνωση,
2: ναι,
0: ναι, ναι.
2: Ακόμη και σήμερα υπάρχουν οι οποίοι το λένε, όμως άκουγες από τις κουβέντες που είχατε μέσα με τους ανθρώπους, είχες την αίσθηση ότι υπάρχει μια δικτακτορία στην Ελλάδα, ότι δεν μπορούν να μιλάνε ελεύθερα, να υπήρχε μια δυσφωνία,
1: ναι,
2: το νιώθες,
1: ναι,
2: από τους ανθρώπους
1: το άκουσα,
2: αυτό.
1: Το άκουσα αυτό, ναι.
2: Στο εκφράζανε οι άνθρωποι ότι λέμε κάτι, αλλά μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, γιατί θα μας πάνε μέσα μετά.
0: Δεν μπορούμε να διαβάζουμε, ναι, εφημερίδα που θέλουμε.
2: Αυτό πούμε, το κλίμα, ναι, ας πούμε, το ένιωσες καθόλου.
1: Αλλά
2: τότε
1: δεν καταλάβαινα τότε, αρχικά. Μέχρι το, δεν θυμάμαι πότε, ήταν δύσκολο με τα ελληνικά μου.
2: Και δεν μπορούσε να.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Δεν είχαμε συζητήσεις μεταξύ μας.
0: Η μητρική σας γλώσσα είναι τα γαλλικά.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Εκείνη την εποχή υπήρχαν στην Ευρώπη Έλληνες καλλιτέχνες που κάνανε καριέρα και τραγουδούσαν και στα γαλλικά. Η Νάνα Μούσχουρη.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ο Ντέμις Ρούσος.
1: Ναι.
0: Τους γνωρίζατε αυτούς,
1: ναι,
0: ακούγατε ελληνική,
1: ναι, ναι,
0: μουσική. Και είχατε δηλαδή και μια εικόνα έτσι από το σύγχρονο πολιτισμό,
1: ναι,
0: που λέμε,
1: ναι,
0: τη μουσική, την ελληνική, ας πούμε, όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τα χρόνια που περάσανε στην Ελλάδα και αυτό, από τους τόπους που γνωρίσατε, τι έχετε αγαπήσει περισσότερο? Τα ταξίδια που έχετε κάνει,
1: τα ταξίδια,
0: τι σας άρεσε πιο πολύ?
1: Βέβαια, η Κρήτη, επειδή γνωρίζω ανθρώπους πολλούς στη Κρήτη και νομίζω ότι Αστυπάλαια μου άρεσε.
0: Η Αστυπάλαια.
1: Αστυπάλαια. Mm. Πολύ απλή, δεν είχε τουρισμό, αλλά οι χάρες είναι παντού εδώ. Η Ελλάδα μας έχουν εχμαλωτήσει.
0: Ο πιο όμορφος τόπος στην Κρήτη ποιος είναι? Από τους τέσσερις νομούς. Αυτό το κάνουμε πάντα εμείς στο debate που λέμε οι Έλληνες μεταξύ μας. Τι σ' αρέσει στην Κρήτη? Α, εμένα μου αρέσει, λέει ο ένας, το Ρέθυμνο, εγώ τα Χανιά, άλλος το Λασίθι. Εσάς τι σας έχει, τι σας άρεσε περισσότερο στην Κρήτη?
1: Νομίζω η παλιά πόλη των Χανίων.
0: Η παλιά πόλη των Χανίων.
1: Ναι. Αλλά παντού.
0: Οι ωραιότερες παραλίες για μπάνιο?
1: Για μπάνιο στο Σταυρό.
0: Στο Σταυρό. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Σταύρος ο Ψηλάκης.
2: Κοίταξε, και εγώ είμαι γέννημα θρέμα της παλιάς πόλης στο Χανίων.
0: Της παλιάς πόλης στο Χανίων.
2: Γέννημα θρέμα,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Και εκεί έμαθα και να βρίζω, που λες.
0: δεν τον έχεις ταξιδέψει όμως όλη την Κρήτη, σε όλες τις παραλίες? Δεν τις έχει δει όλες τις παραλίες?
2: Όχι, δεν τις έχει δει. Στα Χανιά τον έχω κάνει βόλτα.
0: Στα Χανιά
2: αρκετά,
0: όμως,
2: ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: θα δηλέψουν οι άλλοι φίλοι μου από Ελούντα, από Σιτία.
0: Θα θυμώσουν, δεν κάνει, ναι. Μην τους στεναχωρήσουν λοιπόν. Εντάξει. Κύριε Ψηλάκη, οι σμιλεμένες ψυχές συνεχίζουν την πορεία τους στις αίθουσες.
2: Ναι,
0: πού μπορούν να δουν την ταινία
2: προβολή,
0: σήμερα.
2: Η επόμενη προβολή είναι την Τρίτη, 26 Μαΐου, στην Ταινιθήκη της Ελλάδας, στις 8.30 ώρα το
0: στη
2: βράδυ.
0: Στη Λαΐδα.
2: Ναι. Συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού Ντοκιμαντέρ Αγών. Είναι μία από τις υποψήφιες ταινίες του φεστιβάλ. Και στο πλαίσιο αυτινού του φεστιβάλ θα προβληθεί την Τρίτη, 8.30 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Και επίσης η ταινία, για να ευλογήσουμε τα γένια μας που λένε, είναι υποψήφια για τα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε.
0: Μετά τις μιλεμένες ψυχές όμως υπάρχει παραγωγή. Έχετε βάλει κάτω το κεφάλι και συνεχίζετε, έχετε και άλλες ταινίες. Τι είναι ανακοινώσιμο?
2: Τι είναι ανακοινώσιμο?
0: Ναι, ναι.
2: Δύσκολο, γιατί είναι στο ξεκίνημα όλο το πράγμα,
0: ναι.
2: Λέγεται το τάβλι της ζωής.
0: Έχουμε δει μια αφίσα με κάτι ζάρια,
2: ναι,
0: έτσι,
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι ενηγματική λίγο όλη η ιστορία. Πρόσφατα υπήρξε προέγκριση από το ΕΚΟΜΕΔ για να συμμετέχει σε αυτή την παραγωγή και περιμένουμε και τους υπόλοιπους συνεταίρους. Τι θέλει να κάνει αυτή η ταινία? Είναι δύσκολο να το πεις με μία κουβέντα. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χρήστος ο Παπαδημητρίου, ο καθηγητής πληροφορικής.
0: Μάλιστα.
2: Στο Κολούμπια. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει όλη αυτή την επανάσταση πληροφορικής από το 1973 μέχρι τις μέρες μας. Δεν θα μιλήσει σαν ο καθηγητής και ο ειδικός, σαν ο άνθρωπος ο οποίος την έχει βιώσει όλη αυτή την ιστορία. Και μέσα από αυτό θέλουμε να μεταφερθεί αυτή η εμπειρία. Συνήθως δεν κοιτάζω να κάνω ταινίες για θέματα, κάνω για ανθρώπους και μέσα από αυτή τη συνάντηση με τους ανθρώπους με ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία, πώς την έχει βιώσει και πώς σήμερα μπορεί να περιγράψει όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω που θα φτάσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί όπως συνηθίζω να λέω ότι δεν ξεκινάω με έτοιμο σενάριο. Εάν ξέρεις τι θα βγει, δεν έχει λόγο να το κάνεις. Αυτό ξέρεις.
0: Ναι.
2: Όλη η γοητεία είναι να κάνεις αυτό,
0: βέβαια,
2: που δεν ξέρεις.
0: Ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα θα αποκαλύψουμε πράγματα που δεν πρέπει αν ρωτήσω τι δουλειά έχει το τάβλι σε όλο αυτό που περιγράψατε. Αν θέλετε, αποκαλύπτετε.
2: Κοίταξε,
0: να μην κάνουμε spoiler, ναι, που λέμε στα ελληνικά.
2: Το τάβλι λειτουργεί μεταφορικά.
0: Ναι.
2: Ότι ναι μεν παίρνουμε διάφορες αποφάσεις, καταστρώνουμε στρατηγικές, κάνουμε όλα αυτά, αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι βέβαιο και είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις το ζάρι, δηλαδή πορεύεσαι στη ζωή με αυτό που σου ήρθε.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε αλλιώς, όταν κάνουμε σχέδια εμείς οι άνθρωποι, ο Θεός γελάει, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να πορευτείς κάθε φορά με αυτό το οποίο σου ήρθε. Το οποίο, ναι, δεν είναι δικιά σου επιλογή, βέβαια.
0: Σωστά.
2: Και το οποίο λειτουργεί μεταφορικά, εννοείται στις διάφορες περιστάσεις, ναι, της ζωής και στα διάφορα πράγματα που μας συμβαίνουν.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ θα αρπάξω την ευκαιρία που λέμε. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει ο Ζιλιέν Γρυβέλ να δει και την νότιο-ανατολική πλευρά της Αττικής. Είναι τα δικά μου μέρη, και προς τα εκεί που μένω είναι ο τόπος κατοικίας μου. Αν έχει κατέβει στο Λαύριο. Στο Λαύριο έχετε πάει?
1: Έχουμε πάει.
0: Έχετε πάει στο Λαύριο?
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Πριν πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το κάνουμε και μαζί αυτές τις μέρες, γιατί όχι? Γιατί το Λαύριο είναι πολύ αγαπημένη περιοχή, και το Λαύριο και βεβαίως εκεί στη Βραβρώνα ο ναός της Αρτέμιδας, που είναι πάνω από το Πορτοράφτη. Ανατολική Αττική είναι περιοχές που έχουν άλλη.
2: Είναι εξαιρετικό μέρος το, ναι, το Λαύριο, και εγώ το έχω αγαπήσει, παρά το ότι λίγες φορές το ξαναεπισκέφτηκα, γιατί τη μοναδική ταινία μυθοπλασίας που έχω γυρίσει,
0: ναι,
2: σαν απόφυτος της σχολής κινηματογράφου ήταν στο Λαύριο.
0: Στο Λαύριο. Έχει έτσι μία ενέργεια ο τόπος
2: πολύ μεγάλη,
0: που τους κινηματογραφιστές τους γοητεύει. έτσι, το έχω καταλάβει κι εγώ. Ναι, ναι. Και έχει και πολλές αναφορές στη νεότερη ελληνική ιστορία που μας έχουν καθορίσει, γεγονότα που μας έχουν καθορίσει, έτσι. Έχουν επηρεάσει πολλά πράγματα.
2: Πολλά. Ναι, πολλά. Ναι. Μεγάλη ιστορία είναι το, ναι, το Λαύριο.
0: Ωραία.
2: Και έχει ενέργεια, δεν την προσπερνάς έτσι.
0: Ο Ζιλιάν Γκριβέλ πάντως θα μείνει εδώ μέχρι τέλη Μαΐου, από ό,τι ξέρω, έτσι, για λίγες μέρες ακόμα. Μετά επιστρέφεται στην Ελβετία.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχετε σχεδιάσει ακόμα να κάνετε εδώ στην Ελλάδα? Θα πάτε κανένα ταξίδι σε κανένα νησί, που λέμε για νησιά, λέγαμε.
1: Μπορεί να πάω με φίλους στην Επίδαυρο.
0: Α, στην Επίδαυρο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και είμαι καλεσμένος στο Σύλλογο Παρνασσός.
0: Α, ναι.
1: 29 του μηνός.
0: Πολύ ωραία.
2: Θέλω να τον τιμήσω στον Παρνασσό. Λέει, κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήρθε στην ταινία, τον ενθουσίασε όλο αυτό και πήρε την πρωτοβουλία και το πρότεινε.
0: Ναι.
2: Τώρα, 29 του μήνα θα γίνει.
0: Συνήθως άνθρωποι σαν το Ζιλιέν, εντάξει, δεν είναι πολλοί, είναι ελάχιστοι, αλλά συνήθως έχουν ένα σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και περνάνε το μισό χρόνο στην Ελλάδα και το μισό χρόνο στην Ελβετία. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, χειμώνα στην Ελβετία ή ανάποδα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα που δεν είναι τόσο βαρύς ο καιρός και χειμώνα στην, καλοκαίρι στην Ελβετία και χειμώνα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, το έχετε σκεφτεί αυτό? Να μένετε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εδώ στην Ελλάδα.
1: Το φθινόπωρο στην Ελλάδα.
0: Το φθινόπωρο είναι πιο ωραίο.
1: Και την άνοιξη.
0: Φθινόπωρο και άνοιξη.
1: Ναι. Το χειμώνα πηγαίνουμε στις Άλπεις και κάνουμε σκι εκεί.
0: Α, κάνετε ακόμα σκι δηλαδή?
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπράβο, τα καταφέρνετε. Γιατί βέβαια, είναι δύσκολο το σκι. Εγώ δεν το έχω τολμήσει. Δεν το έχω τολμήσει εγώ να κάνω σκι.
1: Γεννιόμαστε με τα σκι στα πόδια.
0: Α, σωστά,
1: εσείς γεννιόσαστε με τα λενικά στο μπιμπερό.
0: Με τα πατραχοπέδιλα. Εμείς με τα σκι, εσείς, ναι, κάπως έτσι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για την παρέα σας.
0: Θα τα λέμε συνέχεια και ελπίζω να βρούμε και την ευκαιρία να πάμε μια βόλτα να πιούμε ένα ουζάκι στο Λαύριο πριν φύγετε για την Ελβετία. Αλλά θα το συζητήσουμε εκτός αέρα αυτό. Ευχαριστώ και τον Σταύρο τον Ψηλάκη που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα και την Χριστιαν που είναι εκεί πάντα, παρατηρεί και καταγράφει, το μυαλό δηλαδή, σημειώνει. Κάνει παρατηρήσεις μετά. Κάνει παρατηρήσεις. Αυτό το είπες καλά, αυτό δεν το είπες καλά.
1: Έτσι,
0: κάνει.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυστηρή.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Το μαρτύριο μου.
0: Το μαρτύριο. Λοιπόν, γλυκό μαρτύριο όμως. Εντάξει,
1: ναι,
0: γλυκό μαρτύριο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τραγούδι από Iron Maiden. Δεν ξέρω αν ακούτε Iron Maiden. Αύριο το πρωί, αύριο το βράδυ έχει συναυλία στην Αθήνα και είναι το γεγονός του Σαββατοκύριακου. Γι' αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ. Ευχαριστώ
2: πολύ. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, έτσι με Iron Maiden, αυτό το σκληρό ήχο που αύριο θα τον απολαύσουν όσοι τους αγαπούν στη συναυλία τη μεγάλη που δίνεται εδώ στην Αθήνα. Ελπίζουμε να τα πάνε καλά με τον καιρό. Αυτό είναι η αγωνία. Ο Τάσος Αντωνίνης είναι μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Έπεσε λίγο το μικρόφωνο.
1: Όχι, μια χαρά είναι το μικρόφωνο.
0: Τον ακούς, έτσι. Τον ακούς. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ για τη συνέντευξή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ανθρωπότητα.
0: Εντάξει, και αγαπάει μόνο πολύ την Ελλάδα. Εντάξει. Και αυτό είναι τιμή για μας.
1: Φιλέτσι μας.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Ευρωλίγκα λοιπόν. Ευρωλίγκα. Σήμερα Ολυμπιακός 6 ώρα. Το έχω πει και θα
1: μην
0: το ξαναπώ
1: το
0: 6, μια φορά.
1: Κάτσε γιατί θα σου πω τώρα εξελίξεις.
0: Α ναι, τι εξελίξεις, ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, αν και έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Στις 6 ώρα με τη Φενέρμπαξε για να κάνει το πρώτο βήμα που θα τον φέρει στο ευρωπαϊκό στέμα. Έχουμε προβλήματα με τα εισιτήρια.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα εισιτήρια του Ολυμπιακού, καθώς περισσότεροι από 500 φίλοι των Εθνολεύκων έχουν αγοράσει εισιτήριο για τον αγώνα από την Ευρωλίγκα, αλλά δεν έχουν λάβει το σχετικό email με τα απαραίτητα στοιχεία για τα εισιτήριά τους για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο.
0: Αυτό είναι της Ευρωλίγκα πρόβλημα, προφανώς.
1: Πρόβλημα της Ευρωλίγκα, ναι, είναι της διοργανώτριας. Μπράβο. Αν συνεχιστούν τώρα οι καθυστερήσεις, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και δημιουργούνται αντιδράσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσει αργότερα ο αγώνας.
0: Και να πάει πίσω και το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ίσως και το δεύτερο, ναι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει, 6 ώρα είναι και πάρα πολύ νωρίς. Εμένα μου έκανε εντύπωση τόσο νωρίς ο αγώνας.
1: Ναι, ναι, για Παρασκευή απόγευμα είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Θα μπορούσε καλύτερα να είναι 7 ή 8 και 10 το άλλο.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Σωστό αυτό που επισημαίνεις. Και το έχουν πει και όλοι. Αλλά νομίζω φαίνεται η Ευρωλίγκα λειτουργεί με βορειοευρωπαϊκές.
0: Εντάξει, ελπίζω μόνο να μην επηρεάσει την ψυχολογία των παιχτών αυτό. Είναι όλοι έτοιμοι για τον αγώνα. Ο Μπαρτζόκας δεν έχει προβλήματα εκτός από τα κλασικά γνωστά.
1: Όχι, όχι, και μάλιστα έκανε και σχετικές δηλώσεις που λέει ότι αν το θελήσει ο Θεός θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βήμα που μας έλειψε στα 4 προηγούμενα Final
0: και
1: Four.
0: Και τα έφερε έτσι η μοίρα ώστε να μην έχει δικαιολογίες ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί εκτός όλων των άλλων λείπει και ο Παναθηναϊκός.
1: Λείπει ο Παναθηναϊκός που ίσως να ήταν μια ελληνική βραδιά.
0: Μπράβο. Ναι, και θα μπορούσε να είναι και το άλοθη του Μπαρτζόκα να πει εντάξει, το χάσαμε, αλλά το χάσαμε από τον Παναθηναϊκό που είναι η έδρα του. Εδώ και ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Απρόβλεπτος ένας ελληνικός τελικός. Τώρα όμως δικαιολογίες δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι και ένα στοίχημα για τον Μπαρτζόκα. Διότι αν το πάρει, θα είναι ίσως αιώνιος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν το πάρει.
0: Αρχίζουν
1: οι γκρίνιες και αναρωτιέται.
0: Το βράδυ μετά είναι ο άλλος ημιτελικός.
1: Ο ισπανικός εμφύλιος.
0: Ισπανικός εμφύλιος.
1: Έτσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ.
0: Η Βασίλισσα, η έμπειρη με τη
1: Βαλένθια, συγγνώμη.
0: Με τη Σταχτοπούτα.
1: Ναι, ναι, με τη Βαλένθια, η οποία είναι εισερχόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, πώς το λέμε. Η Βασίλισσα με τη Σταχτοπούτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Σταχτοπούτα, εντάξει, είναι έξω και τα πορτοκάλια Βαλένθια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει χρόνο.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
1: Πολλά έχουμε, αλλά εντάξει. Να πούμε και για τις πληροφοριακές ρυθμίσεις για τους φίλους, γιατί είναι χρηστικές πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Είναι σημαντικές για τους οπαδούς του Ολυμπιακού απόψε. Υπάρχουν κυκλοφοριακές αλλαγές στους σταθμούς της ΙΟ Κεφαλήρου. Θα υπάρχουν ειδικά δρομολόγια για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και σύμφωνα με ενημέρωση τη στάση, ο σταθμός της ΙΟ από τη μία και ο σταθμός Φαλήρου από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση. Τώρα.
0: Εντάξει, τα προτάσματα τελείωσε, είπαμε. Έγιναν χθες και οι αγώνες.
1: Τελειώσανε. Αυτές ήταν τυπικές διαδικασίες.
0: Δεδομένου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ποιοι πέφτουνε.
1: Τώρα θα πέσει Παρσεραϊκός και ΑΕΛ.
0: Και ΑΕΛ, μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια να έχεις
0: και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αυτό ναι. Να πούμε κλείνοντας.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και κλείνουμε την εκπομπή με αυτόν τον τρόπο. Βλέπω την Άσια που είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Στα γαλλικά αμέσως μετά κάνουμε σύνδεση. Με Λάρισα. Πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε από εβδομάδα. Βεβαίως την Τρίτη με την εκπομπή στο χωριό και Πέμπτη και Παρασκευή. Πάρε το χρόνο σου. Ήμουνα εδώ με τη Ματίνα την Κανελοπούλου στους ήχους, με τη Λία Ταρού στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Προκόψε Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Για χαρά.
2: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
3: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
4: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute du journal en français sur Radio La Voix de la Grèce, la radio internationale de la radio-télévision publique grecque, ERT. Au micro, Nastia Bouloukou. Les efforts diplomatiques se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran en vue de parvenir à un accord de paix au Moyen-Orient. Une source iranienne de haut niveau indiquait à Reuters que les divergences entre les deux parties se sont nettement réduites. Selon l'agence Tasnim, le ministre pakistanais de l'Intérieur a de nouveau rencontré le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi afin d'examiner des propositions visant à résoudre les différends avec Washington. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a évoqué des signes encourageants, estimant qu'un accord visant à mettre fin au conflit pourrait être proche. De son côté, Donald Trump insiste sur le fait que les États-Unis doivent obtenir le contrôle des stocks d'uranium enrichi de l'Iran. La crise du logement en Europe sera au cœur de la réunion informelle de l'Eurogroupe aujourd'hui à Nicosie, à l'initiative de son président Kyriakos Mitsotakis. Les 21 pays participants échangeront leurs expériences, leurs bonnes pratiques en s'inspirant notamment des modèles espagnols, irlandais et croates pour développer des politiques de logement abordables. Les auditions de demande d'explications se poursuivent aujourd'hui devant le parquet européen dans le cadre de la nouvelle enquête visant le PKP. La déclaration du nouveau mouvement politique Espoir pour la démocratie, mouvement des citoyens Maria Karestianou, doit être déposée aujourd'hui devant la Cour suprême grecque. Le symbole du mouvement est une colombe portant un rameau d'olivier. Lors de sa présentation à Thessalonique, Maria Karestianou a appelé à une renaissance nationale, affirmant que la société ne tolère plus l'humiliation du pays. Une nouvelle étude internationale révèle une forte progression des troubles d'humiliation du pays. Une nouvelle étude internationale révèle une forte progression

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερθ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

με την αποχώρηση του Πασόκ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ όπως και του Κομμουνιστικού Κόμματος από την αίθουσα της Ολομέλειας. Κορυφώθηκε η ένταση κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά από σχετική πρόταση που έχει καταθέσει το Πασόκ. Μεθοδεύσεις κατηγγείλαν κατά της κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, είπε από το βήμα της Βουλής πως δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας τον κατήφορο, κύριε Μητσοτάκη, απευθυνόμενος προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος, όπως είπε λίγο πριν αποχωρήσει μαζί με σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ από την αίθουσα. Και λίγο αργότερα, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, αποχώρησε και ο Σωκράτης Φάμελος μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία, καταγγέλλοντας από πλευράς τους ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Το ίδιο έγινε και με το Κομμουνιστικό Κόμμα μετά την ομιλία του γραμματέα του κόμματος. Και βεβαίως τα λέγαμε και χθες, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα περάσουν σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται στο στόχαστρο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Κρέκας, Βασίλης Βασιλιάδης, Χρήστος Μπουκόρος και Γιάννης Κεφαλογιάννης ελέγχονται για πλήμη ελεματικού χαρακτήρα πράξης. Οι άλλοι δύο, Καταρίνα Πακώστα και Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα, αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες. Εξηγήσεις αναμένεται να δώσουν επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει κλήσεις. Και παράλληλα, προθεσμία μέχρι και τις 5 Ιουνίου έχουν λάβει τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας. Οι ελεγχόμενοι που προσήλθαν θα επανέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίων δικηγόρων προκειμένου να καταθέσουν υπομνήματα παροχής εξηγήσεων για να αντικρούσουν βεβαίως τις αξιόπινες πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Βεβαίως, χθες είχαμε και το νέο κόμμα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα σε εκδήλωση του Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Η αναξιοκρατία καθεστώς πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά. Συγκρούστηκε το καλό με το κακό. Ένα αθρώο σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα, χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία. Σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα ως κόμμα εξουσίας ή μηχανισμός. Γεννιέται ως ανάγκη της κοινωνίας και να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της πάνω από όλους και για όλους, ανέφερε. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Εδώ είστε συντονισμένοι, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής, ο Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, για να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα στα RGNA. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα ακουγόμαστε και από την Φωνή της Ελλάδος, ο διεθνής ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού, εκπέμπει ψηφιακά και παγκοσμίως, αφού οι παλιές αναλογικές εκπομπές στα βραχεία κύματα έχουν διακοπεί. Ωστόσο, μπορείτε να τον ακούσετε ζωντανά μέσω διαδικτύου στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ECO, και στην επίσημη ιστοσελίδα Home, η Φωνή της Ελλάδος, δορυφορικά μέσω των δορυφορικών πλατφόρμων της ΕΡΤ στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική, όπως και την Αυστραλία. Καλή ακρόαση και μια μεγάλη καλημέρα, καλησπέρα, αναλόγως τι ώρα είναι, έτσι, στους ομογενείς μας παντού.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, η σχέση εν τη ενώση, η περιφέρεια που τροφοδοτεί με πραγματικές και απόλυτα διασταυρωμένες ειδήσεις στο κέντρο, γιατί όλα ξεκινούν από το μηδέν. Και όταν σκάει αυτό που λέμε μια είδηση δημοσιογραφικά, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να την διασταυρώσουμε και να τη μεταφέρουμε στον ακροατή, τον τηλεθεατή, τον αναγνώστη, με απόλυτη εξακρίβωση όλων των στοιχείων της, χωρίς κανένα επικάλυμα. Ή οτιδήποτε άλλο που μας οδηγεί σε ψευδείς ειδήσεις ή συμπεράσματα. Μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί σας και πάμε λίγο να δούμε την πρώτη μας έτσι επαφή και επικοινωνία. Η πρώτη ατομική βόμβα στην ιστορία με την κωδική ονομασία Little Boy έπληξε την ιαπωνική πόλη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945. Αναπτύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του μυστικού σχεδίου Μανχάταν και η κρίση της άλλαξε οριστικά την παγκόσμια ιστορία. Η βόμβα αφέθηκε από το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay και εξεράγει στον αέρα στις 8 και 4 το πρωί. Υπολογίζεται ότι περίπου 70.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σακαρία, ενώ η ραδιενέργεια προκάλεσε το θάνατο σε χιλιάδες άλλους τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως η δεύτερη βόμβα που ακολούθησε, μια ισχυρότερη πυρηνική βόμβα τύπου πλουτονίου με την ονομασία Fat Man, στο Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου 1945. Τα γεγονότα αυτά που άλλαξαν τον κόσμο εξιστορούνται μέσα από την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, μέσα από μια διαδραστική παράσταση με τον τίτλο «Λευκός Νάνος». Και τι όμορφη σύνδεση είναι αυτή, της ιστορίας με την ψηφιακή εποχή. Να που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία του AI ή της ψηφιακής τεχνολογίας για καλό σκοπό. Η σκηνοθέτης της VR Performance, Γιολάντα Μαρκοπούλου, είναι εδώ μαζί μας για να μας πει λεπτομέρειες. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για αυτό που κάνετε. Ξεκινήσατε χθες και το ολοκληρώνετε σήμερα, σωστά, ένα διήμερο στα Τρίκαλα για μια παράσταση την οποία θα μας πείτε έχει ένα εξαιρετικό και ειδικό ενδιαφέρον, θα έλεγα, με κύριος πώς να το πω, ανθρώπους που θέλετε να έχουν το ενδιαφέρον, τα παιδιά, η νεολαία, άπαντες βέβαια σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι στα παιδιά έχει μια ιδιαίτερη αξία να δουν αυτό το οποίο κάνετε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο πώς έχετε συνδέσει όλο αυτό με ένα γεγονός που άλλαξε όλο το όρο της ιστορίας.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και ο τίτλος «Λευκός Νάνος», ναι, έχει μια σημασία, δηλαδή δεν μπήκε τυχαία. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει πολύ η αστροφυσική, όχι πως είμαι επιστήμονας η ίδια, αλλά μου αρέσει να διαβάζω, μου αρέσει να ψάχνω και διαβάζοντας τα κοσμοκομικά του Ίταλο Καλβίνο, ανακαλύψαμε μια ιστορία στην οποία κάπως μας οδήγησε στην ιστορία του Manhattan Project, όπως και το αναφέρατε πριν, mm-hmm, και στον Oppenheimer και στην ανακάλυψη της πρώτης ατομικής βόμβας. Και εκεί το ενδιαφέρον ήταν ότι οι περισσότεροι επιστήμονες οι οποίοι πήγανε να δουλέψουν για να φτιαχτεί αυτή η βόμβα ήταν αστροφυσικοί, δηλαδή οι πιο σημαντικοί, όπως και ο Oppenheimer ο ίδιος, ο οποίος οι βασικές του ανακαλύψεις ήταν για τις μαύρες τρύπες. Το λέω αυτό γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση πως αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια της ζωής τους ασχολιόντουσαν με την ανακάλυψη της, με την έρευνα για το πώς γεννήθηκε η ζωή στη Γη, mm-hmm, και πώς έχουμε φτάσει ως εδώ.
0: Έφτιαξαν ένα καταστροφικό όπλο προφανώς.
1: Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Αυτό νομίζω ήταν κάτι το οποίο, αυτή είναι η βασική σύνδεση μεταξύ του κόσμου των αστεριών και του κόσμου της Γης.
0: Ναι. Ο Λευκός Νάνος, και μιλάμε για τον τίτλο της παράστασης, είναι το υπόλοιμα ενός πυρήνα, ενός άστρου που εξαφανίζεται σιγά σιγά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, σαν να κοιμάται, ας πούμε, ναι, σαν να σβήνει σιωπηλά, ναι, εν αντιθέσει με τον κόκκινο γίγαντα, που είναι ένα άστρο το οποίο κάνει μια τεράστια έκρηξη στον ουρανό, τη λεγόμενη Supernova, mm-hmm, και παρομοιάζεται πάρα πολύ με την έκρηξη μιας βόμβας. Γι' αυτό και αυτή η παρομοίωση.
0: Να.
1: Και όλο αυτό το παρακολουθείτε βέβαια μέσα από μια ποιητική διάσταση της ταινίας που έχουμε φτιάξει, η οποία είναι μια ταινία εικονικής πραγματικότητας. Να. Δεν είναι μια παραδοσιακή ταινία.
0: Να.
1: Την οποία για να τη δεις πρέπει να φορέσεις
0: τα ειδικά γυαλιά,
1: τα ειδικά γυαλιά. Ακριβώς.
0: Ξέρουν κάποιοι, προφανώς το έχουν κάνει. Ξεκινήσατε χθες, σωστά, ολοκληρώνεται σήμερα. Να δώσουμε λίγο το πρόγραμμα πριν πούμε περισσότερα.
1: Σήμερα έχουμε τρεις παραστάσεις, στις 6, στις 7 και στις 8. Στο Μουσείο Τσιτσάνη.
0: Ναι, είναι στο χώρο του παλιού διοικητηρίου των φυλακών.
1: Ναι, ακριβώς. Όπου τον έχουμε διαμορφώσει, τον έχουμε αλλάξει αρκετά, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνετε σε μια παράσταση η οποία έχει στοιχεία, έχει και live ηθοποιούς. Οπότε μπαίνετε σε ένα χώρο, σε έναν, ας το πούμε, έχουμε φτιάξει ένα σύμπαν στο οποίο μπαίνετε μέσα και παρακολουθείτε και την ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά και άλλα πράγματα δρόμενα που γίνονται παράλληλα.
0: Τι διάρκεια είναι?
1: Είναι μικρή διάρκεια, είναι μόνο 30 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και έχουμε και τρεις παραστάσεις τη μέρα, στις 6, 7 και στις 8. Και δεν είναι για πάρα πολύ κόσμο, επειδή ακριβώς είναι με γυαλιά και χρειάζεται να είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Και σε ποιο κόσμο μεταφέρεται αυτός που φοράει τα ειδικά γυαλιά, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα?
1: Νομίζω μπαίνει κυρίως στον κόσμο του σύμπαντος και μέσα από αυτό σε ένα εργαστήριο επιστημονικό. Και στον κόσμο βέβαια και του Ιταλο Καλβίνο κατά μία έννοια, δηλαδή έχει και αυτά τα στοιχεία τα πιο σουρεαλιστικά. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα ποιητικό σύμπαν, δεν είναι ούτε ένα ντοκιμαντέρ
0: στατικό,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και έχει πάρα πολύ δράση, δηλαδή στην ουσία αυτό, κοιτάς πάνω κάτω δεξιά αριστερά και ανακαλύπτεις την ιστορία και την ακολουθείς. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία για όποιον δεν έχει παρακολουθήσει.
0: Να πούμε δύο λόγια και για τους υπόλοιπους συντελεστές, αν θέλετε.
1: Βεβαίως, θέλω να πω ότι αυτό όλο γίνεται με την πρωτοβουλία από τα Ιτρίκαλα και το Μουσείο Τσιτσάνη που μας στηρίζουν σε αυτό. Και θέλω να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Προφανώς και με τον κύριο Στέλιο.
0: Τον Καραγιώργο.
1: Ακριβώς.
0: Τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσείου Τσιτσάνη, που πάντα σε τέτοιες πρωτοβουλίες και σε οποιασδήποτε δράσεις γίνονται πολιτιστικού ή αθλητικού ενδιαφέροντος, ό,τι μας αφορά τέλος πάντων, γιατί έχουμε λίγο παραγωνίσει τον πολιτισμό και όλα τα υπόλοιπα θέματα που μας δίνουν και μια ψυχική ανάταση, είναι πάντα κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και έχουμε πολύ καλούς. Ο Ντίνος ο Χονδρός, ο οποίος δουλεύει σε αυτό στο μουσείο και έχει πάρει και ρόλο ηθοποιού, όπως με τη Ρίτσα Σιακαβάρα και τον Γιώργο Τσιούνι, που είναι ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν από εδώ, από τα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν και ο στόχος, να έρθουμε εδώ, να γνωρίσουμε ανθρώπους που δουλεύουν στην πόλη, στον πολιτισμό, στο θέατρο και να συνεργαστούμε όλοι μεταξύ μας. Δηλαδή αυτό ήταν και το βασικό. Όπως και η Αντωνέλα Χίρα μας βοήθησε πολύ να βρούμε αυτούς τους συντελεστές. Νομίζω ότι έχει σημασία αυτό το ότι ερχόμαστε μένα από την Αθήνα, όχι με κάτι έτοιμο, αλλά με κάτι που είμαστε διατεθειμένοι να το ξαναχτίσουμε εδώ και με την ομάδα της περιοχής.
0: Ναι, είστε σε περιοδία γενικώς για όλο το project, αυτό το πρόγραμμα. Θα κάνετε και αλλού κάποιες αντίστοιχες δράσεις?
1: Τώρα θα πάμε, μετά από εδώ θα πάμε στην Καβάλα. Και θα παίξουμε εκεί για δύο μέρες αντίστοιχα. Και μετά πια από το φθινόπωρο θα έχουμε και άλλες πόλεις τις οποίες θα επισκεφτούμε.
0: Πώς κρίνετε την ανταπόκριση του κόσμου?
1: Εντάξει, καλή είναι. Νομίζω είναι κάτι καινούριο. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι είπατε και πριν ότι είναι για νεολαία. Είναι σίγουρα για νεολαία, γι' αυτό και έχουν έρθει και γυμνάσια και ηλικία και το έχουν δει εδώ στα Τρίκαλα, το οποίο ήταν πολύ ωραία εμπειρία και για μας, ελπίζω και για αυτούς. Αλλά είναι και για ενήλικες, δηλαδή στην ουσία δεν έχει όριο αυτή η ιστορία, γιατί είναι φτιαγμένη με έναν τρόπο που μπορεί να την αντιληφθεί διαφορετικά ένας νέος θεατής και πολύ διαφορετικά ένας άλλος.
0: Θέλω να ρωτήσω, κυρία Μαρκοπούλου, πώς ήρθε η σύλληψη της ιδέας να συνδέσετε τον κόσμο τον αστρικό με το γεγονός που συγκλώνησε τον κόσμο, έτσι, την ρήψη της ατομικής βόμβας?
1: Ναι, όπως είπα, αυτό ήταν μια έμπνευση από ένα κείμενο του Ιταλο Καλβίνο, από τα κοσμοκομικά. Αλλά μετά και εμείς ερευνώντας παραπέρα το Manhattan Project και όλη αυτή την ιστορία, μας έκανε τρομερή εντύπωση, όπως και η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, της Αντάκο Σασάκη, που είναι και σύμβολο ειρήνης στην Ιαπωνία, η οποία πέθανε 10 χρόνια μετά τη ρήψη της βόμβας από λευχαιμία. Και το λέω αυτό γιατί είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση σε παιδιά θύματα των πολέμων και των τωρινών και των παλιότερων, όπου αναγκάζονται να χάσουν τη ζωή τους για όλους τους λόγους που καταλαβαίνουμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό μου έκανε επίσης πάρα πολύ. Ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτό το κομμάτι.
0: Να.
1: Και πολύ πριν από τους πολέμους που ζούμε τώρα.
0: Ναι, και θα έλεγα ότι μάλλον είστε μέσα στην επικαιρότητα με όλα αυτά που ζούμε, έτσι, και με την έναρξη του διαλόγου από μεγάλες δυνάμεις ανά τον κόσμο που μιλούν ξανά για πυρηνικά όπλα, εξοπλισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Συν τους πολέμους βεβαίως που είναι σε εξέλιξη.
1: Ακριβώς.
0: Και στη γειτονιά μας και πάνω στην Ουκρανία και κάτω στη Μέση Ανατολή και παντού στον κόσμο, γιατί υπάρχουν κι άλλες 52 εστίες πολέμους σε όλο τον κόσμο, διάβασα πρόσφατα κάπου.
1: Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι φανταστείτε ότι αυτή την ταινία την δουλέψαμε μέσα στην πανδημία, που σημαίνει ότι πάει πίσω στο 21 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 23 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μετά παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη της Αθήνας για αρκετό καιρό και έχει πάει και σε άλλα μέρη. Έχει πάει μέχρι το Σαντιάγκο της Χιλής, έχει φτάσει. Οπότε, γιατί το λέω αυτό, γιατί κάθε φορά που παίζεται είναι επίκαιρη και αυτό κάτι δείχνει. Σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια και βρισκόμαστε συνεχώς σε μια πιθανή εμπόλεμη κατάσταση, σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ανάλογα με το που βρισκόμαστε στον κόσμο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί αυτή η απειλή, ας πούμε, της πυρηνικής βόμβας, της ατομικής βόμβας, υπάρχει ακόμα. Και αυτή είναι η βασικά.
0: Και είναι τραγικό,
1: η βασική
0: έτσι.
1: Απειλή.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό όμως. Κάτι το οποίο έχει ζήσει η ανθρωπότητα με τον τρόπο, το φρικτό τον οποίο έχει ζήσει και πάλι εξακολουθεί να βάζει πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών, εθνών ή αρχικών τέλος πάντων κρατών το ζήτημα του εξοπλισμού με τα πυρηνικά.
1: Γι' αυτό και η ιστορία και το πώς μαθαίνουμε ιστορία και η σημασία της ιστορίας, ειδικά και σε πιο νέους ανθρώπους που βρίσκονται χαμένοι μέσα στο διαδίκτυο και παρακολουθούν, ξέρετε, πολύ γρήγορες πληροφορίες, πάρα πολύ τσβέλτες και αυτά, πρέπει να μην ξεχνάμε. Οπότε νομίζω ότι και αυτή η παράσταση και αυτό η ταινία εικονικής πραγματικότητας είναι γι' αυτό. Νέοι τρόποι που μπορείς να επικοινωνήσεις την ιστορία. Ακριβώς για να μην ξεχνάμε και να μπορούμε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια.
0: Ναι. Και φαντάζομαι και να κλείσουμε με αυτό, θα θέλατε και το θέμα της ατομικής βόμβας και της χρήσης ατομικής ενέργειας να ήταν ένας λευκός νάνος στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Να εξαφανιστεί όπως εξαφανίζεται το υπόλοιμα ενός πυρήνα, ενός πλανήτη. Και γιατί όχι διαπαντός να εξαφανιστεί έτσι από τη ζωή μας.
1: Να χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο η πυρηνική ενέργεια. Έχει και άλλες χρήσεις. Απλά δυστυχώς μένουμε πάντα στη χρήση, η οποία είναι μια απειλή.
0: Είναι και αυτοκαταστροφικός ο άνθρωπος, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Σε πολλές των περιπτώσεων έχω την αίσθηση.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Ναι.
0: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, δεν έχουμε εξαντλήσει κι εμείς ως παγκόσμιοι πολίτες τη δύναμή μας να μπορούμε να πιέσουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Σε οποιαδήποτε χώρα και με οποιοδήποτε τρόπο, προφανώς όχι με την βία, έτσι. Αλλά δεν την έχουμε καταλάβει και τη δύναμη μας κάποιες φορές.
1: Ναι, κοιτάξτε, άμα σηκώσουμε τα μάτια από το κινητό και αρχίσουμε να κοιτάμε γύρω μας παραπάνω, ναι, πιστεύω ότι θα αποκτήσουμε πάλι αυτή τη δύναμη, γιατί νιώθω ότι το τελευταίο καιρό, λόγω αυτής, του κλεισίματος, ναι, μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο, τα πράγματα δυσκολεύουν και οι αντιδράσεις είναι λιγότερες.
0: Ναι. Και αν κοιτάξουμε ίσως και τα άστρα.
1: Επίσης, είναι μια καλή υπενθύμηση ότι υπάρχουν και αυτά. Γιατί το ξεχνάμε νομίζω στην καθημερινότητα. Πόσο συχνά έχετε κοιτάξει πάνω και να πείτε, όχ, ναι, υπάρχει και ουρανός και υπάρχει και ένα άλλο σύμπαν γύρω μας το οποίο εμείς το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ο λόγος που πάντα μου άρεσε πάρα πολύ έτσι, το θέμα αυτό της αστρονομίας, αστροφυσικής.
0: Ναι. Πάντως, αν κοιτάξουμε τα άστρα, αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθός μας.
1: Βεβαίως.
0: Ως πλανήτης και ως άνθρωποι.
1: Ακριβώς, και δεν πρέπει να παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά, αλλά να είμαστε πιο ανεκτικοί, υπομονετικοί με τους άλλους.
0: Κυρία Γιολάντα Μαρκοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να επαναλάβουμε λίγο ότι και σήμερα το απόγευμα υπάρχουν αυτές οι παραστάσεις. Από τις 6 και μετά ξεκινάτε. 6, 7 και 8 είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Λευκός Νάνος, στο παλιό διοικητήριο. Σωστά.
0: Ναι.
1: 6, 7 και 8.
0: Ωραία.
1: Σας περιμένω.
0: Και με ισχυρό αποτύπωμα και μήνυμα, θεωρώ κοινωνικό χαρακτήρα. Αν μη τι άλλο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα εδώ, στην Ερτ Λάρισα, στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων και στα ανοιχτά μικρόφωνα.

Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, αυτό είναι δεδομένο. Είπαμε, η καλή και μόνο χρήση της τεχνολογίας.

Και βεβαίως σήμερα από τη Φωνή της Ελλάδος, έτσι. Να το πούμε ξανά. Ο Διεθνής Ραδιοφωνικός Σταθμός της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού. Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία. Γεια χαρά σε όλους τους ομογενείς μας.

0: Λοιπόν, για 130 χρόνια ιστορία θα μιλήσουμε. Right 130 χρόνια ιστορίας για τον Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων και άλλα τόσα για την Δημοτική Φιλαρμονική. 1896, παρακαλώ. Δύο ιστορικοί σύλλογοι για την περιοχή μας, εδώ για τα Τρίκαλα. Και καλεσμένοι εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισσας, ο κύριος Δημήτρης Σούλας, τακτικός καθηγητής στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην διδασκαλία βεβαίως επί χρόνια ολόκληρα του κλασικού αθλητισμού. Και εκ των ιστορικών μέλων του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Και ο κύριος Οδυσσέας Στράντος από τα παλαιότερα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής και συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου αφιέρωμα για την ιστορία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων. Βή παράλληλη, θα έλεγα εγώ, και για τους δύο συλλόγους, εφόσον υπάρχει μια κοινή ημερομηνία ίδρυσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισσας. Κύριε Σούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ. Έτσι, να είστε καλά.
1: Και για μας είναι η ίδια τιμή και μας δίνεται η δυνατότητα να πούμε μερικά πραγματάκια με τον φίλο μου τον Οδυσσέα σχετικά με τα 130 χρόνια κοινής πορείας. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για την πλευρά του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, ενός συλλόγου ο οποίος είναι από τα αρχαιότερα μέλη της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θήβου. Και βέβαια από τα αρχαιότερα στην Ελλάδα. Έχει καταγράψει μια διαδρομή εκπληκτική και κυρίως με την παρουσία μεγάλων αθλητών που αυτό έχει αφήσει το αποτύπωμα της όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο διεθνή χώρο. Θα αναφερθώ εκτός των άλλων των πολλών αθλητών, των πολύ μεγάλων αθλητών που έχουν περάσει το πάνθιο του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, όπως είναι
0: ο
1: Χρήστος Παπα-Νικολάου και η Σοφία Σακοράφα, που έχουν κάνει παγκόσμια ρεκόρ.
0: Ολυμπιονίκες.
1: Ολυμπιονίκες είναι μόνο ο Χρήστος Παπα-Νικολάου, τέταρτος Ολυμπιονίκης στο Μεξικό.
0: Σωστά, ναι.
1: Παγκόσμια ρεκόρ δεν γίνονται εύκολα και μάλιστα από ένα σωματείο που αυτό με βάση τη στατιστική της ΙΑΦ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας παλιά, τώρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θήβου, είναι από τα ελάχιστα σωματεία που έχουν αναδείξει αθλητές τέτοιου βεληνεκούς, με τέτοια μικρή πληθυσμιακή δυνατότητα όπως είναι τα Τρίκαλα εκείνης της εποχής.
0: Ναι. 5 Μαΐου 1896, σωστά, είναι λίγο μετά την αναβίωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: 5 Μαΐου είναι η πρώτη, αν θέλετε, συγκέντρωση των μελών. Η επίσημη ανάδειξη του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων και καταγραφή στα επίσημα χαρτιά της εποχής γίνεται από τις 22 Ιουνίου του 1896, όπου και εκδόθηκε το καταστατικό του
0: το πρώτο καταστατικό
1: του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων.
0: Θα έχουμε μέχρι το τέλος την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, κύριε Σούλα. Να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Οδυσσέα Τράντο.
1: Καλησπέρα και εμένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό.
2: Στον ελληνικό θα μιλάμε. Ναι. Εμείς πόσο μάλλον που είμαστε και ίδια ηλικία.
0: Ναι, γιατί ο κύριος Σούλας έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία. Έτσι.
1: Αλλά αυτό δεν λέει ότι πρέπει να έχουμε αυτή την απόσταση.
0: Προφανώς και νιώθετε ακόμη νέος.
1: Βεβαίως.
0: Όπως τουλάχιστον φαίνεται. Λοιπόν, Οδυσσέα, πες μας λίγο για την Δημοτική Φιλαρμονική και είπα λίγο στο εισαγωγικό μου ότι μιλάμε για βίους παράλληλους στην ουσία. Έτσι.
2: Ναι. Στη μουσική και στον αθλητισμό.
0: Ναι. Πώς συνέπεσε όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει ιστορικά, έχει καταγραφεί, γιατί προφανώς υπήρχε μια ανάγκη.
2: Σαφώς υπήρχε ανάγκη για αθλητισμό και μουσική. Δημιουργίας
0: αυτών των συλλόγων. Έτσι.
2: Για άθληση και ψυχαγωγία.
0: Ναι.
2: Αν πάμε πίσω στον χρόνο 130 χρόνια, αν πάμε λίγο περισσότερο από την απελευθέρωση της πόλης το 1881,
0: σωστά,
2: τότε που ήμασταν σκλαβωμένοι και δεν υπήρχε σχεδόν πολιτισμός, Σιγά σιγά λοιπόν από το 1896 με αφορμή τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες mm-hmm. που έγιναν στην Αθήνα, άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν κάποια σωματεία αθλητικά και μουσικά, τα οποία ήθελαν να προάγουν την μουσική και τον αθλητισμό αντίστοιχα. Ένα λοιπόν από τα σωματεία, δύο λοιπόν από τα σωματεία αυτά, ήταν ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και η Φιλαρμονική Εταιρεία Τρικάλων, η οποία μετά μετρομάστηκε σε Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων. Είναι αλήθεια, όπως είπε και ο φίλος Δημήτρης, ότι 22 Ιουνίου έγινε η επίσημη ίδρυση του γυμναστικού και 6 Ιουλίου, 14 μέρες μετά, έγινε και η ίδρυση της Φιλαρμονικής Εταιρείας, της μετέπειτα Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων.
0: Ναι, ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κινήθηκαν για να δημιουργήσουν τους συλλόγους?
2: Συνήθως δηλαδή υπήρχαν οι αστεί. Ναι. Οι οποίοι αυτοί περισσότεροι και μερικοί από αυτούς ήρθαν από το εξωτερικό, mm-hmm. από Γαλλία συνήθως, που ήταν λίγο πιο πολιτισμένοι από εμάς, ναι. και φέραν την δυτική κουλτούρα στα Τρίκαλα.
0: Ας το πούμε επιφανείς πολίτες.
2: Επιφανείς, ναι. έτσι αυτοί ξεκίνησαν. Αυτοί μαζεύτηκαν, κάναν τα πρώτα διοικητικά συμβούλια, ναι. αυτοί ψήφισαν τα πρώτα καταστατικά και προχώρησε έτσι σιγά σιγά και έγινε η ίδρυση του Γυμναστικού και της Φιλαρμονικής Εταιρείας.
0: Ναι. Πρώτη εμφάνιση επίσημη πότε ήταν, Οδυσσέα?
2: Για την Φιλαρμονική, ναι. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ίσως να υπήρχαν και μέλη, μικρά σύνολα, τα οποία ήταν πριν από το 1896. Και αυτό το λέω γιατί έγιναν αρκετές προσπάθειες μετά τον ατυχή πόλεμο με τους Τούρκους το 1897 για να μπορέσει η Φιλαρμονική να ιδρυθεί κατά κάποιο τρόπο. Τα καταφέραμε το 1902 και η πρώτη επίσημη εμφάνιση ήταν το Μάρτιο, στην 25η Μαρτίου του 1902, η πρώτη επίσημη. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά προϋπήρχε το σύνολο.
0: Η ψυχαγωγία ήταν ο σκοπός της δημιουργίας του συλλόγου?
2: Οπωσδήποτε η ψυχαγωγία, γιατί δεν υπήρχαν τότε ούτε γραμμόφωνα, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε τίποτα. Η μοναδική ψυχαγωγία των Τρικαλινών ήταν η Φιλαρμονική. Γι' αυτό και γινόταν ανάρπαστη και σε κάθε φορά που έπαιζε. Mm-hmm. Και μάλιστα είχε μια συμφωνία με τον Δήμο να παίζει τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα στην πλατεία για την ψυχαγωγία των πολιτών.
0: Ναι. Κύριε Σούλα, η ανάγκη δημιουργίας του Γυμναστικού Συλλόγου προφανώς ήταν κάτι αντίστοιχο.
1: Εδώ είναι το ενδιαφέρον, ναι. διότι ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων δημιουργήθηκε ουσιαστικά από ένα μικρό άρθρο, αλλά πολύ κέριο για εκείνη την εποχή, ναι. της αναγέννησης μιας εβδομαδιαίας τότε εφημερίδος.
0: Ιστορική εφημερίδα.
1: Ιστορική εφημερίδα, η οποία έγραψε γιατί τα Τρίκαλα δεν δημιουργούν ή δεν οργανώνουν έναν γυμναστικό σύλλογο. Αυτό ήταν η αφορμή κάποιοι άνθρωποι να το εκλάβουν ως ερέθισμα για να συνευρεθούν και να αποφασίσουν ή να αποφασίσουν την ίδρυση αυτού του ιστορικού συλλόγου.
0: Ναι. Αυτό το άρθρο το έχετε? Μην μου πείτε ότι ξέρετε και το δημοσιογράφο.
1: Το έχω.
0: Αλήθεια.
1: Το έχω το άρθρο γραμμένο, δεν μπορώ να το αποτυπώσω ακριβώς, ναι. αλλά είναι δεικτικό, ναι. εναντίον της κοινωνίας, η οποία είναι παθητική, και μεταξύ των άλλων γράφει ότι ασχολούνται οι νέοι με τους καφενέδες και τα λοιπά.
0: Είδατε πως υπάρχει ο παρεμβατικός χαρακτήρας της δημοσιογραφίας σε ναι. τέτοιο πεδίο?
1: Πολύ σημαντικός.
0: Που τώρα εκλείπει, έχω την αίσθηση. Σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα δημοσιογραφίας, θέμα ανθρώπων, ναι. με ευαισθησίες mm-hmm. σε κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία τα αναδεικνύουν μέσω της δημοσιογραφίας.
0: Ναι, ναι. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στιβικών συλλόγων του κόσμου.
1: Του κόσμου.
0: Έτσι, το είπατε λίγο πριν.
1: Ναι, ακριβώς. Στατιστικά αυτό, ναι. όχι.
0: Και έχουμε και διοργανώσει και πολύ σημαντικούς αγώνες, και έχουμε και ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει. Τα αθλήματα του στίβου στην ουσία και του γυμναστικού συλλόγου με πολλές διακρίσεις πραγματικά, πέραν των δύο που αναφέραμε, έτσι, του Χρουστικού Νικολάου και της Σοφίας Τσακολάφα.
1: Το 1896 είπαμε ότι ιδρύθηκε, ναι. όμως τα τυχή γεγονότα του 1897 με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ναι. δημιούργησαν μια πραξία, έτσι, του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, mm-hmm. η οποία απραξία οδήγησε σε μια, θα έλεγα, πενταετή ένα πενταετή, θα έλεγα, μια πενταετή παύση των δραστηριοτήτων του. Ξανά εμφανίζεται το Γυμναστικό Σύλλογο Στρικάνων το 2001 με την ανασύστασή του και τη δημιουργία καινούριου Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα πιο σημαντικά πράγματα της δεκαετίας 1900-1910 είναι η ανάθεση μάλλον στα Τρίκαλα για πρώτη φορά πανελληνίων αγώνων εκτός Αθηνών. Βλέπετε τι μεγάλη παράδοση έχουν τα Τρίκαλα στο να δημιουργούν αγώνες και να οργανώνουν αγώνες τέτοιου βεληνικούς. Και έγινε το 2008, το Σεπτέμβριο, τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου το 1908, με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλες επιτυχίες όπως είναι του Βλαχάβα και του Γιώργου του Πασαλιού, Πασαλί στα 8 χιλιόμετρα, Βλαχάβα στο Τριπλούν.
2: Να προσθέσουμε λίγο κάτι σε αυτό και τώρα παίρνω λίγο την σκετάλη από τον Δημήτρη, χωρίς να είμαι δυτικός του αθλητισμού, αλλά από την έρευνα που έχω κάνει είχα βρει το εξής και έχει σημασία, ότι στους πανελλήνιους αγώνες που ήταν φυσικά ένα μεγάλο επίτευγμα για τα Τρίκαλα τότε, ήταν η πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού. Γιατί ιδρύθηκε το 1908 και η πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού σε αγώνες ήταν στα Τρίκαλα. Σαν ΠΟΑ. Ναι. Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών.
0: Εκτός από το έτος ίδρυσης των δύο συλλόγων, είπαμε 130 χρόνια, Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και Δημοτική Φιλαρμονική, νομίζω ότι αθλητισμός και πολιτισμός ενώνονται και κάτω από κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, ο Κώστας ο Βίρβος, ο μεγάλος τρικαλινός στιχουργός, και ο Γιώργος ο Σαμολαμβάς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στον Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων. Δηλαδή, εκτός από το γεγονός ότι υπηρετούσαν την τέχνη και τον πολιτισμό μέσα από τους στίχους που όλοι τους έχουμε τραγουδήσει, έτσι, και ερμηνεύσει μέσα από τα τραγούδια, βρέθηκαν και στον αθλητισμό.
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι η μήτρα του τρικαλινού αθλητισμού είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων. Ναι. Από αυτόν ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο και αργότερα το μπάσκετ, αλλά ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Όσοι ήταν αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων ήταν συγχρόνως και ποδοσφαιριστές, είτε της ΑΕΤ και του Αχιλλέου, γιατί υπήρχαν και άλλα σωματεία πιο μπροστά. Αλλά εκείνος ο οποίος έφερε το ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα ήταν ο Αλέξανδρος ο Πιτηρίγας, ένας εκ των μεγάλων προέδρων του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, ο οποίος έμαθε την μπάλα όταν ήταν στρατευμένος στη Μικρά Ασία από τους Γάλλους. Και αυτός έπαιξε πρώτη φορά ποδόσφαιρο και έβαλε μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και άλλους τρικαλινούς για να δημιουργηθούν μετά οι μεγάλες ομάδες τα επόμενα χρόνια.
0: Ο Αλέξανδρος Πιτηρίγας, ο οποίος νομίζω ήταν στην ηγεσία του συλλόγου περίπου 50 χρόνια, κάπου εκεί.
1: Ήταν μαζί με τον κύριο Τούφα, με τον αείμνηστο Τούφα, από το 1928. Μέχρι το 1978. Λίγο πιο αργότερα πέθανε το 78, πέθανε νομίζω το 82-83 ο Αλέξανδρος Πιτηρίγκας. Για 50 χρόνια περίπου ήταν αυτοί οι στυλοβάτες σε δύσκολες εποχές, οι οποίοι στήριξαν το Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων και μετά αναδείχθηκαν οι μεγάλοι αθλητές. Αλλά αυτοί ήταν αυτοί που στάθηκαν κοντά στο γυμναστικό.
0: Τους έχουμε αναγνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Επανειλημμένος.
0: Αυτοδιοικητικά εννοώ.
1: Ναι, επανειλημμένος και βραβεύτηκαν και τα λοιπά. Και αυτή η αναφορά τους μονάχα, η διαχρονική αναφορά σε αυτά τα ονόματα, είναι ακριβώς ό,τι καλύτερο για αυτούς, για την ιστορία, για τη μετέπειτα ιστορία, γιατί ο Γυμναστικός Σύλλογος και κάθε φορέα χρειάζεται παραδείγματα από το παρελθόν για να προχωρήσει στο μέλλον.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα στους 98 και 3 στα FM, στην εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνο που παράγεται από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Μας ακούτε βεβαίως μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την ψηφιακή μας πλατφόρμα, παντού μέσα από το διαδίκτυο και ειδικά σήμερα και μέσα από την Φωνή της Ελλάδας σε όλους τους ομογενείς μας.
1: Αν επιτρέπετε,
0: βεβαίως, κύριε Σούλα,
1: ρωτήσατε προηγουμένως πώς αυτή η σύζευξη μεταξύ δύο ανάδελφων, θα το έλεγα, χώρων, όπως είναι ο αθλητισμός και η μουσική, οι οποίες συνενούνται κάτω από τη σκέπη του πολιτισμού. Ναι. Αυτοί ξεκινήσαν από μια αναγκαιότητα, οικονομική αναγκαιότητα. Το 1914 δεν υπήρχαν χρήματα από το Δήμο να συνεισφέρει ο Δήμος ούτε προς τη μεριά του γυμναστικού, ούτε προς τη μεριά της φιλαρμονικής. Και τότε αποφασίστηκε από τους τότε διοικούντες να φτιάξουν ένα σύλλογο με την ονομασία Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων. Αυτό το σχήμα κράτησε περίπου 15 χρόνια, μέχρι το 1929. Mm-hmm. Οπότε μετά και πάλι τα οικονομικά προβλήματα μπήκαν στη μέση, διότι ο καθένας ζητούσε για τη μεριά του περισσότερα χρήματα και αυτό οδήγησε πάλι στο να έρθουν ξανά στα σχήματα τα αρχικά Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και Φιλαρμονική. Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων.
0: Ναι. Οδυσσέας, σε βλέπω τώρα. Θες να πεις κάποια πράγματα περισσότερο?
2: Αν αδικήσουμε τη Φιλαρμονική,
0: εννοείται.
2: Ξέρω αν θα πρέπει να διακόψουμε για.
0: Όχι, δεν πειράζει. Μπορεί να το πάρουμε και απνευστή. Νομίζω ότι έχει μια μεγάλη σημασία.
2: Εμείς στη Φιλαρμονική δεν έχουμε αυτό το ανταγωνιστικό, δεν έχουμε πρωταθλητές. Έχουμε όμως συνεχιστές της μεγάλης μουσικής παράδοσης. Γιατί το 1896, επί την είδεσή μας, εκτός από κάποιους λαϊκούς οργανοπαίκτες, η Φιλαρμονική ήταν αυτή η οποία κράτησε και διέδωσε τη μουσική παράδοση στα Τρίκαλα. Πάνω σε αυτή, με τα ακούσματά της, με το παίξιμό της, έτσι δημιουργήθηκαν και τα υπόλοιπα σχήματα και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό, το είπαμε και προχθές στην εκδήλωση που κάναμε, να αναφερθούμε έστω και για λίγο σε κάποια γεγονότα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και τραγικά ίσως για την πόλη, όπως η πλημμύρα του Λυθέου του 1907, να, που κατέστρεψε το γυμναστήριο του γυμναστικού αλλά και το κτίριο της Φιλαρμονικής. Παρόλα αυτά όμως, παρόλε τις δυσκολίες της εποχής, καταφέραν και τα δύο σωματεία να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να επανεκκινήσουν πάλι τη λειτουργία τους.
0: Ναι. Νομίζω ότι μια σημαντική παρακαταθήκη σε όλο αυτό είναι το βιβλίο που εξέδωσε το 2022, δεν κάνω λάθος, έτσι, για την ιστορία της Δημοτικής Φιλαρμονικής και με φωτογραφικά ντοκουμέντα.
2: Ναι,
0: και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το πούμε. Φαντάζομαι ότι το δούλεψες πάρα πολύ όλο αυτό.
2: Όντως, είναι 10 χρόνια δουλειά και αν που είπες φωτογραφικό ντοκουμέντο, υπάρχει μια φωτογραφία η οποία δείχνει τον μαέστρο της Φιλαρμονικής, ενώ έχει πέσει το κτίριο, ψάχνει μέσα στα ερείπια να βρει τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής.
0: Απίστευτο.
2: Απίστευτο.
0: Να μας πεις λίγο κάποια πρόσωπα έτσι ιστορικής αξίας και σημασίας για τη Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων.
2: Βεβαίως.
0: Επειδή μας ανέφερε και ο.
2: Η Φιλαρμονική, είπαμε, δεν έχει να επιδείξει πρωταθλητές. Δεν έχουμε αυτό το συναγωνιστικό ή ανταγωνιστικό. Έχουμε όμως ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μέσα από τη μουσική, οι οποίοι σπουδάσαν τη μουσική, κάνανε καριέρα και δρυωθήκανε και στην Ευρώπη. Δηλαδή, ένα λαμπρό παράδειγμα είναι ο Λάμπρος Καραβασίλης, ο καλύτερος φλαουτίστας από τους καλύτερους στην Ευρώπη, ο οποίος κάνει καριέρα στη Γαλλία, ακόμη και σήμερα. Τη δεκαετία του 60, δεν φτάσαμε βέβαια εκεί, αλλά εκεί ήταν η σημαντική προσφορά της Φιλαρμονικής προς τα παιδιά τα οποία πήγαιναν τότε 9, 10, 11, 12 χρονών, μάθαιναν χωρίς να ξέρουν μουσική, περνούσαν στις στρατιωτικές μπάντες, κάναν καριέρα στις μπάντες του στρατού, του πεζικού, της αεροπορίας και του ναυτικού, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς φτάσαν στο πιο υψηλό αξίωμα όσον αφορά τη μουσική. Δηλαδή, διευθυντές της μουσικής ανά την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο αξίωμα που μπορεί να πάρει κάποιος μουσικός.
0: Ναι. Πάντως, πέρασε διαπηρός και σιδήρου και η Δημοτική Φιλαρμονική.
2: Πέρασε
0: από πολλά
2: και παλιά και πρόσφατα. Είχαμε και παλιές, πάντα είχαμε προβλήματα.
0: Πολέμους, κρίσεις, πολιτικές αλλαγές, όλα αυτά.
2: Η Φιλαρμονική ήταν πάντα μπροστά.
0: Ναι.
2: Θα ερχόταν ο Βενιζέλος, θα πήγαινε να το προϋπαντήσει. Θα ερχόταν ο Βασιλιάς, θα πήγαινε να παίξει το Βασιλιάς μου. Θα ερχόταν οι αθλητές οι οποίοι πήγαιναν σε κάποιο σημαντικό, σε κάποια διοργάνωση. Θα πήγαιναν στο σταθμό να προϋπαντήσουν το τρένο με τους αθλητές.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό. Το 1940 με τον πόλεμο με τους Ιταλούς έδινε ηθική στήριξη στα νοσοκομεία. Έκανε παρελάσεις της πόλης. Ήταν η φωνή της πόλης. Ήταν η βιτρίνα της πόλης. Η Φιλαρμονική.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το ρόλο των δύο συλλόγων και ως φυτώρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πριν περάσουμε λίγο στην πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό των φυτωρίων, διότι είναι η συνέχεια των συλλόγων, να αναφερθούμε ότι έγινε καταγραφή της ιστορίας μέχρι νομίζω το 1995-1996 από τον αείμνηστο καθηγητή φυσικής αγωγής τον Βασίλη τον Πελίγκο, ο οποίος έγραψε δύο βιβλία και τα οποία επιμελήθηκε ο φίλος με την
0: φιλολογικός ιστορικός φιλολογοτεχνικός σύνδεσμος Τρικάλων.
1: Φιλολογικός ιστορικός σύνδεσμος Τρικάλων, ο οποίος τα επιμίλησε και τα δύο βιβλία ο κύριος Σινιμάς, ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Είναι αξιόλογες αυτές οι δύο εκδόσεις, όπως και μια τελευταία έκδοση του κυρίου Νιμά που ασχολείται με την ιστορία, την ελληνική ιστορία του αθλητισμού στην Ελλάδα. Αυτά είναι δύο αξιόλογα βιβλία, τα προτείνω. Όσοι δεν τα έχουν πάρει, εκεί αναγράφεται πλέον και περιγράφεται όλη αυτή η διαδρομή αυτό των δύο, τον συλλό, του συλλόγου, του γυμναστικού συλλόγου Τρικάλων. Σε ό,τι αφορά τα φυτόρια.
0: Τα φυτόρια, ναι. Τα φυτόρια. Είναι φυτόρια.
1: Ο
0: γυμναστικός σύλλογος Τρικάλων.
1: Ο γυμναστικός δεν γινόταν.
0: Και η Δημοτική Φιλαρμονική.
1: Δεν γινόταν τόσο οργανωμένα όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτοί. Γιατί δεν υπήρχαν και πολλά σωματεία τότε. Ο γυμναστικός σύλλογος Τρικάλων μέχρι τα τέλη του 1980 ήταν το μοναδικό σωμασίο μαζί με το ποδόσφαιρο, με τον ΑΟ Τρίκαλα μετά που έγινε μετά τη σύζευξη του Αχιλλέως και της ΑΕΤ το 1963. Ήταν το μοναδικά σωματεία, αθλητικά σωματεία και προσέλκυαν πολλούς αθλητές. Αυτό δεν χρειαζόταν να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά και ιδιαίτερη οργάνωση στις μικρές κατηγορίες όπως έκανε το ποδόσφαιρο όμως πιο μπροστά. Γιατί το ποδόσφαιρο δημιούργησε τις σχολές του, τα τσικότο όπως λέγαν τότε, και από εκεί αναδείχθηκαν μεγάλοι αθλητές, ποδοσφαιριστές για τη δεκαετία του 60 και του 70. Εκεί πέρα αυτό άρχισε να μην έχει την ίδια έγκλη και να μην έχει την ίδια, αν θέλετε, την ίδια έλξη για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της εποχής. Από το 1995 και μετά αρχίζει μια άλλη εποχή, μιλώ για το Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων, όπου οργανώνεται πια ο γυμναστικός σε επίπεδο και ακαδημιών. Και από τότε αυτές οι ακαδημίες εξελίχθηκαν πάρα πολύ με το να βλέπουμε κάθε φορά να αναδεικνύονται καινούργια ταλέντα.
0: Η εμπορευματοποίηση ανέδειξε τον αθλητισμό ή... τέλος πάντων τον υποβάθμισε.
1: Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και έχει πολλές εκφάνσεις αυτό το πρόβλημα, διότι περί προβλήματος μιλάμε. Ο πρωταθλητισμός κυρίως έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση, όχι με τον αθλητισμό, τον εραστεχνικό. Τα παιδιά μέχρι τα 18-19 χρόνια, σε όλα πιστεύω, εκτός από το μπάσκετ και λιγότερο το ποδόσφαιρο, είναι περισσότερο ερασιτέχνες. Η εμπορευματοποίηση, κατά την άποψή μου, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και όλα αυτά τα έκανε και η τηλεόραση.
0: Ναι. Τα μέσα ενημέρωση γενικότερα.
1: Τα μέσα μας.
0: Αλλά πολύ περισσότερο η τηλεόραση από το 89 και μετά, έτσι, ειδικά με το ιδιωτικό τομέα. Ο Θεσία Τράντο, φυτόριο η Δημοτική Φιλαρμονική για πολλούς μουσικούς.
2: Οπωσδήποτε. Χωρίς το φυτόριο δεν έχουμε μέλλον.
0: Σωστά.
2: Σωστά. Ανέκαθεν υπήρχε φυτόριο. Πάντα βέβαια υπήρχε ένας σταθερός κορμός ενηλίκων. Γιατί το φυτόριο έρχεται και φεύγει κάποια στιγμή.
0: Μα.
2: Ενώ οι ενήλικοι μένουν και στηρίζουν την πάντα. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι δύο αδέρφια που ξεκίνησαν το 1914 και μάλιστα υπό μουσικογυμναστικού συλλόγου, τα αδέρφια Σιάφα, τα οποία μέχρι και τα βαθιά γεράματα ήταν στη Φιλαρμονική, μέχρι και το 1977-1978. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι καλό να στηρίζεις σε ένα κορμό, αλλά το πιο σημαντικό είναι το φυτόριο, το οποίο πρέπει να συνεχίζει την μουσική παράδοση της Φιλαρμονικής.
0: Ναι.
2: Το οποίο σήμερα, με μαέστρο την Μέρη Μητσοπούλου, μας και φτάσαμε στο σήμερα, υπάρχει ένα ζωντανό φυτόριο και μάλιστα το 70% περίπου των μουσικών είναι μικρά παιδιά, ανήλικα.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Η νέα γενιά.
2: Νέα γενιά.
0: Μιλάμε πάντα με τον κύριο Δημήτρη Σούλα για πολύ λίγο ακόμη, δύο λεπτά ακόμη, τακτικό καθηγητή στην Σχολή Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Οδυσσέα Τράντο από τα παλαιότερα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής και είπαμε συγγραφέα ενός εξαιρετικού βιβλίου αφιέρωμα για τα 130 χρόνια της Δημοτικής Φιλαρμονικής, την ιστορία της όπως και του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, 130 χρόνια που συμπληρώνει και αυτός. Τι να ζητήσουμε από την πολιτεία, από το Δήμο, δεν ξέρω, από τα Υπουργεία, αλλά και την καλοσύνη. Έτσι επιγραμματικά. Χρειαζόμαστε στήριξη σε όλο αυτό.
1: Πάντοτε σε αυτά τα δύο σωματεία, ή μάλλον περισσότερο για το γυμναστικό, τα εραστικά σωματεία θέλουν στήριξη, ναι, οικονομική στήριξη. Ο γυμναστικός σύλλογος Τρικάλων βρίσκεται τόσο ψηλά, χωρίς να έχει καμιά οικονομική στήριξη εκτός εκείνων των οικονομικών απολαβών που έχει μέσω της Γενικής Γραμματείας και της Ομοσπονδίας. Αλλά είναι πολύ μικρά τα ποσά αυτά.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να στήριξεις ένα σωματείο τέτοιες εμβέλειες.
0: Ναι.
2: Από τη μεριά μας, μετά το 54 που ονομαστήκαμε και Δημοτική Φιλαρμονική και ανήκουν πλέον στο Δήμο, το πρώτο λόγο πάντα τον έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αλήθεια ότι βοηθούσε. Βέβαια δεν βοηθούσε όσο πρέπει, γιατί οι ανάγκες της Φιλαρμονικής πάντα ήταν μεγάλες. Αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο βοήθεια. Αποτανθήκαμε λοιπόν για μια ακόμη φορά και στο Δήμο, αλλά πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια και στην περιφέρεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές υπηρεσίες και εκδηλώσεις γίνονται της περιφέρειας. Και το θετικό μήνυμα ήταν ότι βρήκαμε πρόσφορο έδαφος, ειδικά από την περιφέρεια. Και ο Δήμος βέβαια, αλλά η περιφέρεια είναι θετική στο να βοηθήσει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τη Φιλαρμονική. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε και το όνομα του αντιπεριφερειάρχη, μια που θέλει να βοηθήσει, οπότε.
0: Κυρία Χρυσά, ναι.
2: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και περιμένουμε.
0: Μονολεκτικά, πόσα μέλη απαριθμεί σήμερα η Δημοτική Φιλαρμονική?
2: Μαζί με τους μαθητές γύρω στα 50.
0: Ωραία. Κύριε Σούλα, εσείς.
3: Στο γυμναστικό σύλλογο γύρω στα 200 άτομα. Μάλιστα. Συνολικά.
0: Να ευχηθώ να τα αυξήσουμε. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Τα ευχηθούμε όλοι.
3: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί
2: μας. Εμείς
3: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Βαγγέλη Βούργαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ένα ξεκούραστο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Ραντεβού και πάλι εμείς την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Της από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήση κατά τη συζήτηση πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Μιλώντας στο σταθμό μας, Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιδιώκει τεχνητή ένταση και πολιτικές συγκρούσεις που δεν απασχολούν τους πολίτες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έθεσε παρεπίμπτο ζήτημα με άρτια νομική επιχειρηματολογία, το οποίο η αντιπολίτευση δεν αντέκρουσε επί της ουσίας, επιλέγοντας να αποχωρήσει από τη διαδικασία. Τόνισε ακόμα ότι η κυβέρνηση ζητά η όποια απόφαση για σύσταση εξεταστικής να ληφθεί σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και με την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών, υπογραμμίζοντας ότι η θέση αυτή δεν συνιστά απαξίωση του Κοινοβουλίου, αλλά εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους και όχι αποχωρώντας. Πρόκειται για παροχημένες τακτικές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε νωρίτερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε πως η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο, ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στην άτυπη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στη Λευκοσία, στο επίκεντρο της οποίας τίθεται το στεγαστικό ζήτημα. Αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων για τα μέλη της οικογένειας Αμερικανού πολίτη που προσλήθηκε από έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου του Βερολίνου, όπου νοσηλεύεται. Ο ασθενής είχε μολυνθεί από σπάνιο στέλεχος του ιού στο πλαίσιο επιδημίας που έχει προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 130 ανθρώπων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση των επαφών του και τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση των επαφών του και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

0: τα Δωδεκάνησα, από 14 στους 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: On the road.

Ακούσαμε το Route 66 των Rolling Stones, την rock and roll εκδοχή ενός πολύ παλιότερου αμερικάνικου τραγουδιού, To Get Your Kicks On, Route 66, που έγραψε ο Bobby Trump το 1946 και το παρουσίασε με την μπάντα του, τους Nat King Cole. Το κομμάτι μιλάει για τις πόλεις της διαδρομής, όπως το Σικάγο, το Σεντ Λούις, την Οκλαχώμα Σίτι, το Αμαρίγιο, το Φλάγκσταφ, το Κίνγκμαν, το Μπάρτσοου, το Σαν Μπερναντίνο, ένα σώρο πόλεις. Κάνοντας το δρόμο μας, το μουσικό μας χάρτη. Οι Rolling Stones ηχογράφησαν αυτό το Route 66 στις αρχές του 1964, στα sessions του πρώτου τους άλμπουμ. Το τραγούδι μπήκε στο βρετανικό ντεπούτο του που είχαν, το ντεπούτο άλμπουμ τους, το The Rolling Stones, που κυκλοφόρησε 17 Απριλίου του 1964. Η αμερικάνικη εκδοχή κυκλοφόρησε λίγο αργότερα, τέτοιες μέρες περίπου, στις 29 με 30 Μαΐου του πάλι 1964, από το London Records, με τίτλο, υπότιτλο England's Newest Hitmakers και ελαφρώς διαφορετική tracklist. Εκεί δηλαδή το Route 66 ήταν επίσης μέσα, αλλά ως δεύτερο κομμάτι. Η δική τους εκδοχή, πιο αμερικάνικη, ήταν πιο ομοί, πιο γρήγορη, πιο νεανική.

μουσική, έτσι, πιο blues rock, αναδεικνύοντας τις συνδέσεις με τα blues και το αμερικάνικο vibe. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και το OG πρώτο νοσταλγικό μπλούζο τράγουδο, αλλά αυτό, να ξέρετε, είναι ένα τραγούδι πιο του δρόμου, πιο με κιθάρες, μια χορευτική ένταση και έχει έναν παλμό, ένα ρυθμό, μια αίσθηση ότι μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και φεύγεις και βρίσκεσαι εκεί ξαφνικά. Και που βρίσκεσαι στη διαδρομή αρτηρία Εθνική Οδό Route 66. Ή για να τα λέμε σωστά, γιατί έχει και δεύτερη εκδοχή, είναι ο δρόμος Route 66. Ό,τι μας ταιριάζει, και τα δύο άρθρα είναι σωστά. Γι' αυτό και ταιριάζει και πάρα πολύ έτσι στο φαντασιακό του καθενός μας. Ελευθερία, ταχύτητα, Αμερική, περιπλάνηση, ό,τι θέλετε. Σε πολύ διαφορετικό κλίμα λοιπόν τις τελευταίες μας εκπομπές, σήμερα θα μιλήσουμε για την Route 66, την The Mother Road, τη μητέρα όλων των δρόμων. Τον δρόμο των δρόμων, όπως την αποκαλεί ήδη από το 1939 ο John Steinberg στο βιβλίο του «Τα σταφύλια της οργής». The Main Street of America, The Great Diagonal, τα λέω έτσι, τα ενθουσιάζομαι γιατί τα νιώθω αυτά, είναι σαν να έχουμε ήδη βρεθεί πάνω σε αυτό τον ασφαλτοδρομένο δρόμο. The Great, λοιπόν, Diagonal Way, ο μεγάλος διαγώνιος δρόμος, που πήρε το όνομα από το σχήμα του, επειδή διέσχιζε διαγώνια της ΗΠΑ από το Σικάγο προς τη Δύση. Έτσι και ένας πιο σύγχρονος δημοσιογραφικός χαρακτηρισμός που τονίζει ότι το Route 66 έγινε κάτι σαν σύντομη περίληψη της αμερικάνικης ιστορίας του 20ου αιώνα είναι το American's Highway, ο δρόμος της Αμερικής, ακριβώς γιατί εμπερικλεί τη μετακίνηση, την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και την καταστροφή, την ακμή και την παρακμή, την νοσταλγία και πάλι την τουριστική άνθηση. Και πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερος χαρακτηρισμός για τον δρόμο που ονειρεύονταν να βρεθούν πάνω του όλοι οι ταξιδιώτες του προηγούμενου αιώνα. Είναι η θρυλική αμερικάνικη αρτηρία που ενώνει 3 ζώνες ώρες και 8 πολιτείες, από το Σικάγο ως τη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια. Αυτός ο ιστορικός αυτοκινητόδρομος των 2.448 μιλίων ή στον δικό μας αντιληπτικό κώδικα 3.940 χιλιόμετρων, που εδώ και έναν αιώνα, κυριολεκτικά έναν αιώνα, γιατί έχει τα γενέθλιά της φέτος, αποτελεί το συνώνυμο της περιπέτειας. Φήμη που χρωστά και σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τον τίτλο του βιβλίου του Jack Kerouac, το «Στο δρόμο» ή αλλιώς «On the Road», που γράφτηκε το 1957 και από τότε αποτελεί σύμβολο όσων ποθούν την ελευθερία και έχουν μια αδάμαστη ψυχή περιπέτειας να ζήσουν όλα όσα υπόσχεται ο ανοιχτός δρόμος. Και εκτός όλων των παραπάνω, είναι και μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική για όσους ζείτε ήδη στην Αμερική ή έχετε συγγενείς ή θέλετε να κάνετε διακοπές περιορισμένου κόστους, από τη στιγμή που τα road trips είναι κατά κανόνα μεγαλύτερες μπατζετιές από οποιαδήποτε άλλη μορφή ταξίδιου. Πολλά δε μάλλον τώρα που τα καύσιμα ακριβαίνουν. Και τι θα γίνει με αυτό πραγματικά τώρα, μια παρένθεση. Εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων που πιέζουν τις τιμές, παντού στον κόσμο σημειώνεται μια πολύ έντονη διεθνής ανησυχία για την επάρκεια ή μη των αεροπορικών καυσίμων. Τα καύσιμα ανεβαίνουν κυρίως γιατί το πετρέλαιο είναι διεθνές προϊόν και επηρεάζεται από τις κρίσεις, από τους πολέμους, από την περιορισμένη προσφορά, φόρους, μεταφορικά κόστη και την αυξημένη ζήτηση. Εννοείται. Αυτή την περίοδο λοιπόν η διεθνής ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή και την αυσιπλοεία σε κρίσιμα περάσματα όπως τα ασθενά του Ορμούς, που τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει, έχει πιέσει πάρα πολύ τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω. Το Reuters έχει συνδέσει την άνοδο των τιμών με περιορισμένες αποστολές και σφιχτή παγκόσμια προσφορά. Αν και η Ελλάδα εμφανίζεται προς το παρόν θωρακισμένη, για πόσο ακόμα? Όταν ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνουν σχεδόν και όλα τα είδη μετακίνησης. Η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, γιατί είναι διαφορετικά, τα αεροπορικά καύσιμα, οι μεταφορές των προϊόντων, ακόμη και τα εισιτήρια. Οι αεροπορικές εταιρείες δηλαδή ήδη πιέζονται από το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καθώς τα καύσιμα αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων τους. Την ώρα που ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Φατίχ Μπιρόν, προειδοποιεί για περιορισμένα αποθέματα στην Ευρώπη, και οι διεθνείς αερομεταφορείς αναθεωρούν τις προβλέψεις τους υπό το βάρος του αυξημένου κόστους, ακόμη και το γεγονός ότι η ελληνική αγορά δεν καταγράφει ελλείψεις με τα δηληστήρια της Hellenic IQ Energy και τη Motor Oil να παραμένουν ισχυρά, το ότι λοιπόν προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος έλλειψης αεροπορικών καυσίμων στην Ελλάδα, παρά τη διεθνή ανησυχία που εντείνεται τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Επομένως, ας είμαστε προετοιμασμένοι και ας έχουμε διάφορα backup plans με τα οποία θα είμαστε σίγουροι ότι κάπως θα τη βγάλουμε και φέτο. Ειδικά όταν γίνεται με παρέα και με το σωστό προγραμματισμό, μπορεί να γίνει μια
από τις πιο ωραίες και ευέλικτες μορφές διακοπών. Διαλέγεις στάσεις, μοιράζεσαι τα έξοδα, αποφεύγεις ακριβά αεροπορικά και μετατρέπεις την ίδια τη διαδρομή σε εμπειρία. Γιατί? Γιατί η Route 66 έχει πολλά να μας διηγηθεί. Και ίσως σήμερα, σε μια εποχή ακριβών μετακινήσεων και αβέβαιων διαδρομών, μας θυμίζει ότι το ταξίδι δεν ήταν πάντα πολυτέλεια. Δεν χρειάζεται να είναι πολυτέλεια. Μερικές φορές είναι απλώς ένας δρόμος, ένα αυτοκίνητο, καλή παρέα και η επιθυμία σου να φύγεις λίγο πιο πέρα.

Η Route 66, λοιπόν, είναι ένας από τους αρχικούς αυτοκινητοδρόμους στο σύστημα των εθνικών οδών των ΗΠΑ. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1926, δηλαδή πριν 100 χρόνια ακριβώς, κυρίως για να μπει τάξη στο χάος των τοπικών δρόμων της Αμερικής και να ενωθούν σε μια ενιαία αριθμημένη διακρατική διαδρομή. Ουσιαστικά δεν ήταν ένας ολοκένουργιος δρόμος, αλλά ένα ράψιμο παλαιότερων δρόμων κάτω από ένα κοινό όνομα και αριθμό, σε μια ενιαία διαδρομή. Ονομάστηκε USA Highway 66 όταν εντάθηκε στο νέο Εθνικό Σύστημα Αριθμημένων Αυτοκινητοδρόμων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 66 αποδόθηκε στη διαδρομή Chicago Los Angeles. Την άνοιξη του 1926 δηλαδή και στις 11 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς η Route 66 γεννήθηκε επίσημα για να γίνει αργότερα η θρηλυκή Mother Road της Αμερικής, που διασχίζει 8 πολιτείες, δηλαδή περνά από το Ιλινόι, το Μιζούρι, το Κάνσας, την Οκλαχώμα, το Τέξας, το Νέο Μεξικό, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια, καλύπτοντας, είπαμε συνολικά, 3.940 χιλιόμετρα, ενώνοντας 3 ζώνες ώρες. Αυτά, να ξέρετε, θα εξεταστεί η Ματίνα Κανελοπούλου που κάνει τον ήχο, να ξέρει ότι θα τη ρωτήσω μετά βγαίνοντας ποιες είναι οι 8 πολιτείες που διαπερνά. Πρακτικά, ο σκοπός που έγινε ήταν να διευκολύνει το εμπόριο και τις μετακινήσεις και την ανάπτυξη των μικρών πόλεων και των αγροτικών περιοχών που μέχρι τότε ήταν οι πιο αποκομμένες. Θέλανε να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός άξονας Ανατολής-Δύσης σε μια εποχή που το αυτοκίνητο γινόταν όλο και πιο σημαντικό στην αμερικάνικη ζωή. Και όντως, οι δύο λωρίδες ασφάλτου έγιναν το σύμβολο για τη νέα ζωή. Όχι μόνο αυτό, αλλά η διαδρομή εξελίχθηκε και σε σανίδα σωτηρίας κατά το Dust Bowl τη δεκαετία του 1930. Λοιπόν, το Dust Bowl ήταν μια ολέθρια περίοδος ξηρασίας, με ασταμάτητες και συνεχείς θύελλες σκόνης, οι οποίες είχαν καταστροφικές συνέπειες οικολογικής και οικονομικής διάστασης στις κεντρικές και νότιες πεδιάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί το 1930. Χιλιάδες οικογένειες από περιοχές όπως αυτές που αναφέραμε πάνω, Τέξας, Κολοράντο, Κάνσας κτλ., εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα χωράφια τους και πήραν τον δρόμο προς τη Δύση, κυρίως προς την Καλιφόρνια, όπου εκεί υπήρχαν δουλειές και ξέραν τη δουλειά γιατί είχαν παρόμοιο κλίμα, αναζητώντας εργασία έτσι και μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλλον ήταν μια αλυσίδα κακών επιλογών. Το Dust Bowl δεν προκλήθηκε μόνο από την ξηρασία. Αυτά τα πνιχτά φουσκώματα σκόνης, για να καταλάβετε, αν δεν έχετε εικόνα, δεν έχετε δει κάποιες φωτογραφίες ή ταινίες που ίσως προσπαθούν να το αναπαράγουν. Ήταν κάποιες στρόβιλες σκόνες λοιπόν που ονομάστηκαν μαύρες χιονοθύελες ή μαύροι κύλινδροι, που ταξίδεψαν κιόλας όλη την Αμερική, φτάνοντας από την Ανατολική Ακτή να χτυπήσουν πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον και το Νότιο Καναδά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές παντού. Αυτό λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς κακών πρακτικών. Υπερκαλλιέργεια, εντατική εκμετάλλευση της γης, αποψήλωση φυσικής βλάστησης και λανθασμένες γεωργικές επιλογές που άφησαν το έδαφος εκτεθειμένο στους ανέμους και όταν ήρθε παρατεταμένη ξηρασία η γη κυριολεκτικά σηκώθηκε στον αέρα. Το Dust Bowl είναι βασικά περιοχή όμως. Δηλαδή λέγεται λεκάνη της σκόνης στα ελληνικά, αλλιώς για να καταλαβαίνόμαστε. Και βρίσκεται κάπου δυτικά στο Μεσημβρινό, εκεί πέρα στις υψηλές πεδιάδες. Με πεδιάδες να ποικίλουν από υψίπεδα στο βορρά έως κοιλάδες στην περιοχή του Llano Estado. Llano βασικά, Estado, γιατί γράφεται με double L από τα ισπανικά. Που αυτό είναι στη βάση των βραχοδών όρεων. Η περιοχή είναι ημίξηρη. Δέχεται λιγότερους από 20 πόντους βροχής ετησίως. Αυτή η βροχόπτωση τροφοδοτεί το βιώσωμα του λιβαδιού. Η περιοχή επίσης είναι επιρρεπή στην παρατεταμένη ξηρασία λόγω του ήλιου, που εναλλάσσεται με ασυνήθιστη υγρασία ισοδύναμης διάρκειας. Κατά τη διάρκεια των υγρών ετών, το πλούσιο έδαφος μπορεί να υποστηρίξει άφθονη γεωργική παραγωγή, όλα κομπλέ. Αλλά οι καλλιέργειες, όπως είναι φυσικό, αποτυγχάνουν κατά τη διάρκεια των ξηρών ετών. Η περιοχή, επειδή είναι υψίπεδη, υπόκειται επίσης σε πολύ ισχυρούς ανέμους. Κατά την πρώιμη ευρωπαϊκή και αμερικάνικη εξερεύνηση των μεγάλων πεδιάδων, για να καταλάβετε, αυτό το location θεωρήθηκε ακατάλληλο για τη γεωργία ευρωπαϊκού τύπου και οι εξερευνητές την ονόμασαν Μεγάλη Αμερικανική Έρημο. Η έλλειψη επιφανειακών υδάτων και της ξηλίας έκανε την περιοχή λιγότερο ελκυστική από άλλες στους πρώτους οικισμούς για την εδραίωση των γεωργικών υποδομών.
Μέσω όμως του νόμου Homestead του 1862, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, δηλαδή η Κεντρική Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με έδρα την Ουάσιγκτον, πολύ μακριά δηλαδή από εκεί, ενθάρρυνε τον επικισμό και την ανάπτυξη των πεδιάδων για αγροτικούς σκοπούς. Έπειτα, μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, είχαν και άλλα να ασχοληθούν εκεί μετά το 1865, και την ολοκλήρωση του πρώτου διεπηρετικού σιδηροδρόμου το 1869, αναγκαστικά το ενδιαφέρον είχε στραφεί αλλού και θέλανε να ενισχύσουν κάπως και εκείνες τις περιοχές. Οπότε κύματα νέων μεταναστών έφτασαν εκεί πέρα στις μεγάλες πεδιάδες και αύξησαν πάρα πολύ την καλλιεργήσιμη έκταση. Συνέπεσε και μια συνήθιστη γρή περίοδος που οδήγησε κατά λάθος στους πίκους εκεί να πιστέψουν ότι η βροχή ακολουθεί το άρωτρο, μια πολύ δημοφιλής φράση που χρησιμοποιούσαν οι μεσίτες αγροτεμαχίων προς τους ενδιαφερομένους, και ότι το μικροκλίμα της περιοχής είχε αλλάξει οριστικά γιατί έτσι θέλανε. Οπότε ενώ οι αρχικές γεωργικές προσπάθειες αφορούσαν κυρίως την εκτροφή βοηδών και η αρνητική επίδραση των χειμώνων στα βοηδή δεν τους επηρέασε ιδιαίτερα, με μια σύντομη ξηρασία το 1890 και αυτά, οδήγησαν λοιπόν πολλούς γεωκτήμονες να πιστέψουν στο όνειρο, στο American Dream. Αναγνωρίζοντας όμως την πρόκληση της καλλιέργειας σε μια οριακά άγωνη γη, η κυβέρνηση αύξησε κι άλλο την προσφερόμενη έκταση και τα benefits που θα είχε κάποιος αν πήγαινε εκεί, και όπως περιοχές όπως είναι η Δυτική Νεμπράσκα, και αναθεώρησε τον νόμο του Homestead του 1909, κάτι που είχε αποτέλεσμα να καταφθάνουν στην Αμερική και Ευρωπαίοι έπικοι που είχαν πάει για να πιάσουν την καλή. Η επιστροφή όμως, λογικό ήταν, του ασυνήθιστα υγρού καιρού, φαίνεται ότι επιβεβαίωσε μια παλιότερη άποψη ότι η τέως ημίξερη περιοχή θα μπορούσε να υποστηρίξει, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τι. Α, όχι, συγγνώμη. Έκανε ένα λάθος, γιατί ακριβώς η υγρή περιοχή έδωσε την άποψη ότι θα μπορούσε να γίνει γεωργία μεγάλης κλίμακας. Ταυτόχρονα, βέβαια, και οι τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως το μηχανικό όργωμα και η μηχανοποιημένη συγκομιδή, κάνανε δυνατή τη λειτουργία μεγαλύτερων ακινήτων χωρίς αύξηση του κόστους εργασίας. Έλα όμως που οι επιπτώσεις της αναταραχής που προκάλεσε η Ρωσική Επανάσταση, η οποία μείωσε την προσφορά του σιταριού και άλλων βασικών καλλιεργειών, και το μπαμ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν ως συνέπεια την αύξηση των τιμών των γεωργικών αγαθών. Η αυξημένη ζήτηση ενθάρρυνε τους αγρότες να αυξήσουν και εκείνοι δραματικά την καλλιέργεια. Για παράδειγμα, το λιάνο εστάδο που είπαμε, του Ανατολικού Νέου Μεξικού και του Βορειοδυτικού Τέξας, διπλασιάστηκε μεταξύ του 1900 και του 1920, και στη συνέχεια τριπλασιάστηκε ξανά μεταξύ του 1925 και του 1930. Οι γεωργικές λοιπόν μέθοδοι που ευνοήθηκαν από τους αγρότες αυτή την περίοδο, με ανεπαρκέστατη κατανόηση και ένα διάχυτο ντελούλουνες σχετικά με την οικολογία και τη γεωμορφολογία, δημιούργησαν τις συνθήκες της μεγάλης κλίμακας διάβρωσης του εδάφους. Πόσο να δείξει και η γη. Το βαθύ όργωμα και άλλες πολύ πετυχημένες μέθοδοι προετοιμασίας του εδάφους των αγροτών για να καταστεί δυνατή γεωργία, εκτόπισαν και εξάλειψαν τα αυτοφυή βαθιά ριζωμένα χόρτα που συνήθως παγίδευαν το έδαφος κρατώντας το σταθερό στη θέση του, το άφηναν και βοηθούσαν έτσι την διατήρηση της υγρασίας κατά τις περιόδους ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι βαμβακοκαλλιεργητές άφηναν τα χωράφια γυμνά κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι άνεμοι και τα υψίπεδα ήταν πιο δυνατοί, και έκαιγαν τους νέους βλαστούς ως και καλά μέθοδο ελέγχου των ζυζανίων, γιατί δεν υπήρχαν τότε και τα εντομοκτώνα, έτσι πριν τη φύτευση, στερώντας όμως έτσι από το έδαφος τα θρεπτικά τους συστατικά και την οργανική του ύλη, τους χυμούς και βεβαίως τη δυνατότητα να ανακάμψει. Last but not least, η ταχύη εκμηχάνηση του αγροτικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα των μικρών τρακτέρ βενζίνης, και η χρήση της θεριζοαλωνιστικής μηχανής επέτρεψαν στα άνυδρα λιβάδια να μετατραπούν σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Προφανώς, οι αγρότες αδυνατούσαν να αντιληφθούν το τι κάνανε και να κάνουν έτσι κάποια πρόβλεψη για τις αιωλικές διεργασίες που θα επέφερε η διάβρωση. Έτσι, μετά από αρκετές ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες δεκαετία του 20, με καλή βροχόπτωση και ήπιους χειμώνες, το καλοκαίρι του 1930 η περιοχή εισήλθε στην άνευρή της περίοδο. Έτσι, όταν ήρθε η ξηρασία της δεκαετίας του 30, το έδαφος δεν μπορούσε πια να κρατηθεί. Έγινε σκόνη. Με λίγα λόγια, γιατί έτσι δεν ξέρω αν μπορείς να παρακολουθήσετε όλες αυτές τις, ας μην τις χαρακτηρίσουμε, αλλά είναι εκνευριστικές αυτές οι πληροφορίες αν το αναλογιστεί κανείς το τι
έγκλημα συνέβη. Λοιπόν, με λίγα λόγια, η αποψήλωση της φυσικής βλάστησης και η εξάντληση του εδάφους λόγω της υπερκαλλιέργειας οδήγησαν στη μαζική διάβρωση. Το μη συμπαγές χώμα σκορπίστηκε όταν έπιασαν οι άνεμοι, δημιούργησαν τεράστια σύννεφα και μερικές φορές μαύριζαν και τον ουρανό. Το έδαφος έμεινε γυμνό απέναντι στην ξηρασία και στους ανέμους. Και όταν οι καιρικές συνθήκες έγιναν ξανά ακραίες, για την ανθρωπότητα ακραίες, έτσι, γιατί η φύση μια χαρά φυσιολογικά ήταν αυτά, αφού οι κλιματικές συνθήκες που συναντάμε εκεί αυτές είναι. Η γη λοιπόν κυριολεκτικά διαλύθηκε σε σκόνη.

Συνέπειες λοιπόν, αφού ηρέμησα, έτσι πιαγα λίγο νερό από τη σύγχυση, ήταν οικολογικές, ήταν οικονομικές, ήταν και κοινωνικές. Καταστραμμένες καλλιέργειες, φτώχεια, πείνα και μαζικός εκτοπισμός πληθυσμών. Ο όλεθρος που οδήγησε σε τεράστια αυτή η καταστροφή, έτσι. Περισσότεροι από 500.000 Αμερικάνοι έμειναν άστεγοι. Περισσότερα από 350 σπίτια, που μπροστά στον αριθμό των αστέγων μας φαίνεται πολύ μικρός, αλλά δεν είναι, χρειάστηκε να γκρεμιστούν. Σε άλλους κατασχέθηκαν τα σπίτια τους από τις τράπεζες για αδυναμή εξυπηρέτησης των στεγαστικών τους δανείων ή απλά τα εγκατέλειψαν. Σας θυμίζει κάτι? Άλλοι παράτησαν τις ζωές, τις φάρμες και τα σπίτια τους αναζητώντας δουλειά. Μεταξύ του 1930 και του 1936 υπολογίζεται περίπου ότι 3.500 άνθρωποι πήραν τη Route 66 για να φύγουν από το Τέξας, την Οκλαχώμα, το Κάνσας, το Κολοράντο, το Νέο Μεξικό προς τα δυτικά, την Καλιφόρνια και τα λοιπά και πιο πάνω, αναζητώντας δουλειά και μια νέα αρχή. Σε ένα χρόνο και κάτι, περισσότεροι από 86.000 άνθρωποι μετανάστευσαν. Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανθρώπων που έσπευσαν στην Καλιφόρνια κατά τον πυρετό του Χριστού του 1849. Πολλές από αυτές τις οικογένειες που ήταν συχνά γνωστές ως Okies, επειδή ήρθαν από την Οκλαχώμα, ή Arkies, όσοι ήρθαν από το Αρκάνσας, γέμιζαν τα αγροτικά τους φορτηγά με τις φαμίλιες και μια μικρή πραγμάτια, μόνο τα ελάχιστα, τα απολύτως απαραίτητα, τα προσωπικά αντικείμενα, και έπαιρναν τον δρόμο. Ναι. Για μένα, το ότι μερικοί κάτοικοι των παιδινών περιοχών, ειδικά από αυτές Οκλαχώμα, Κάνσας και τα λοιπά, αρρώστησαν και πέθαναν από πνευμονία σκόνης, είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά και όταν πέθαναν από υποσιτισμό είναι εξίσου κακό. Βέβαια, για πολλούς το ταξίδι προς τη Δύση δεν ήταν η αρχή μιας καλύτερης ζωής, έτσι, αλλά η επόμενη πράξη της ίδιας τραγωδίας. Φτάνοντας στην Καλιφόρνια, ανακάλυψαν ότι η μεγάλη ύφεση είχε ήδη ρημάξει και εκεί την αγορά εργασίας. Και ότι η γη της επαγγελίας δεν είχε ούτε αρκετή δουλειά, ούτε αρκετό ψωμί, ούτε αρκετό χώρο για όλους. Και κάπως έτσι η διαδρομή αυτή γέννησε μια από τις πιο δυνατές εικόνες της αμερικανικής ιστορίας. Τη σκόνη να καταπνίγει τον ορίζοντα, τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο να απλώνεται σαν τελευταία ελπίδα, ένα σαραβαλιασμένο φορτηγό φορτωμένο με στρώματα, κατσαρόλες, παιδιά και αναμνήσεις, και μια οικογένεια να αφήνει πίσω της όχι μόνο απλώς ένα σπίτι, αλλά μια ολόκληρη ζωή. Η Route 66 έγινε έτσι κάτι πολύ περισσότερο από ένας δρόμος. Έγινε το σκηνικό της εξορίας, αλλά και της επιβίωσης και των ματαιωμένων ονείρων. Ένας διάδρομος φυγής μέσα στην Αμερική που υποσχόταν την αυθονία, αλλά συχνά μοίραζε μόνο σκόνη, πείνα και αναμονή. Η κρίση εννοείται δεν έμεινε μόνο στα χωράφια και στους δρόμους, πέρασε και στις φωτογραφίες, στα τραγούδια, στα μυθιστορήματα, στα πρόσωπα, αφού καταγράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από καλλιτέχνες, από φωτογράφους, από μουσικούς, από συγγραφείς, που έκαναν έτσι όλη αυτή την κατάσταση εικόνα, αφήγηση και συλλογική μνήμη. Και από εκεί γεννήθηκε όλο αυτό το λόρ. Τα σέπια χρώματα, η θολούρα στον ορίζοντα, τα άδεια βλέμματα, τα σκισμένα ρούχα, τα εγκαταλελειμμένα βενζινάδικα και οι παράγκες, τα φορτικά κυβωτή και πρόσωπα που μοιάζουν σκαμμένα όχι από το χρόνο, αλλά από την ίδια την ανάγκη. Σιγά σιγά γύρω από το Dust Bowl, τη Route 66 και τον άνθρωπο που ξεριζώνεται για να κυνηγήσει μια δεύτερη ευκαιρία, χτίστηκε και η εικονογραφία της. Σχεδόν χτίστηκε ο αμερικάνικος μύθος. Ένας μύθος χωρίς για αληθερή επιφάνεια. Με χώμα στα παπούτσια, με σκόνη στα μυαλά και στα μαλλιά και τα παιδιά να τρέχουν. Έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Woody Guthrie, που με το άλμπουμ του Μπαλάντες του Dust Bowls του 1940 αφορούσε τις εμπειρίες που είχε όταν ταξίδευσε με τους εκτοπισμένους αγρότες από την Οκλαχώμα στην Καλιφόρνια, και έτσι έμαθε και τα παραδοσιακά τραγούδια της country και τα blues, χαριζοντάς τον παρατσούκλι, ο τροβαδούρος του Dust Bowl. Ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι οι εποχικοί εργάτες και μετανάστες της ενδοχώρας επηρέασαν τη μουσική κουλτούρα όπου και αν πήγαιναν. Έφεραν μαζί τους τις παραδόσεις του νότου και της νοτιοδυτικής Αμερικής. Country, folk, hillbilly, honk tonk, τέτοιους ήχους. Αυτή η συνάντηση γεννήθηκε αργότερα και ο λεγόμενος Bakersfield Sound, ένας πιο τραχής και ηλεκτρικός και λιγότερο ραφιναρισμένος ήχος της country μουσικής, και η πόλη Bakersfield της Καλιφόρνιας από εκεί πήρε το όνομά της. Μετέπειτα μπήκε και στις αίθουσες χώρου, έτσι εννοείται αυτό, κάπως προσαρμόζεται στη mainstream κουλτούρα, αλλά στην αρχή ήταν κάτι πολύ πηγαίο όπως δημιουργήθηκε.
Επίσης είπαμε και πάνω το μυθιστόρημα του Τζον Στάιμπεργκ, τα σταφύλια της οργής το 1939, ένα βιβλίο, σταθμός για τον Στάιμπεργκ, ο οποίος το 1962 τιμήθηκε για τη συνολική του πορεία με το βραβείο Νόμπελ. Σε εκείνο το βιβλίο, το συγκεκριμένο, δανείστηκε πολύ προσεκτικά τις σημειώσεις και αναφορές που συντάχθηκαν από την εργαζόμενη στη Διοίκηση Ασφάλειας Φάρμας, έτσι λεγόταν, συγγραφέας και μυθιστοριογράφος και ποιήτρια και εκδότρια της Σανόρας Μπαμπ. Και πολλοί από τους δημιουργούς εργάστηκαν μέσα στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης για την στήριξη της όλης αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή η Αμερική, προσπαθώντας να καταλάβει το ίδιο της το τραύμα, χρηματοδότησε ανθρώπους που θα το κατέγραφαν. Και έτσι η κρίση δεν έμεινε μόνο ένα οικονομικό γεγονός, αλλά έγινε και πολιτισμική μνήμη. Για παράδειγμα, η Διοίκηση Ασφάλειας Αγροκτημάτων προσέλαβε εξειδικευμένους φωτογράφους για να καταγράψουν την κρίση. Η Ντοροθέα Λάγκ, ας πούμε, έβγαλε τα προστοζήν έτσι και αποτύπωσε στις πλέον πασίγνωστες φωτογραφίες της όλη την ιστορία. Μεταξύ των πιο γνωστών φωτογραφιών της είναι οι άπορες συλλέκτες μπιζελιών στην Καλιφόρνια και η μητέρα 7 παιδιών που απεικονίζει τη Φλόρενς Όουενς Τόμσον. Σίγουρα θα έχει πέσει πάνω το μάτι σας, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο μιας γυναίκας που κοιτάζει στο πλάι, όχι κατευθείαν στο φακό, με ένα βλέμμα βαρύ, κουρασμένο, σχεδόν χαμένο στη σκέψη. Μια αδύνατη γυναίκα που περιτριγυρίζεται από παιδάκια και φοράει κάτι λεκιασμένα ρούχα και έχει ένα χέρι στο πρόσωπό της, που ίσως δείχνει ανησυχία, ίσως αδιέξοδο, ίσως σκουπίζει μια βρωμιά ή έχει μια εσωτερική πίεση, μια ιδέα που την εκτονώνει. Μα τι να σε την ξέρεις αυτήν την εικόνα, θα την γκουγκλάρεις. Σε παρακαλώ. Ναι. Τα παιδάκια γυρίζουν το πρόσωπό τους και σαν να κρύβονται από πάνω της, σαν να κρύβονται και τα πρόσωπά τους, κάτι που ενισχύει αυτή την αίσθηση ότι η μητέρα είναι το τελευταίο καταφύγιο. Τόπι είναι αυτή η εικόνα, τέλος πάντων, γιατί εκφράζει όλους τους αγώνες των ανθρώπων που επλήγησαν από το Dust Bowl και αποτυπώνεται το εύρος της συμφοράς και το ανθρώπινο κόστος των επιλογών που έχουν πάρει ή δεν έχουν πάρει, γιατί τις πήραν άλλοι. Τσάι από αυτό, βέβαια, δεκαετίες αργότερα η απεικονιζόμενη Τόμσον δυσανασχετούσε πάρα πολύ με την ευρεία κυκλοφορία της φωτογραφίας της και αγανακτούσε με το γεγονός ότι δεν έλαβε χρήματα για την αναπαραγωγή της φωτογραφίας, διότι ένιωθε ότι η φωτό δημιουργούσε στο κοινό υπετιμητική εντύπωση για το άτομό της και την κοινωνική της θέση. Anyways, πολύ κομβικό επίσης για την τέχνη του δυτικού πολιτισμού είναι και... είναι όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικά για το δυτικό μας πολιτισμό. Και το ότι επανέρχεται ακόμα και σήμερα. Π.χ. στο σύγχρονο κινηματογράφο, στο Interstellar του 2014, ο Christopher Nolan παρουσιάζει μια μελλοντική Αμερική που σαρώνεται ξανά από καταιγίδες σκόνης που προκαλούνται από ένα παθογόνο που επηρεάζει τις καλλιέργειες κτλ. Και έχει ξαναγίνει ασκονισμένη, άνεδρη και αβέβαιη. Και βέβαια παραθέτει και ένα ντοκιμαντέρ του 2012 για να κάνει και περαιτέρω παραλληλισμούς. Επίσης το 2017 ο καλλιτέχνης της Αμερικάν, ο Mark Smith, ο οποίος κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Dust Bowl American Stories, εμπνεύστηκε από την ιστορία εκείνης της περίοδου. Και τελευταίο και καλύτερο, τα Google Doodles, που έχουν αφιερώσει μεγάλες και πολύ σημαντικές δημιουργίες σε σημαντικές επαιτίους του ιστορικού δρόμου.

Μετά την είσοδο των ΗΠΑ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Route 66 έγινε και παρέμεινε για όλη εκείνη την περίοδο δρόμος στρατιωτικής και βιομηχανικής κινητοποίησης. Δεν μετέφερε πια μόνο φτωχές οικογένειες που έψαχναν δουλειά, μετέφερε στρατιώτες, εργάτες, υλικά, φορτηγά, ανθρώπους που πήγαιναν στα στρατόπεδα, εργοστάσια και στις βάσεις. Και μετά το τέλος του πολέμου, τη δεκαετία του 1950 και γενικά στα μέσα του 20ου αιώνα, η Αμερική μπήκε σε μια τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. Οι οικογένειες πλέον αγόραζαν αυτοκίνητα, η μεσαία τάξη μεγάλωνε, τα προάστια εξαπλώνονταν και το ταξίδι πάβει σιγά σιγά να είναι ανάγκη, η πολυτέλεια γίνεται ένας τρόπος ζωής. Μέσα σε αυτή τη νέα Αμερική της κατανάλωσης, της βενζίνης, του ψυγείου, της τηλεόρασης και της Cadillac, η USA Route 66 έγινε κύριος αυτοκινητόδρομος για τους ταξιδιώτες που κατευθύνονταν προς τα πάνω για διακοπές. Εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό άξονα για τον οδικό τουρισμό, το automobile tourism, ιδιαίτερα για προορισμούς της νοτιοδυτικής ενδοχώρας. Η αυξημένη κίνηση κατά μήκος της Route 66 έφερε και το άνοιγμα πολλών μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Σιγά σιγά στις άκρες του ασφάλτου άρχισαν να ξεφυτρώνουν dinners με καφέδες που ξαναγέμιζαν σταμάτητα, μοτέλ με φωτεινές επιγραφές νέων, drive-ins, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία, souvenir shops και roadside attractions που υπόσχονταν στον ταξιδιώτη λίγη ξεκούραση, λίγη φαντασία και ένα λόγο να σταματήσει. Οπότε η Route 66 μεταμορφώθηκε ξανά. Από δρόμος ανάγκης και επιβίωσης έγινε δρόμος αναψυχής, περιέργειας, κατανάλωσης, ένας κινητός κόσμος από βενζινάδικα, μπιφτέκια, jukeboxes, καρποστάλ, πλαστικές καρέκλες, παγωμένες κοκακόλες και πινακίδες που φεγκοβολούν μέσα στη νύχτα. Η Αμερική του αυτοκίνητου έβρισκε εδώ την πλήρη υπόστασή της. Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η μεγάλη κουλτούρα του αμερικάνικου road trip. Όχι μόνο από διαδρομή στο Σικάγο και τη Σάντα Μόνικα, αλλά και τα όσα συναντάς ενδιάμεσα. Δεν ήταν δηλαδή ένας απλός τρόπος να φτάσεις κάπου, ήταν ο ίδιος ο προορισμός, αυτό ήταν το ταξίδι. Στον αντίποτα βέβαια αυτής της τακτοποιημένης μεταπολεμικής Αμερικής εμφανίζεται και η Beat Generation, η Beat συγγραφής, ο Jack Kerouac, ο Allen Ginsberg, ο Neil Cassidy, φιγούρες σύμβολα που βλέπουν τον δρόμο όχι απλώς μια διαδρομή, αλλά σαν μια στάση ζωής. Για τους Beat, ο δρόμος γίνεται άρνηση της κανονικότητας. Γίνεται φυγή από τον καθώς πρεπισμό. Την προαστική ομοιομορφία, την καταναλωτική ευδαιμονία και τη ζωή που μοιάζει ήδη φτιαγμένη από άλλους. Γοητεύονται από τις πιο τραχές, πιο αυθεντικές πλευρές της αμερικάνικης κουλτούρας, τις άγριες, που συναντούνται σε αυτές τις διεπηρετικές διαδρομές. Σε μια φύγη από τον συντηρητισμό. Το όνομά τους Beat Generation γίνει από το beat, το κουρασμένο, το εξαντλημένο, τον άνθρωπο που νιώθει εκτός του συστήματος, το περιθώριο. Ο Jack Kerouac βέβαια του έδωσε και μια δεύτερη, σχεδόν μυστικιστική διάσταση, συνδέοντας το beatific, τον φωτισμένο, τον μακάριο. Έτσι λοιπόν η beat ήταν ταυτόχρονα τσακισμένη και κατατρεγμένη, αλλά και φωτισμένη της μεταπολεμικής Αμερικής. Τα παιδιά της κούρασης, της αφισβήτησης και της αναζήτησης. Λίγο κάτι σαν τον δικό μας τον Αγγελάκα, ο χαμένος θα παίρνει όλα ένα πράγμα. Το ταξίδι λοιπόν με το αυτοκίνητο, την περιπλάνηση και τη φυγή από την κανονικότητα και την αναζήτηση των εμπειριών με μουσική, με σώματα, με πόλεις, με ελευθερία, έγιναν τρόπος αντίστασης και εξέγερσης απέναντι στον ασφικτικό καθώς πρεπισμό. Το κλασικό μυθιστόρημα του Jack Kerouac, το On the Road, έρχεται να μυθοποιήσει ακριβώς αυτή την εμπειρία. Τον αυτοκινητόδρομο ως καμβά αυτοανακάλυψης, ως σκηνή υπαρξιακής περιπλάνησης, ως χώρο όπου ο άνθρωπος μπορεί να ξαναγράψει τον εαυτό του από την αρχή. Μέσα σε αυτό το φαντασιακό λοιπόν, η Route 66 με τα μοτέλ, τα ντίνερ, τα βεζινάδικα, τις πινακίδες κτλ. Και μια αίσθηση του ορίζοντας δεν τελειώνει ποτέ, γίνεται το ιδανικό setting. Ναι. Για να χαθείς, για να αλλάξεις, να γίνεις κάποιος άλλος, ο πραγματικό ή να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και έτσι περνά η Route 66 από την ιστορία στη μυθολογία. Από δρόμος επιβίωσης, σύμβολο ελευθερίας και της αδάμαστης ψυχής. Η πολιτισμική δυναμική που δημιούργησαν οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες της Beat Generation τροφοδότησε όλη τη δεκαετία του 1960. Έτσι είχε έναν ευρύτερο ρομαντισμό γύρω από τον αυτοκινητόδρομο και την ιδέα του ανοιχτού δρόμου. Και αυτό βέβαια γέννησε και πολλά σημαντικά σημεία αναφοράς της pop κουλτούρας, όπως για παράδειγμα τη σειρά του CBS Route 66, που προβλήθηκε από το 1960 έως το 1964 και μετέφερε την περιπλάνηση για δίψα και δρόμο αυτή σε τηλεοπτικό δράμα.
ακολουθώντας δύο νεαρούς άνδρες που ταξίδευαν σε όλη τη χώρα με μια κορβέτ. Το ίδιο αποτυπώνεται και στην ομώνυμη ταινία On the Road του 2012 με την Kristen Stewart να παίζει την πρωταγωνίστρια, να είναι εμπνευσμένη από την γυναίκα του Cassidy και να υποδίεται τη Μαριλού. Άλλη μια ταινία που ανοίξει το ίδιο έτσι ευρύτερο σύμπαν της beat κουλτούρας με περιθώριο, εξάρτηση, παρέστηση, σεξουαλικότητα, αποσύνθεση, την κουλτούρα κτλ. Που μου άρεσε πάρα πολύ, προσωπικό αγαπημένο, είναι το Naked Lunch του David Cronenberg το 1991, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Burroughs, μια από τις βασικές μορφές της beat generation. Δεν είναι road movie όπως το On the Road, αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο σκοτεινή και σουρεαλιστική, ένας περισσότερο ψυχολογικός εφιάλτης, αλλά κινείται στο ίδιο vibe. Επίσης τέτοιες φάσεις είναι το Only Lovers Left Alive που έχει αφήσει αναφορές και στους Beat αλλά και στο Naked Lunch. Η ταινία του Jarmusch είναι αρκετά υπαρξιακή. Κάτι που εμπνεύστηκε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινείται σε αυτό το ίδιο μικρό σχήματος επίσης είναι το Thelma και Louise του Ridley Scott το 1991 με δύο γυναίκες, τη Gina Davis και τη Susan Sarandon, να ξεκινούν σε ένα ταξίδι απόδρασης. Αλλά μετά από ένα βίαιο περιστατικό να βρίσκονται κυνηγημένες. Η διαδρομή τους ξεκινά από το Αρκάνσας και κατευθύνεται προς το Μεξικό και αποφεύγουν τους μεγάλους δρόμους, δηλαδή δεν είναι ακριβώς στο Route 66, αλλά έχει αυτά τα μοτίβα. Επίσης το Sons of Anarchy και τα υπόλοιπα lame sub-series του HBO δανείζεται αρκετά πράγματα, αλλά θα μεταφέρει σε μια πιο σκοτεινή και βίαιη και σύγχρονη μορφή. Όχι πια ποιητές και συγγραφείς που διασχίζουν την Αμερική, αλλά μηχανόβιοι, λέσχες, οικογένεια. Έγκλημα, προδοσία, κώδικες τιμής. Προσπάθησα να δω τα spin-offs Mayans MC, αλλά δεν παλευόταν, μόνο Sam Crow. Και το Paris Texas του Wim Wenders είναι κάπως έτσι τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, μέχρι τη δεκαετία του 50, πολλά τμήματα της Route 66 είχαν παρακαμφθεί από νέες ταχύτερες χαράξεις. Ο δρόμος γενικά άλλαζε με τα χρόνια, ειδικά καθώς προχωρούσε η τεχνολογία και κατασκευάζονταν βελτιωμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1985, όπου το Σύστημα Εθνικών Οδών των Ηνωμένων Πολιτειών αντικαταστάθηκε στο σύνολό του από τμήματα και από συστήματα των διαπολιτιακών αυτοκινητοδρόμων και κάπως ήρθε και μια ακόμα μεταβολή στο τοπίο του δρόμου με έναν Highway Beautification Act του 1965 που περιόρισε την υπαίθρια οδική διαφήμιση κατά μήκος των μεγάλων δρόμων και έτσι οι γιγαντιές πινακίδες και τα κεντρικά billboards και τα φωτεινά Stop Here, Next Motel, Best Pine Town και όλα αυτά και όλη αυτή η οπτική φασαρία άρχισε να περιορίζεται και για τις επιχειρήσεις που είχαν μείνει στις παλιές χαράξεις και δεν είχαν κάπως να σηματοδοτήσουν ότι εκεί ήταν οι οδηγοί όχι μόνο δεν περνούσαν μπροστά τους αλλά δυσκολεύονταν και να τις βρούνε και αυτό είναι και μια αντίστοιχη ιστορία που η Disney με το Cars του 2006 προσπάθησε να αναδείξει και να μιλήσει γι' αυτό γιατί η Route 66 εκτός από την ορατότητά της έχανε και την κυκλοφορία της με αυτόν τον τρόπο και έτσι μαράζονταν τα dinners, τα motels, μαράζονταν τα gas station, μαράζονταν και ολόκληρες μικρές πόλεις που είχαν χτιστεί πάνω στην υπόσχεση ότι ο δρόμος θα συνεχίσει να φέρνει κόσμο.

Πλέον λοιπόν, παρότι η USA Route 66 δεν υπάρχει πια ως ενιαίος συνεχόμενος δρόμος, κομμάτια της διαδρομής επαναχαρακτηρίστηκαν ως business loops, παρακάμψεις δηλαδή κοντινών μεγαλοαυτοκινητοδρόμων. Μένω άλλα τμήματα, έγιναν πολιτιακοί δρόμοι και υπάρχουν και κάποια τμήματα που εξακολουθούν να είναι ως έχουν, αλλά σίγουρα δεν είναι η ενιαία διαδρομή αν θέλει κάποιος να τη ζήσει. Επίσης, παρεμπιπτόντως, επειδή οι πινακίδες της Route 66 αποτελούν πολύ συχνά στόχο κλοπής από συλλέκτες οι τουρίστες, οι πολιτείες που έχουν συλλόγους για τη διατήρηση, έτσι, σηματοδοτούν την ειδική σύμβαση πλέον πάνω στο οδόστρωμα. Γενικά έχουν γίνει πολλές προσπάθειες διατήρησης και συντήρησης με φεστιβάλ, με πρωτοβουλίες έτσι, που ανανέωνουν αρκετά το ενδιαφέρον για τη διαδρομή. Και το 2018 η American Association of State Highway and Transportation Officials χαρακτήρισε, λέει, τα πρώτα τμήματα της διαδρομής ως δρόμο κατάλληλο για ποδήλατα. Οπότε εντάχθηκε και αυτό στο Εθνικό Σύστημα Ποδηλατικών Δρόμων στη ΣΥΠΑ, έτσι. Και άλλες ενέργειες, οπότε στο διατάφτα. Αν σας έψησα και τώρα ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, πάμε να σας πω κάποια πραγματάκια, έτσι, πολύ γρήγορα. Τεχνικά είναι αδύνατο να διασχίσει κανείς όλη τη Route 66 από τους ουρανοξύστες στο Σικάγο μέχρι την παράθαλασσια προβλήτα της Σάντα Μόνικα. Αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται συνολικά περίπου 30 ώρες. Αν το επιτρέψει η κίνηση. Ασταμάτητε, έτσι. Όπως λέμε, ακατούρητο. Όμως η πραγματική χαρά της Mother Road βρίσκεται στο να σταματήσεις για pancakes στα παλιά drive-ins και να βγάλεις φωτογραφίες με τεράστια roadside τα γάλματα και να διανεκτερεύσεις σε μοτέλ φωτισμένα με νέων πινακίδες. Οι δύο λοιπόν με 3 εβδομάδες είναι ο ιδανικός χώρος για να απολαύσει κανείς όλη αυτή τη διαδρομή. Αν και ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, που στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι, πρέπει να εστιάσετε σε λίγες πολιτείες κάθε φορά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, το Ιλλινόι προσελκύει τους λάθους του αυτοκινήτου με τα μουσεία αυτοκινήτου. Το Νέο Μεξικό προσφέρει επαφή με τους αυτόχθονες πολιτισμούς. Η Καλιφόρνια διατηρεί τη roadside Americana, από το Historic Original McDonald's Museum μέχρι το Roy's Motel and Cafe. Πραγματικό σύμβολο της Route 66 είναι αυτό. Για όσους θέλουν. Δεν τους νοιάζει και θα την οδηγήσουν όλη τη διαδρομή. Υπάρχουν απευθείες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και συνήθως είναι πιο οικονομικό να κλείσει κανείς το ταξίδι του ένα εισιτήριο multi-city, δηλαδή να επιτρέψει τον εαυτό του μια επίσκεψη σε περισσότερους από έναν προορισμούς, χωρίς αναγκαστική επιστροφή στο ίδιο σημείο εκκίνησης, για να μπορεί να είναι ευέλικτος. Για όσους μπορούν μόνο ένα. Μόνο ένα σημείο να κάνουν, υπάρχουν και κάποια γραφεία που μπορεί να το οργανώσει, έτσι, και για μένα πιστεύω ότι είναι και η πιο καλή επιλογή, γιατί δεν έχεις την κούραση του σχεδιασμού και απευθύνεσαι σε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τις τάσεις, τι να κάνουν, είτε από το Ευρώπη, ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεται κάποιος, είτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, είτε βρουν έναν τοπικό ξεναγό εκεί πέρα. Ένας οδηγός από την Ευρώπη θα πρέπει να έχει έγκυρη άδεια οδήγησης, έτσι, και να έχει μαζί του και μια διεθνή άδεια οδήγησης, για καλό βέβαια, αν και είναι έγκυρο της Ευρώπης. Περνάει δηλαδή στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ. Επίσης, να βεβαιωθεί για την ενοικίαση του αυτοκινήτου και ότι θα έχει πολύ καλή ασφαλιστική κάλυψη. Γιατί το 85% της πρώιμης διαδρομής παραμένει οδηγήσιμο σήμερα. Όμως είναι λίγο πασπασματικό και έχει και κάποιες φορές. Δηλαδή και το Google Maps δεν το βγάζει. Οπότε θα πρέπει να έχει έτσι μια ασφάλεια, γιατί μπορεί να υπάρξουν φθορές. Το 2026 να πούμε ότι αναμένεται να είναι χρονιά μεγάλη ζήτηση για τα μοτέλ και τα ξενοδοχεία λόγω των εορτασμών για τα 100 χρόνια. Οπότε για να αποφύγει κανείς τα ταμπέλα no vacancy, δηλαδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, καλό είναι να έχετε κάνει μια κράτηση. Και για τα μουσεία. Να έχετε κάνει μία κράτηση, να προσέχετε πάρα πολύ τις διαφορές στις ζώνες ώρες. Παρακαλώ, γιατί είναι τρεις διαφορετικές ζώνες. Οπότε, ανάλογα με τις περιοχές που θέλετε να κάνετε, διπλό τσεκάρετε πριν βγάλετε τα εισιτήρια. Οπότε, ναι, η οδήγηση στο Route 66 είναι ένα ταξίδι αντιθέσεων.
κάτι. Μια κινείσαι σε ομαλά άσφαλτο στρωμένα τμήματα και την επόμενη μπορεί να φύγεις και με σκασμένα λάστιχα και με λακκούβες και με ραγισμένη πρόσωψη. Οπότε είπαμε, ασφάλεια ενοικίασης. Αλλά μόλις κανείς φτάσει εκεί που θέλει, θα μαγευτεί. Όμως να πούμε ότι δεν είναι και ασυνήθιστο να οδηγεί κανείς περισσότερο από 100 μίλια χωρίς να δει σταθμό ανεφοδιασμού. Οπότε καλό είναι όποτε βρίσκει gas station να γεμίζει το ρεζερβουάρ του, έτσι όποτε του δίνεται ευκαιρία, μην έχουμε προβλήματα. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι πολλές εκδρομές για τους μηχανόβιους με Harley Davidson μπορούν να γίνουν και γίνονται, οργανώνονται δηλαδή ταξίδια για να ζήσουν την εμπειρία του Easy Rider. Πολλές σκηνές από την ταινία γυρίστηκαν εκεί, οπότε μπορεί κάποιος να το ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Τι άλλο να πούμε. Ναι, από τα τέλη του φθινοπόρου στην άνοιξη η χιονοθύελλες και το κλείσιμο των επιχειρήσεων μπορεί να δυσκολέψει το ταξίδι σας. Οπότε καλό θα ήταν είτε καλοκαίρι είτε τώρα Ιούνιο που κορυφώνεται η γιορταστική περίοδος, είτε κατά τη διάρκεια όλη αυτή την ναι, γιατί σκεφτείτε ότι βρίσκονται αντίστοιχα στην ίδια στον ίδιο η σημερινό με εμάς, οπότε έχουμε και παρόμοια κουλτούρα όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το Route 66, κάτι πολύ περισσότερο από έναν παλιό αμερικανικό δρόμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η διαδρομή των 3.900 χιλιόμετρων από το Σικάγο μέχρι τη Σάντα Μόνικα. Διαπερνά την Αμερική όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και φαντασιακά. Της δίνει μια μοναδική ταυτότητα. Την ταυτότητα της ελευθερίας, της περιπέτειας, της φυγής, της επιβίωσης, της αδάμαστης ψυχής που αρνείται να μείνει ακίνητη. Και ίσως γι' αυτό σχεδόν έναν αιώνα μετά τη γέννησή της εξακολουθεί να έχει κάτι να μας πει και να μας δώσει. Ότι μερικές φορές ο δρόμος δεν είναι απλώς ο τρόπος για να φτάσεις κάπου, είναι η ίδια η ιστορία. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, drive safe. Είτε βρίσκεστε στη Route 66, είτε σε οποιοδήποτε άλλο δρόμο του κόσμου σας βγάλει η διαδρομή σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στον ήχο και στην οπτικοακουστική κάλυψη ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Σας ευχόμαστε καλά ταξίδια.

ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

Καλώς ορίζουμε ξωτικά τις παράδοσες στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένοι με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Καλή ακρόαση.

0: Ξεκινήσαμε από τα Κύθυρα, περάσαμε στη Χίο με τον Νίκο Οικονομίδη και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το συναντάμε στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Ικαρία, «Η Χρυσή Παρηγοριά μου». Θα το ακούσουμε έτσι όπως ακούστηκε στην εκπομπή του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνος Καρά.
1: Το τραγούδι είναι μικρασιατικό και της άσπρης θάλασσας και το γράψαμε το πρώτο στην Ικαρία, την πανάρχια πατρίδα του κρασιού, που τούτο τον καιρό και πριν ακόμα καλοβράσει το κρασί στη Βιτίνα, το αυλήν του συμφωνιού δίνει και παίρνει, τραβώντας το θαυματουργό υγρό που τονώνει και φρένει και σκορπάτο και έφυγε για συζήτηση και χαριτολογίες και φτερώνει τα πόδια των Ικαριωτών, οι οποίοι φημίζονται πράγματι ότι έχουν την μεγαλύτερα επίδοση στο χορό. Κόκκινα μουρα, πανάκια, φύλλα πράσινα, εισηγείαν της παρέας κι όξο βάσανα.

0: τα παιδιά της γειτονιάς σου με την υπέροχη φωνή της Evelyn Ασουάτ από το σύριαλ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» είναι αυτό, αυτή η εκτέλεση, στο Αλέξανδρο Σιδηρόπουλος, αλλιώς Alex Seed, στην ενορχήστρωση, στη διασκευή αυτού του τραγουδιού για το σύριαλ αυτό, στο οποίο παίζει μία από τις ηθοποιούς είναι και η Evelyn Ασουάντ, η ηθοποιός που χρησιμοποίησε εξαιρετικά ο Τερζόπουλος στην Ορέστια. Λοιπόν, την έχουμε συναντήσει και στους Πάγκαν, ανερχόμενο σχήμα με πολύ μεγάλη αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι αλλά και τη ροκ μουσική. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να επιστρέψουμε πάλι πίσω στο αρχείο μας και στο παρελθόν για να ακούσουμε κάτι ακόμα από τις εκπομπές του δασκάλου της εθνικής μουσικής.
1: Μπαρμπούνι μου θαλασσινό και ολόχρυσο ψαράκι, η ξενιδιά σε χαίρεται και εγώ πίνω φαρμάκι. Αλίμονο, δε βρίσκεται στη ρούμελη βοτάνη και ένας βασιλικός γιατρός τον πόνο μου να γιάνει.

Μια γαλάζια περιστέρα από την Οικίσια Νησερών και τη χοροδία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας, Νίκος Φιλιππίδης, Στάθης Κουκουλάρης, Νίκος Καρατάσος, Χρήστος Ζώτος, Νίκος Αραγούδας, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Γιάννης Λεοτσάκος και Μαρία Νούσια σε αυτές τις υπέροχες καταγραφές και το συντήσερ Γιάννης στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας νούμερο 1. Και πάμε να βγούμε στο Αειδονοχώρι, και το οποίο βρίσκεται στα Άγραφα, και τις καταγραφές εκεί του Γιάννη Κατσί και των συγχωριανών του. Τάι Τάι ονομάζεται αυτό το υπέροχο CD βιβλίο, το οποίο χάρισε στην εκπομπή μας.

Το τραγούδι «Άγουρος από σειρά» το ακούμε και στη Θεσσαλία, εδώ όμως είναι από το Μέτσοβο αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, με τον Αβιέρη Μπάο στο κλαρίνο και το Στέργιο Μπάο στο τραγούδι. Και λέω να φύγουμε και να πάμε στα Καλάβρητα μέσα από το Αρχείο της Ελληνικής Μουσικής και να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Αριστίδη Βασιλάρη στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί, τον Αλέκο Γκραβέλη στο σαντούρι, τον Αθανάσιο Πλατανιά στο λαούτο. Τραγουδά ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γαβρίλ Ρεμούνδος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα και με ελληνικό ενδιαφέρον.

ενδιαφέρον. Έχουμε στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, διεξάγεται το Final Four. 6 ώρα Ελλάδος Ολυμπιακός Φενέρ και 9 η ώρα Ελλάδος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, ο δεύτερος ημιτελικός. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας υποτιμούν, η διαφορά είναι ότι δεν έχουμε να ταξιδέψουμε αυτή τη φορά, όπου και να παίζουμε πάντως οι οπαδοί μας είναι μαζί. Είναι σημαντικό να είναι μέρος του Final Four. Είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στις 4 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης. Μεγάλη ποιότητα, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Φανταστικές ομάδες. Εκτιμάμε πραγματικά τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Έχουμε μια ομάδα με πολύ κίνητρο και μαχητικό πνεύμα και πολύ ταλέντο. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερμάτισαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά. Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, ψάχνεις να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό και είναι απίθανο πλέον, όπως έχει εξελιχθεί το μπάσκετ, να έχει ένα ρόστερ 8, 9 ή 10 παικτών. Τα παλαιότερα χρόνια με 6-7 παίκτες, είπε ο Μπαρτζόκας, έπαιζες. Τώρα φαίνεται ότι 15 δεν είναι αρκετοί. Για εμάς οι προσθήκες είναι πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε τα άτομα μέσα στην ομάδα, όπως είναι ο Κώστας Παπανικολάου, που καλωσορίζουν κάθε καινούριο παίκτη και τον κάνουν να νιώθει μέλος της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, ένας γνώριμος εδώ στην Ελλάδα έχει γράψει τη δική του ιστορία ως παίκτης, ο Λιθουανός ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Είναι ο προπονητής της Φενέρ, είναι ο κάτοχος του τίτλου, αυτός και η ομάδα του. Και για την απόψινή αναμέτρηση είπε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει καταπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ. Θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να παίξουμε καλά και τα 40 λεπτά. Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα, είπε ο Γιασικεβίτσιους. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Στην διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου βελτιωθήκαμε και επιθετικά.

Επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτή τη φορά από τη σκοποβολή στην Κροατία διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 18 ετών. Ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στη σκοποβολή για την Ελλάδα. Το τρίο του σκιτ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ανάλογο του ομαδικού, πολύ γνωρίζουμε, μόνο που οι αθλητές αγωνίζονται σε ξεχωριστό αγώνα, οι επιμέρους επιδόσεις αθροίζονται για τη συνολική επιδόση της ομάδας, οι μη τελικοί δεν υπάρχουν και έτσι ο Άγγελος Παγουλάτος, ο Αδάμ Γεωργάρας και ο Ιωάννης Σαλαβαντάκης ήταν στη δεύτερη θέση του προκριματικού και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον αγώνα του χρυσού μεταλλίου. Αντίπαλη χώρα ήταν η Βουλγαρία που τερμάτισε πρώτη και Παγουλάτος, Γεωργάρας και Σαλαβαντάκης επικράτησαν με 6-2 της Βουλγαρίας και ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Μία μέρα νωρίτερα ο Αδάμ Γεωργάρας στο σόλο του σκιτ πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

τέλος και για το πρωτάθλημα Ελλάδος, καθώς διεξήχθησαν οι τελευταίες αναμετρήσεις για τις θέσεις 9 έως 14 για την 10η αγωνιστική. Η Κηφισιά επικράτησε της Λάρισας με 3-2. Στο Αγρίνιο Πανετολικός πέτυχε ένα τέρμα, δέχτηκε 2 από τον Αστέρα Τρίπολης και το τελικό αποτέλεσμα Πανετολικός 1, Αστέρας Τρίπολης 2. Στο Περιστέριο Ατρόμητος ήταν κυριαρχικός, νίκησε με 6-0 τον Πανσεραϊκό και η τελική κατάταξη, η τελική βαθμολογία για τις θέσεις 9 έως 14. Ατρόμητος 46 βαθμούς, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης 36, Πανετολικός 36. Η Λάρισα με 30 βαθμούς στη 13η θέση υποβιβάστηκε, όπως και ο Πανσεραϊκός που ήταν 14ος με 29 βαθμούς. Πρωταθλήτρια Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ.

Ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και στο Champions League της υδατοσφαίρισης των ανδρών για την τελευταία αγωνιστική του πρωτομήλου, έκτη και τελευταία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε εντός έδρας από την Μπαρτσελονέτα με 12-9. Τα 8 λεπτά με πρώτους τους ερυθρόλευκους, 1-3-3-3, 2-4 και 3-2. Πιο παραγωγικοί παίκτες μάλλον πέτυχαν τα τέρματα για τους ερυθρόλευκους. Ήταν ο Ντίνος Γεννηδουνιάς με 3, ο Ζάλαγκη με 2. Από ένα τέρμα πέτυχαν ο Δήμο Αλαφραγκής, ο Νικολαίδης και ο Παπαναστασίου. Για τον πρώτο όμιλο λοιπόν, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 9-2, Μπέογκραντ Μπρέσια 17-18, τελική βαθμολογία Μπαρτσελονέτα 18, ακολούθησε με 8 βαθμούς Ολυμπιακός, Μπρέσια 7 και Νόβι Μπέογκραντ με 3 βαθμούς. Στον άλλο όμιλο, τον δεύτερο, Προ-Ρέκο Ανέβορο 19-9 και Φερεντσβάρος Ζάγκρεπ 16-10, τελική βαθμολογία Προ-Ρέκο 15, Φερεντσβάρος 15, Ζάγκρεπ 3, Ανόβερο 3 βαθμούς. Και έτσι έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών, όπου η τελική φάση θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Η ημιτελική είναι την 5η 11 Ιουνίου. Ο Ολυμπιακός ως δεύτερος του πρώτου μήλου θα αντιμετωπίσει την πρώτη του δεύτερου μήλου, την Προ-Ρέκο, την Ιταλική, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Φερεντσβάρος, η Ουγγρική, όπου εκεί αγωνίζεται ένας δικός μας άνθρωπος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, θα αντιμετωπίσει στον άλλο ημιτελικό την Μπαρτσελονέτα.

0: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Σπάθη στην Τσεχία. Ακολούθησε άλλη μια σημαντική διάκριση για τον Άγγελο Ντίβη και τους συναθλητές του Μιχάλη Κουμπάρο, Βαγγέλη Κούτλα και Νίκο Λιβανό. Καθώς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γεωργία, η Εθνική Ελλάδος των Εφήβων στη Σπάθη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Τις δύο σπουδαίες επιτυχίες θα μας τις εξιστορήσει τώρα ο Άγγελος Ντίβης, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Άγγελε, και σε σένα και στους συναθλητές σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Άγγελε, τι είναι, τι σημαίνουν για σένα προσωπικά αυτά τα δύο μετάλλια?
1: Κοιτάξτε, για μένα ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες, γιατί προσπαθώ από πολύ μικρός, κάνω συνέχεια προπονήσεις και δεν είχα καμία διάκριση μέχρι φέτος στο εξωτερικό.
0: Είπες πολύ μικρός, για βάλε στο πλαίσιο πόσο χρονών, τι ηλικία είσαι?
1: Ξεκίνησα λίγο πριν τα 6 χρονών.
0: Τώρα πόσο ετών είσαι, Άγγελε?
1: Τώρα είμαι 16 στα 17.
0: Είπες πολύ μικρός και τώρα είσαι μικρός, έτσι, 16 στα 17 σου χρόνια. Άγγελε, τι είναι για σένα ξηφάσκια?
1: Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κάνω όλη μου τη ζωή. Έχω μάθει μέχρι και στον COVID, έκανα προπονήσεις, πήγαινα σπίτι του προπονητή και προπονούμασταν. Έχω αφιερώσει αμέτρητες ώρες προπονούντας, παίζοντας παιχνίδια από μικρή ηλικία, πηγαίνοντας αγώνες, πολλά λεφτά επίσης για τα ταξίδια και για όλα αυτά. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα και έφερα διακρίσεις.
0: Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και για την πορεία σου. Θα ήθελα τώρα, Άγγελε, να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που δεν ασχολείται με την ξηφασκία, όχι με τη σπάθη. Τι είναι η σπάθη, το αγώνισμα, ποια είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε?
1: Στη σπάθη η έγκυρη επιφάνεια για να χτυπήσει τον αντίπαλο είναι από τη μέση και πάνω, εκτός από τις παλάμες. Είναι διαφορετικό από τα άλλα δύο όπλα. Είναι σε πιο γρήγορο τέμπο, σε πιο γρήγορο ρυθμό. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία το ότι είναι πιο δύσκολη η διαιτησία, γιατί παίζουν πολλά ρόλο στη διαιτησία. Αυτά πάνω κατά. Αυτές είναι οι κύριες διαφορές με τα άλλα όπλα.
0: Ποια είναι τα άλλα όπλα?
1: Το ξύφος μονομαχίας και το ξύφος ασκήσεως.
0: Έχεις δοκιμάσει, έχεις αγωνιστεί?
1: Όχι, ποτέ δεν δοκίμασα κάποια από τα άλλα δύο όπλα.
0: Ποτέ, ούτε αυτό που λέμε από περιέργεια, να ανέβεις πάνω στο διάδρομο και να αγωνιστείς, έτσι?
1: Καμία σχέση, δεν μ' άρεσε καθόλου τα άλλα όπλα.
0: Μάλιστα, ήσουν αταγμένος στη σπάθη, έτσι, Άγγελε?
1: Ναι.
0: Το είδες και έμεινες?
1: Δεν μου τράβαν καθόλου τον ενδιαφέρον τα άλλα όπλα, ειδικά όταν συμπίπτωμε στον ίδιο αθλητικό χώρο, δεν ήθελα καθόλου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στις επιτυχίες που είχες και θα πούμε και για την διαδρομή σου. Στην Πράγα είχες ξαναπάει? Ήταν η πρώτη
1: φορά. Είχα πάει και την προηγούμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είχα φτάσει μέχρι τον γύρο των 16 και μετά αποκλείστηκα από έναν Τούρκο 15-14.
0: Μάλιστα, εκεί στην Πράγα έχουμε και ελληνική κοινότητα, η οποία ιδρύθηκε το 1990. Πάνω κάτω είναι μια πολύ με πληθυσμό 1.300.000 κατοίκους. Ποιες είναι έτσι οι εντυπώσεις σου από την Πράγα? Για δώσε μας τη δική σου οπτική, ως πόλη, ως κόσμος, ως συνήθειες, όσο έχεις προλάβει να δεις, έτσι.
1: Η Πράγα, πέρα από το αποτελέσμα, ήταν και ένα από τα αγαπημένα μου ταξίδια, καθώς είναι πάρα πολύ ωραίο το κέντρο. Ο κόσμος ήταν πολύ εξυπηρετικός, πολλοί ξέραν και ελληνικά σε πολλά μαγαζιά. Δεν είχα καμία δυσκολία στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις και σε όλα αυτά και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
0: Άρα θα το προτείνεις σε κάποιους να πάνε αυτό που λέμε τουριστικό ταξίδι στην Πράγα?
1: Είναι ένα πολύ ωραίο, είναι σε πολύ ωραίος προορισμός. Δηλαδή εγώ θα ξαναπήγαινε και για τουρισμό μόνο αν είχα την ευκαιρία.
0: Έτσι κάποια μέρη είναι γραφικό το μέρος? Για δώσε μας έτσι τη δική σου οπτική, τη δική σου εικόνα του μέρους. Τι είναι αυτό που σου άρεσε?
1: Είναι πολύ ωραίο το κέντρο γύρω από το ποτάμι της Πράγας. Έχει ένα πολύ ωραίο κάστρο. Το κέντρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φαγητό δεν με ενθουσιάσει, να πω την αλήθεια, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν μαγευτικά, θα πω.
0: σχετικά με την διοργάνωση, διαμονή, διοργάνωση, πώς ήταν έξω από το αγωνιστικό που λέμε, σε τι επίπεδο την κατατάσσει τη διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, η διοργάνωση είχε γίνει σε κάτι κήπεδα τέννις και πάντελ. Τα είχαν βάλει από πάνω πίσω και σφασκίας. Ήταν όχι ιδιαίτερα μεγάλος χώρος, αλλά είχε και ωραία κερκίδα, είχε ωραία καφετέρια. Σε θέμα διαμονή ήταν. Μας είχε προτείνει η ίδια διοργάνωση μερικά ξενοδοχεία και ήταν ένα πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο ξενοδοχείο στα 5 με 10 λεπτά μακριά.
0: Εάν σου λέγανε, Άγγελε, πριν διοργάνωση θα πάρεις το χρυσό μετάλλιο με κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το μέγιστο, ότι είσαι σίγουρος, τι βαθμό θα έδινες, τι θα έβαζες? Σου λέγανε, Άγγελε, θα πάρεις χρυσό μετάλλιο, 119 αθλητές ήταν, υψηλός ο συναγωνισμός και ανταγωνισμός. Τι θα έβαζες, για πες μας με την κλίμακα, έτσι για να καταλάβουμε και όσοι δεν ασχολούνται με το αγωνισμό.
1: Να είμαι ειλικρινής, θα έβαζα ένα, γιατί είχα βάλει ως στόχο να κάνω το ίδιο με πέρσι ή κάτι καλύτερο. Δηλαδή μέχρι την οκτάδα περίμενα ότι μπορεί να φτάσω.
0: Άρα ήταν έκπληξη ακόμη και για σένα. Θα βάζεις ένα,
1: ναι.
0: Άγγελε, έτσι.
1: Δεν το περίμενα. Και είχα γυρίσει μόλις από τραυματισμό και δεν είχα προπονήσει, δεν είχα κάνει τόσες προπονήσεις. Οπότε ήταν δύσκολοι αγώνες.
0: Άρα ήταν και λυπής η προετοιμασία σου, έτσι, με τον τραυματισμό.
1: Ναι. Έχασα ένα μεγάλο μέρος της χρονιάς στην αρχή.
0: Οπότε πήγαινες πόσο έτοιμος, δηλαδή αν βάζαμε πάλι την κλίμακα σε αγωνιστική κατάσταση πριν τη διοργάνωση, τι βαθμό θα έβαζες σε αγωνιστική ετοιμότητα που πήγαινες λόγω και του τραυματισμού?
1: Κοιτάξτε, σχέση με την υπόλοιπη χρονιά ήταν στο καλύτερο κομμάτι και θέση ποδιού και με βάση το πόδι και με βάση την αγωνιστική κατάστασή μου. Είχα κάνει προπονήσεις περίπου ένα μήνα. Θα βάζα ένα 7.
0: Είχες να δώσεις που λέμε, έτσι, σε σχέση με τις δυνατότητες σου. Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Στον Όμιλο έκανες 6 νίκες σε 4 αρτιμούς αγώνες. Ποιους αθλητές βρήκες στον Όμιλο, με ποιους έπαιξες?
1: Πρώτο παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι στους 5 πόντους στον πρώτο γύρο, έπαιξα με τον Λιπίνσκι από την Πολωνία, τον οποίο κέρδισα με 5-3. Μετά έπαιξα με τον Ιταλό Τεντέσκι, τον οποίο κέρδισα με σκορ 5-2. Έπειτα τον Τσέχο Ριτίνα, τον οποίο κέρδισα 5-0. Και μετά τα τελευταία τρία παιχνίδια ήταν ο Βούλγαρος Ρούσκοφ και ο Νάντι από την Ουγγαρία, και το 2 με σκορ 5-2. Και τελευταίο παιχνίδι έπαιξα με τον Ρος από τη Γερμανία.
0: Ήταν κάποιος αγώνας έκπληξη ακόμη και για σένα η νίκη, ή ήταν αυτό που λέμε βατή αντίπαλη?
1: Κοιτάξτε, επειδή είχα ξεκινήσει ψηλά στη βαθμολογία λόγω της διεξάδωσης που είχα κάνει στη Βουλγαρία πριν κανένα δίμηνο, ήταν πιο βατή από πέρσι για παράδειγμα. Ωστόσο, ο αγώνας που τον είχα σαν πιο δύσκολο ήταν με τον Ιταλό του Τεντέσκι, τον οποίο κέρδισα βατά 5-2.
0: Μετά πήγες στους 64.
1: Σωστά.
0: Με ποιον έπαιξες?
1: Πέρασα τον πρώτο γύρο λόγω επειδή τα έκανα όλα νίκες και μετά έπαιξα με τον Αντρίεφ τον Πρεσλάβ από τη Βουλγαρία με σκορ 15-7.
0: Τον είχες ξανααντιμετωπίσει, ήταν η πρώτη φορά, Άγγελε?
1: Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά. Και μετά πήγες στους 32.
1: Σωστά. Και αναμετρήθηκα με τον Ιταλό, τον Τέτι Ασκάνιο, τον οποίο και αυτόν πρώτη φορά τον είχα αντιμετωπίσει, που ήταν κοντινό παιχνίδι, αλλά στο τέλος το καθάρισα με σκορ 15-9.
0: Στη συνέχεια πάλι Ιταλό βρήκε στους 16 μπροστά σου?
1: Πάλι Ιταλό και μάλιστα και τον ίδιο σύλλογο, με ίδιο προπονητή.
0: Ποιος ήτανε?
1: Ο Φανέλη Αλεσάντρου.
0: Και πώς εξελίχθηκε ο αγώνας?
1: Ήμουν στο ημίχρονο με σκορ 8-3, τα πήγαινα πολύ καλά και συνέχισε και έτσι μέχρι το κέρδισα, δηλαδή 13-7 νομίζω. Ωστόσο, τσίμα-τσίμα έφτασε το παιχνίδι στα 14 όλα και τελείωσε το παιχνίδι με μια ωραία απόκρουση.
0: Και νίκησες 15-14, ντέρμπι πραγματικό, έτσι?
1: Από το πουθενά. Και είχε ξεκινήσει και πολύ ωραία το παιχνίδι.
0: Τον Φανέλη τον είχες ξαναπαίξει ή όχι?
1: Όχι, ποτέ ξανά.
0: Πρώτη φορά, Και είσαι στο ταμπλό στους 8. Ποιον αντιμετωπίζεις εκεί?
1: Εκεί αντιμετώπισα τον Ισραηλινό, τον Βλάντιμιρ Γκόλτφιλντ, τον οποίο τον είχα ξαναμπιτριθεί αυτόν και πέρσι πάλι στην Πράγα, στον πρώτο γύρο, τον οποίο είχα κερδίσει με 5-4. Και φέτος συγκέρδισα με σκορ 15-6.
0: Και φτάνεις στον ημιτελικό. Εκεί απέναντί σου βρίσκεις έναν αθλητή από τη Γερμανία.
1: Σωστά. Τον Σίλερ Σάμουελ.
0: Και πώς εξελίχθηκε ο ημιτελικός?
1: Αυτή η φορά ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ήμουν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο με 8-7. Και συνέχισε και έτσι, είχε πάει το σκορ 10-8, έχαναν. Και μετά με μια ανατροπή και έρθα 15-12.
0: Με ανατροπή 15-12 και φτάνει στον τελικό για τη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Απέναντί σου ποιος ήταν, Άγγελε?
1: Ο Ελβετός Σερίνο Ματία.
0: Είχες ξαναγωνιστεί ή όχι?
1: Με τον ίδιο όχι, αλλά είχα αναμετρηθεί με έναν Ελβετό πριν 2 αγώνες.
0: Πώς εξελίχθηκε ο τελικός?
1: Ήταν όλο το παιχνίδι αρκετά κοντά στο σκορ. Πάλι ήμουν εγώ μπροστά στο ημίχρονο με 8-7. Συνέχισε έτσι μέχρι το 12-12 και μετά καθάρισα με ένα σιρή 3-0.
0: 15-12 το τελικό αποτέλεσμα. Η πρώτη σου σκέψη, η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν, Άγγελε?
1: Να σου πω την αλήθεια, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Το πανηγύριζα πάρα πολύ με τον προπονητή μου. Δεν το περίμενα από την αρχή της ημέρας να φτάσω εκεί. Και ήμουν και πολύ κουρασμένος, γιατί δεν είχα συνηθίσει να κάνω τόσο μεγάλες πορείες στο εξωτερικό. Και δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να το περιγράψω, απλά δεν το πίστευα.
0: Τα πρώτα λόγια ποια ήτανε με τον προπονητή σου?
1: Αγκαλιές ήταν κυρίως. Δεν είχα να πω κάτι. Και πανηγυρισμοί.
0: Από τους δικούς σου ανθρώπους, από την οικογένειά σου, με ποιους μίλησες? Ήταν εκεί ή μίλησες τηλεφωνικά?
1: Ήταν εκεί η μητέρα μου.
0: Τι σου είπε, τι της είπες?
1: Το έβλεπε όλο το παιχνίδι μπροστά, ήταν από πίσω, ήταν, την έβλεπα δηλαδή και κατά τη διάρκεια. Πολύ περήφανη για αυτή και εγώ πολύ χαρούμενος. Συγκινημένη ήταν πολύ, όπως και εγώ, γιατί σε καμία περίπτωση το περίμενα. Και αυτά πάνω κάτω.
0: Θέλω να μου περιγράψεις τη στιγμή του βάθρου. Είσαι στο βάθρο, είσαι στο πρώτο σκαλί. Ποια είναι εκεί τα συναισθήματά σου, Άγγελε? Ποιες είναι οι σκέψεις σου?
1: Εκείνη τη στιγμή ένιωσα λίγο περίεργα, λίγο νευρικός ήμουνα. Ένιωσα λίγο άβολα, γιατί δεν ήξερα πώς να φερθώ. Πρώτη φορά είχα φτάσει μέχρι το βάθρο εκτός Ελλάδας. Απλά όταν πήρα το κύπελο και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ήταν σαν να ήξερα που ήμουνα. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Σαν να ήμουν εκεί που έπρεπε να ήμουνα.
0: Σου είπαν κάτι αντίπαλοι σου από τις άλλες αποστολές, κάτι που μπορεί να σου έχει μείνει χαραμένο στη μνήμη και να το παίρνεις μαζί σου?
1: Δέχτηκα πολλά συγχαρητήρια από όσους έπαιξα μαζί και τα κουβεντιάσαμε και μετά τους αγώνες με όλους τους αντιπάλους μου. Και από τους προπονητές δέχτηκα πολλά συγχαρητήρια, από τον διοργανωτή. Κατά τα άλλα όλα πήγανε μια χαρά, δίχως προβλήματα. Και μάλιστα ο Ισραηλινός πρότεινε να συμμετέσχω σε ένα κάμπ που θα πάει και εκείνος το καλοκαίρι.
0: Θα ήθελα να μου πεις τι είναι αυτό που θα πάρεις, θα κουβαλήσεις μαζί σου αγωνιστικά. Τι έμαθες από αυτή την εμπειρία σου?
1: Αρχικά έμαθα ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ... Πώς να σου το πω... Να μην νιώθω ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα, δηλαδή αυτό το ότι δεν περίμενα να βγω πρώτος δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να το νιώθω και έπρεπε να δω το παιχνίδι με κάθε αντίπαλο ξεχωριστά. Επίσης πριν κάθε παιχνίδι έκανα μια μικρή προετοιμασία δεκάλεπτη με τον προπονητή μου, βλέποντας αντιπάλους, κάνοντας ένα σαν μικρό μαθηματάκι στο στυλ παιχνιδιού τους, το οποίο πραγματικά με βοήθησε καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Και επίσης είναι σημαντικό το ότι δεν ασχολήθηκα καθόλου με τη διαιτησία, γιατί πολλές φορές τους δημιουργεί πολλά προβλήματα.
0: Μετά ακολούθησε άλλη μια σημαντική διάκριση για την ελληνική ξυφασκία και για εσένα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Γεωργία, ομαδικό. Για πες μας με ποιους αθλητές σου να μαζί εκεί.
1: Ήμουνα μαζί με τον Κουμπάρο τον Μιχάλη και τον Λιβανό τον Νικόλα που είναι και δύο από το Σύλλογο της Ασπίδας. Και με τον Κούτλα Ευάγγελο που είναι στον Σύλλογο των Ελυσιακών.
0: Λοιπόν, πάμε να μας πεις κάποια στοιχεία και αθλητικά και ως χαρακτήρες. Τι άνθρωποι είναι Μιχάλης, Κουμπάρος.
1: Με τον Μιχάλη μεγαλώσαμε μαζί, κάναμε και παρέα παλιότερα. Μένουμε αρκετά κοντά μάλιστα. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός αθλητής. Διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από όλους τους άλλους. Παρά που είναι λίγο περισσότερο, όμως βλέπει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ έξυπνα. Και αυτά έχω να πω. Πολύ καλό παιδί, πραγματικά το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Βαγγέλης Κούτλας.
1: Ο Βαγγέλης είναι επίσης πολύ καλό παιδί. Μέχρι την πρώτη γυμνασίου δεν είχε κάνει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, όχι μόνο στο εξωτερικό. Και μετά από τη Δευτέρα γυμνασίου και έπειτα είμαστε μαζί σε όλες τις διακρίσεις παρέα.
0: Νίκος Λιβανός.
1: Ο Λιβανός είναι επίσης ένας αθλητής που μένει κοντά μου. Πάλι ξεκινήσαμε μαζί από μικρά παιδιά. Πέταμε σε πολλούς αγώνες μαζί όπως και με τους υπόλοιπους. Είναι και αυτός πολύ, πολύ πεισματάρης γιατί πάντα παίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν πέφτει εύκολα, είναι πολύ δυνατός αντίπαλος. Και πραγματικά το έχουμε τα καλύτερα και αυτούς όπως και στους άλλους.
0: Ποια χώρα αντιμετωπίσαμε πρώτα?
1: Πρώτα αντιμετωπίσαμε την Γεωργία, η οποία διοργάνωνε και τους αγώνες. Στην Τυφλίδα ήταν οι αγώνες. Και την κερδίσαμε με σκορ 45-42.
0: Μετά?
1: Μετά ήταν η Ελβετία, που ήταν ένα... που παρόλο που ήταν πιο ψηλά στην κατάταξη και από εμάς, ξεκίνησα το νούμερο 3 και εμείς ήμασταν το νούμερο 6, καταφέραμε και την κερδίσαμε πιο εύκολα μάλιστα τη Γεωργία, με 45-33 το σκορ.
0: Και στον ημιτελικό ποια χώρα βρήκαμε απέναντί μας?
1: Στον ημιτελικό βρήκαμε την πρωταθλήτρια Ιταλία, η οποία είχε μια πολύ δυνατή ομάδα φέτος όπως και πέρσι. Κερδίσαμε 45-42 και μετά... βρήκαμε την Ισπανία στο μικρό τελικό, η οποία είχε ιτηθεί από τη Βουλγαρία.
0: Και εκεί τι έγινε?
1: Εκεί πέρα κερδίσαμε πάλι με βατό σκορ. Τα είχαμε πάει πολύ καλά, δίχως άγχος να το πω έτσι. Δεν είχε φτάσει ποτέ κοντά το παιχνίδι. Και μάλιστα και ο Μιχάλης ο Κουμπάρος είχε κάνει την ανατροπή από 16 σε 15-12 και κερδίσαμε με σκορ 45-37.
0: Ως ομάδα πώς το αντιμετωπίσατε αυτό το γεγονός, χάλκινο μετάλλιο, τι είπατε μεταξύ σας με το που το συνειδητοποιήσατε?
1: Αρχικά ήταν κάτι που γράψαμε ιστορία, γιατί καμία άλλη ομάδα είτε στη Σπάθη, είτε στους Ξύλους Μονομαχίες, είτε στους Ξύλους Βοσκίσους δεν έχει πάρει όχι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο μετάλλιο σε καμία διοργάνωση σε πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ περήφανοι γιατί πήραμε και το καταφέραμε να πάρουμε και το Άνευ Πανελληνίων που έδινε αυτή η διάκριση που ήταν ο στόχος όλων μας. Πολύ περήφανοι για την ομάδα, είχαμε πολύ καλή ομάδα, ήμασταν και 4 πολύ δυνατοί παίχτες και ήταν κάτι που ανταμειχθήκαμε τον κόπο μας γιατί από μικρή έχουμε ασχοληθεί όλοι με την κυβασκία πάρα πολύ, έχουμε συμμετέχει όλοι σε πάρα πολλούς αγώνες, έχουμε παίξει μαζί μας άπειρες φορές. Έχουμε πάει σε διεθνή κάμπ, σε αγώνες σε όλη την Ευρώπη και πιστεύω ότι ήταν κάτι που αξίζαμε όλοι.
0: Ο πιο εκδηλωτικός στην ομάδα ποιος είναι, Άγγελε?
1: Με διαφορά είναι ο Μιχάλης Κουμπάρος.
0: Με διαφορά κιόλας, έτσι. Για πες μου, ο λιγότερο εκδηλωτικός.
1: Αυτός με το χαμηλότερο προφίλ θα πω ότι είναι ο Νικόλας, ο Λιβανός, που παρόλο που τελειώνει όλα τα παιχνίδια, παίζει κάθε φορά το τελευταίο παιχνίδι. Ήταν ο πιο ήρεμος που έμπνε εμπιστοσύνη στην ομάδα ότι το παιχνίδι θα το καθαρίσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έκανε τη δουλειά του σωστά.
0: Είχε ξαναπάει στη Γεωργία, στη Τυφλίδα συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη φορά?
1: Το πρώτο μου ταξίδι ήταν στη Γεωργία.
0: Η εντυπώση σου?
1: Αυτή τη φορά δεν κάναμε τόσο τουρισμό. Είχα γιατί μέναμε μακριά από το κέντρο της πόλης, γιατί το στάδιο... γιατί εκεί πέρα που παίζαμε ήταν ένα εμπορικό κέντρο, σαν να λέμε το MacArthur. Ήταν πάντως μία φορά που κατεβήκαμε κάτω στο κέντρο της πόλης μετά τη διάκριση. Ήταν πολύ ωραίο κέντρο και οι υπόλοιποι από την αποστολή που ήταν και πολύ ωραία σαν χώρα. Και πολύ φθηνή μάλιστα.
0: Ο Άγγελος Ντίβης, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ξυφασκία?
1: Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία όπως είπα προηγουμένως. Καθώς τα ωράρια στο ποδόσφαιρο που πήγαινα δεν βόλευαν και ταυτόχρονα πήγαινε ένας φίλος μου ξασκή για εκείνος και προσφέρθηκε και η μητέρα του να με πηγαίνει και εμένα. Και αφού μου άρεσε το συνέχισα μέχρι σήμερα και συνεχίζω δηλαδή.
0: Σε ποια περιοχή συνέβη αυτό και σε ποιο σύλλογο?
1: Στα Βρυλίσια και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα Βρυλισίων.
0: Τι ήταν αυτό που σου άρεσε και σε έκανε να μείνεις και να μην πας άλλο άθλημα?
1: Τις πρώτες χρονιές στην Ακαδημία παίζαμε πολύ ωραία παιχνίδια και ήταν πολύ διασκεδαστικά, ειδικότερα στις μικρές ηλικίες. Και οι προπονητές είναι πάρα πολύ καλοί και με έκανε να αγαπήσω πραγματικά το άθλημα. Και ο κύριος Γιάννης ο Νοταράς και ο κύριος Φολιάκοφ ο Αλέξανδρος. Και είχα και καλή παρέα εκεί πέρα, δηλαδή και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να μείνεις στο άθλημα. Γιατί όταν έχεις καλή παρέα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Άγγελε, πότε συνειδητοποίησες ότι είναι κάτι παραπάνω αυτό που λέμε από απλή προπόνηση, από απλή άθληση και ότι έχεις τις δυνατότητες να διακριθείς, πότε το κατάλαβες?
1: Από μικρή ηλικία συμμετείχα σε αγώνες και μέχρι την ηλικία των 9-10 χρόνων είχα πάρει μερικά μετάλλια και κυπελάκια. Ωστόσο μετά τον COVID που ξαναξεκινήσαμε κανονικά προπονήσεις και όλα αυτά, κατάλαβα ότι το έχω, δηλαδή έφερνα αποτελέσματα. Και σε όλου μου αρέσει να φέρω αποτελέσματα και το συνέχισα μέχρι τώρα.
0: Τι έχεις πάρει, τι σου έχουν δώσει προπονητές και ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους έχεις συνεργαστεί ως σήμερα, τόσο στο σύλλογό σου όσο και στα κλιμάκια από τις εθνικές ομάδες?
1: Από αρχικά προπονητές μου έχουν δώσει πολύ αγάπη και πολύ προσπάθεια γιατί έχουν περάσει άπειρες ώρες μαζί. Ο οποίος είναι ο κύριος Γιάννης Ανοταράς και ο κύριος Αλέξανδρος Πολιάκοφ. Επίσης σημαντική υποστήριξη έχω λάβει από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Ηλία Κατσαρδί. Και στην εθνική, στα οποία είχα παρευρεθεί πρώτη χρονιά 13 χρονών, στην προεθνική για την ακριβώς εθνική, ήμουνα μαζί με τον Θανάση Δηλενίκα και τον κύριο Σαΐνη Χρήστο.
0: Πρότυπα είχες, έχεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κάποιους αθλητές, κάποιες αθλήτριες?
1: Πρότυπα νομίζω για όλους τους αθλητές ξασκές είναι και η Γεωργιάδου και η Γκουντούρα, η Δέσποινα και η Δώρα. Η Δώρα Γκουντούρα και η Δέσποινα Γεωργιάδου, καθώς έχουν, όχι έχουν, κάνουν ακόμα μέχρι και σήμερα μεγάλες διακρίσεις σε κύπελα γυναικών. Μάλιστα η Δώρα Γκουντούρα συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι που κατέκτηση που έκανε οκτάδα, δηλαδή ένα βήμα πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο. Και από άντρες πάντα είχα τύπο από μικρή ηλικία τον έναν προπονητή ο οποίος αθλείται μέχρι και σήμερα.
0: Είδες Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι από την τηλεόραση?
1: Τους παρακολούθησα, αλήθεια είναι.
0: Σκέφτηκες να βρεθώ εκεί κάποια στιγμή σε Ολυμπιακούς Αγώνες? Πέρασε από το μυαλό, Άγγελε?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Προφανώς και θα ήθελα πολύ να παρευρεθώ μέχρι εκεί πέρα, αλλά ακόμα είναι νωρίς.
0: Για πες μου, τι στοιχεία έχεις ως αθλητής?
1: Θεωρώ ότι είμαι πολύ γρήγορος, τη διαβάζω έξυπνα το παιχνίδι και ότι έχω αρκετές δυνατότητες για να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό που λες για να εξελιχθείς ακόμη περισσότερο, τι πρέπει να προσθέσεις?
1: Τι είναι ότι να προσθέσω?
0: Να προσθέσεις αγωνιστικά σε θέμα τεχνικής, τακτικής, τι πρέπει να δουλέψεις, τι πρέπει να βελτιώσεις?
1: Πρέπει να δουλέψω λίγο τεχνική με το χέρι και θεωρώ ότι όπως όλοι οι αθλητές χρειάζονται παραπάνω φυσική κατάσταση, παραπάνω παιχνίδια με παίχτες εκτός Ελλάδος, περισσότερες γνώμες από προπονητές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες, να έχω μια ιδέα από όλα τα στυλ παιχνιδιών και να ξέρω και να τα αντιμετωπίσω καλύτερα.
0: Η οικογένεια είναι σημαντικός παράγοντας, είναι αυτό που λέμε χορηγός, στηρίζει οικονομικά, Άγγελε?
1: Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι. Γιατί αν σε εμπιστεύεται η οικογένειά σου από μικρή ηλικία να τα παρακολουθείς όλα αυτά, είναι δύσκολο να συνεχίσεις αργότερα.
0: Η στόχη σου ποιοι είναι οι επόμενοι?
1: Του χρόνου μπαίνω πρώτη φορά στην κατηγορία κάτω των 20, στους οποίους θέλω να συμμετάσχω σε όλους τους αγώνες τους βαθμολογούμενους εκτός Ελλάδος, αλλά και ταυτόχρονα θα ήθελα να συμμετέχω και στους αγώνες ανδρών εκτός Ελλάδος που είναι βαθμολογούμενοι για την ελληνική κατάταξη.
0: Έχεις αποφασίσει που θα χρησιμοποιήσεις το άνευ σε ποια σχολή?
1: Τίνω προς τα αναφυλιακά στο Παπί.
0: Για πες μου για τον Άγγελο Ντίβι, τι είναι το εθνόσημο να εκπροσωπεί στην Ελλάδα?
1: Είναι κάτι που πραγματικά σε γεμίζει, ειδικά όταν ακούς ένα εθνικό ύμνο εκτός Ελλάδος, γιατί και το ακούνε όλοι μαζί σου, όλοι οι άλλοι αθλητές, οι οποίοι βλέπουν την επιτυχία που έχει καταφέρει ως χώρα, νιώθεις απλά υπερηφάνεια και πρόθυμος να το ξανακάνεις.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Άγγελος Ντίβις, χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κύπελο και χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο ομαδικό. Άγγελε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΣ, Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Η Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γαμπριήλ Ρεμούντο στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχίσαμε με ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Δεν μπήκαμε ακόμα για τα καλά στο καλοκαίρι, αλλά...
0: Μπήκαμε, παιδί μου, μπήκαμε. Μπορεί που και που να έχουμε καμία βροχή, αλλά μπήκαμε.
1: Που θα βρέχει αύριο και μεθαύριο δηλαδή.
0: Μην το σκέφτεσαι αυτό. Να σκέφτεσαι την καλή θερμοκρασία, να σκέφτεσαι τη θάλασσα, να σκέφτεσαι το καλοκαίρι που είναι πρώτο μπυλόν.
1: Τα σκέφτομαι καιρό όλα αυτά, πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η Γλυκιά Ζωή και όπως καταλάβατε, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο θέλει το καλοκαίρι να είναι ήδη εδώ. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά αυτό θέλω και αυτό επιθυμώ βαθύτατα.
1: Όχι ότι είμαστε βιαστικοί σαν άνθρωποι. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι λοιπόν από τον αγαπημένο Μανώλη Φάμελο, ένα από τα πιο αισιόδοξα και φωτεινά indie pop rock κομμάτια της ελληνικής μουσικής σκηνής. Τύχη, μουσική και πρώτη ερμηνεία δική του. 2000 η πρώτη κυκλοφορία στο άλμπουμ «Η ευτυχία είναι αυτό».
0: Θα λέγαμε ότι το τραγούδι αυτό ξεχυλίζει από μια μοναδική αίσθηση ελπίδας, ελευθερίας, αναγέννησης. Δηλαδή η στίχη αυτή για τον ήλιο που ποθούσα να δω, τον ορίζοντα που άνοιξε σαν αγκαλιά, μας δίνουν αμέσως αυτή τη θετική ενέργεια. Γι' αυτό είπαμε να αρχίσουμε με αυτό το κομμάτι σήμερα.
1: Είναι η φυγή, από τη ρουτίνα, είναι καλοκαιρινό, ωραίο.
0: Είναι καλοκαιρινό. Λοιπόν, ο Νίκος Ιωαννίδης είναι η ανδρική φωνή που ακούτε.
1: Η Νατάσα Βυσσαρίωνος είναι στο μικρόφωνο της Γλυκιάς Ζωής.
0: Και η Ερμιόνη Κατσίγιαννη στην κονσόλα του ήχου. Και πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας θέμα πριν να αποκαλύψουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Να πούμε δύο λόγια, ναι. Είναι ένα θέμα που μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, μεταμορφώνουν και την πιο απλή συνταγή σε ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία. Νομίζουμε ότι είναι λαχανικά, αλλά όχι. Είναι μύκητες, είναι ένα είδος καρπού χωρίς χλωροφύλλη και άνθη που το συναντάμε αυτοφιές σε δάση και αγρούς. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι τα μανιτάρια.
0: Οι πιο μερακλείδες τα προτιμούν απλώς σοταρισμένα στο τηγάνι με λίγο σκόρδο, ελαιόλαδο και λαδολέμονο για να απολαύσουν την...

0: απαλό φρουτόδες άρωμά τους δένουν μοναδικά σε βελούδινες λευκές σάλτσες για ζυμαρικά.
1: Είναι ατελείωτοι οι πιθανοί συνδυασμοί που μπορεί να σκεφτεί κανείς, οι εκτελέσεις, οι γεύσεις που έρχονται ανάλογα με την ποικιλία. Δεν θα κρύψω ότι μου αρέσουν πολύ τα πλευρό τους στα κάρβουνα, έτσι, σαν να είναι σαν να τρως κρέας και όχι για να αντικαταστήσω το κρέας. Το τρώω, είναι γνωστό τουλάχιστον οι ακροατές μας. Το ξέρουν αυτό, αλλά στέκεται πολύ όμορφα.
0: Τα μανιτάρια πρωταγωνιστούν εδώ και πολλά χρόνια στα ελληνικά πιάτα. Τα βρίσκει κανείς σε αυθονία στην Ελλάδα. Θέλουν όμως προσοχή. Γιατί μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες είδη μανιταριών στην Ευρώπη, αλλά από όσο γνωρίζουμε, μόνο 300 από αυτά τα είδη τρώγονται.
1: Γι' αυτό και τρώμε μανιτάρια από ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι συλλέκτες και έχουν την ικανότητα της επιλογής. Δεν παίρνουμε το παραμικρό ρίσκο. Έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα μαζί μας ένας άνθρωπος που έχει κάνει σκοπό τη ζωή του να μας φέρει πιο κοντά σε αυτούς τους θησαυρούς. Είναι ίσως ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με το κεφάλαιο μανιτάρια στη χώρα μας. Είναι ο Νεκτάριος Φιλιππόπουλος, ιδρυτής της εταιρείας Fungi Ελλάς. Φυσικά ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στα άγρια μανιτάρια. Και πιο στοχευμένα θα πω εγώ στην τρούφα.
0: Έχει καταφέρει να βάλει τα άγρια ελληνικά μανιτάρια στα μενού των καλύτερων εστιατορίων της Ελλάδας, θα λέγαμε και του εξωτερικού. Μαζί του θα ξετυλίξουμε και το νήμα αυτής της διαδρομής. Θα μάθουμε για τις περίφημες μανιταροεξορμήσεις, για τη συμμετοχή του στο ARC σήμερα, αλλά και για τα μυστικά της κουζίνας και τις θρεπτικές ιδιότητες αυτού του κορυφαίου υλικού. Καλωσορίσατε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο στούντιο.
2: Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σας και θα δώσουμε την ευκαιρία και στους ακροατές να ακούσουν κάποια πολύ χρήσιμα πραγματάκια. Όσον αφορά την έναρξη της κουβέντας σας, το αν θα πρέπει να έρθει το καλοκαίρι για μας τους μανιταρόφιλους, κάποιες βροχούλες και ο ήλιος, δηλαδή οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν αυτόν τον καιρό είναι ιδανικές και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολύ καλή καρποφορία μανιταριών, αυτοφιών μανιταριών αυτή την περίοδο. Από κανθαρέλες, βολίτες, μορχέλες, τελειώνουν τα νηξιάτικα, ξεκινάνε τα καλοκαιρινά και τώρα έχουμε και τα δύο, είναι το ενδιάμεσο διάστημα που έχουμε και τα δύο.
1: Άρα είναι η καλύτερη περίοδος.
2: Είναι μια πολύ καλή περίοδος τώρα και είναι αυτό που λέμε, τελειώνουν τα ανοιξιάτικα, ναι, όπως είναι οι μορχέλες, τα μαρτούλια και ξεκινάνε τα θερμόφυλλα που είναι οι κανθαρέλες και τα πορτσίνι, τα βασιλομανιτέρα.
1: Πριν αναπτύξουμε έτσι όλη αυτή την κουβέντα για τα είδη και τις ποικιλίες, τις διαφορές στη διατροφική αξία, στη γεύση και στον τρόπο επεξεργασίας τους, θέλω να γυρίσουμε λίγο έτσι στη δική σας την ιστορία, ξεκινώντας την κουβέντα μας, να μας μιλήσετε για το πώς θυμάστε εσείς την πρώτη σας επαφή, τις πρώτες σας εξορμήσεις για την αναζήτηση άγριων μανιταριών. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Έχω πολύ ζωντανές μνήμες, θα έλεγα, παρόλο που έχουν περάσει 40 χρόνια, μαρτυράω και την ηλικία μου εδώ. Οι πρώτες μου εμπειρίες ήταν όταν ήμασταν στις πλαγιές της ορεινής Αχαΐας και πηγαίναμε με τους γονείς μου στα μπέλια και στις σταφίδες για να τα ξεφυλίσουμε και να κάνουμε άλλες αγροτικές εργασίες, και όταν τελειώναμε ακριβώς δίπλα υπήρχαν πευκοδάσοι και πηγαίναμε και μαζεύαμε μανιτάρια. Και αυτές ήταν και τα πρώτα ερεθίσματα. Φανταστείτε ότι ήμουνα τόσο μικρούλης που μια φορά πηγαίναμε σε ένα μονοπάτι και πήγαινε μπροστά ο πατέρας μου και εγώ άρχισα να του κρινιάζω, να του λέω πηγαίνεις μπροστά μου, μαζεύεις τα μανιτάρια, και κάποια στιγμή αφήνει μια μορχέλα εξεπίτηδες για να τη μαζέψω εγώ. Και εγώ κατάλαβα ότι την άφησε εξεπίτηδες και έβαλα τα κλάματα, ότι την άφησε και δεν τη μάζεψα μόνος μου. Τέτοιες ήταν οι εμπειρίες. Όχι μόνο, θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ξεκινούσαμε από τον Καλαμιά που είναι το χωριό μου με τα γαϊδουράκια και κάναμε τρεις και τέσσερις ώρες πορεία στο βουνό για να φτάσουμε στο Χελμό και να μαζέψουμε μανιτάρια. Η Ελλάδα είναι μια μανιταροφοβική χώρα. Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά πρέπει να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Δηλαδή η οικογένεια

0: γένειες οι οποίες ήταν οικογενειακή τους παράδοση να συλλέγουν μανιτάρια, δεν υπήρχαν πολλές. Η δική μου οικογένεια έτυχε και το είχε σαν οικογενειακή παράδοση, γιατί την περίοδο, πάμε σε μια πολύ δύσκολη πάλι περίοδο της ελληνικής ιστορίας, της κατοχής, η προ-προ-γιαγιά μου μάζευε μανιτάρια και χόρτα και οβριές, δηλαδή ασκούσε συνειδητά ή ασυνείδητα την αρχαία πράξη της τροφοσυλλογής προκειμένου να επιζήσουν. Και αυτά τα βιώματα μεταφέρθηκαν στους γονείς μου και μεταφέρθηκαν σε μένα και συνεχίζει η παράδοση. Και έτυχε εγώ αυτά τα ερεθίσματα, μόλις ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω, να ξεκινήσω και να πούμε στην πορεία τα υπόλοιπα πράγματα.
1: Και πότε καταλάβατε ότι αυτό το οικογενειακό βίωμα, που όπως είπατε η γιαγιά σας και για να επιβιώσει μάζευε μανιτάρια, μιλάμε και για την περίοδο της κατοχής φαντάζομαι, ότι είναι αυτό που θέλετε να ακολουθήσετε και επαγγελματικά?
0: Δεν το έπραξα συνειδητά. Το έπραξα, πολλές φορές η ζωή σου φέρνει μηνύματα, σου φέρνει ιονούς. Και θα σας πω το εξής, εγώ ήρθα ένα παιδί από την επαρχία, προσπάθησα να σπουδάσω, έγινα λογιστής και είχα ένα πολύ καλό μισθό. Αλλά τα μηνύματα και αυτό που αγαπούσα μέσα μου δεν ήταν να κάθομαι σε ένα γραφείο. Περίμενα να τελειώσει η εβδομάδα, να τελειώσω από το γραφείο και να φύγω με τους φίλους μου και να πάμε στα βουνά. Πώς αυτό εξελίχθηκε και ποιοι είναι οι ιονοί που σου φέρνουν τα μηνύματα? Πηγαίνοντας στη λίμνη Πλαστήρα για να μαζέψουμε μανιτάρια, μαζέψαμε μανιτάρια και τα απλώσαμε στην άκρη του δρόμου για να βγάλουμε φωτογραφίες. Και φρενάρει ένας και λέει: τι είναι αυτά ρε παιδιά? Λέμε: μανιτάρια. Μανιτάρια, λέει. Θέλω να αγοράσω κι εγώ. Και του δώσαμε 2-3 κιλά και βγάλαμε τις πρώτες βενζίνες. Για περίεργο λόγο ξαναπήγαμε στην Πλαστήρα και πάλι φτάσαμε μόλις το βράδυ στο ξενοδοχείο και μόλις κατεβάσαμε τα μανιτάρια, γιατί τα αποξηραίναμε, κάναμε διάφορα εκεί τότε με τους φίλους.
2: Επιτόπου.
0: Επιτόπου. Είχαμε πάρει τον αποξηραντήρα και μέσα στο ξενοδοχείο τα αποξηραίναμε. Μας σταματάνε δύο ζευγάρια, δύο καλοφαγάδες με τις κυλίτσες τους και τα λοιπά και λέει: τι είναι αυτά ρε παιδιά? Λέμε: μανιτάρια. Μανιτάρια, λέει, δώστε μας και εμάς λίγα να σου δώσουμε. Και από εκεί λοιπόν δεν το πήραμε σαν ότι μπορούμε να πουλάμε μανιτάρια, αλλά μετά σιγά σιγά τα μηνύματα αρχίσαν και ερχόντουσαν, δηλαδή ψάχναμε, αν έψαχνε κανείς στην Αθήνα πριν 15 χρόνια να βρει μανιτάρια σε κάποιο delicatessen, σε κάποιο μαγαζί, δεν μπορούσε να βρει.
2: Κάτι έτσι, πέρα από τα συσκευασμένα των μεγάλων εταιριών λέμε.
1: Ναι,
0: μόνο καλλιεργήσιμα.
1: Καλλιεργήσιμα μόνο.
0: Άγρια μανιτάρια στην Αθήνα πριν 15 χρόνια είχε μόνο ένα μανάβικο στο Κολωνάκι, τα οποία πουλούσε τις καθαρέλες ας πούμε 70 ευρώ το κιλό. Βλέποντας λοιπόν εγώ ότι υπάρχει αυτός ο πλούτος στην ελληνική φύση και ότι υπάρχει αυτό το κενό, και είμαστε μια παρέα με τρία άτομα που πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο στο βουνό. Κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας από τους τρεις λέει: παιδιά, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι στο βουνό. Λέμε: γιατί ρε Βαγγέλη? Λέει: έχουμε κρίση, δεν έχω πλέον δουλειά σαν για αυτό και πρέπει, λέει, δεν μπορώ να έρχομαι μαζί σας. Λέω: ρε Βαγγέλη, να σκεφτούμε έναν τρόπο. Τι να σκεφτούμε? Λέω: τόσα μανιτάρια μαζεύουμε. Λέω: να βρεις δύο πελάτες εσύ, δύο πελάτες εγώ, να φτιάξουμε ένα ταμείο, λέω, να δίνουμε κάποιο μέρος από τα μανιτάρια και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Και έτσι λοιπόν από εκεί τα μηνύματα ερχόντουσαν, μία ότι δεν υπήρχε κενό στην αγορά, μία ότι μπορούσαμε και μαζεύαμε, όλα αυτά, και εξελίχθηκε αυτό έτσι όπως έχει εξελιχθεί τη σήμερα ημέρα.
2: Από μία παρέα.
0: Ορίστε.
2: Από μία παρέα.
0: Από μία παρέα, από χόμπι, και θέλω να πω ότι για μένα είναι και θα παραμείνει χόμπι ό,τι και να γίνει.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά είστε από εκείνους που καταφέρανε ουσιαστικά το χόμπι να το κάνουν έργο ζωής, έτσι, και επάγγελμα συγχρόνως.
0: Όντως, ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ότι αν κάνεις το χόμπι σου δουλειά δεν θα δουλέψεις ποτέ. και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μπορεί να σηκώνομαι και τώρα 5 και 6 ώρα το πρωί για να κατευθύνω την ομάδα, τους υπαλλήλους, αλλά δεν νιώθω καθόλου κούραση, γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω πάρα πολύ και πλέον για μένα, εφόσον έχω φύγει από το λογιστικό τον κύκλο που ήμουν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάνω.
2: Καλοκαιρινή ρυθμή μας είπαμε.
1: Ναι.
2: Μην κοιτάτε έξω, εδώ να ακούτε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εμβληματικό κομμάτι. Πολλοί λένε ότι ίσως και από τα καλύτερα του Διονύση Σαββόπουλου.
2: Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε για κάθε ένα ξεχωριστά. Είχε πει ένας ωραίος άνθρωπος, ένας πολύ σπουδαίος ερμηνευτής, όταν έφυγε ο Διονύσης, ότι για κάθε ένα από τα τραγούδια του, αν είχε γράψει έστω και μόνο αυτό, θα μπορούσε να έχει μείνει στην ιστορία.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Αλλά το καλοκαίρι είναι όντως.
1: Είναι γιατί αρχίζει με την απόλυτη ελληνική ανεμελιά.
2: Ναι, καρεκλάκια, πετονιές,
1: βανίλια, υποβρύχιο.
2: Έτσι, οι παιδικές, οι νεανικές μνήμες του καλοκαιριού, οι πρώτοι έρωτες.
1: Και σταδιακά η ατμόσφαιρα σκοτεινιάζει.
2: Σαν να μεγαλώνουμε.
1: Ναι, δεν είναι ο παφυλασμός των κυμάτων πια που ακούγεται. Είναι,
2: είναι σκληρά τα πράγματα μετά,
1: ναι.
2: Ο θόρυβος, η καυτή Αθήνα, τα κλιματιστικά.
1: Και δεν είναι πια ένα τραγούδι οδή στη χώρα του ήλιου και των διακοπών, πως είναι, είναι το καλοκαίρι,
2: όχι,
1: στην Ελλάδα.
2: Είναι ένας αποχαιρετισμός, είναι ένα ρέκβιεμ για τη χαμένη αθωότητα και το χρόνο που κυλάει.
1: Παρ' όλα αυτά έχει πάντα μέσα του την ελπίδα. Τίποτε δεν τελειώνει, όλα αρχίζουν και πάλι από την αρχή.
2: Καλοκαίρι, Διονύσης Σαββόπουλος, από το δίσκο Το Κούρεμα, 1989.

0: Πώς νιώθει ένας τροφοσυλλέκτης, ένας κυνηγός μανιταριών, πώς είναι μία μέρα έτσι στη φύση?
1: Εδώ να πούμε ότι πέραν από την εταιρεία που έχουμε ιδρύσει, τη Φούγκη Χελάς, έχουμε ιδρύσει και ένα σύλλογο, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μανιταρεξορμήσεων, γιατί αυτή η χαρά, αυτή η ενέργεια που και επιστημονικά υπάρχει, που λένε όταν περπατάς στο δάσος πλέον, γιατί τότε δεν το γνωρίζαμε, και όλα αυτά που σου δίνει το δάσος πέρα από τα μανιτάρια που είναι το προφανές, ήθελα να τα περάσω και στον υπόλοιπο κόσμο. Έβλεπα λοιπόν ότι ο κόσμος είχε άγνοια για τα άγρια μανιτάρια και ιδρύσαμε πριν 15 χρόνια πάλι την Μανιτάριο Εξορμήσεις. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, μια ομάδα στο Facebook, η οποία ήθελα να βγαίνουμε όλοι μαζί στο βουνό και να νιώθουμε αυτή τη χαρά. Αυτό που προσπαθείς τώρα να με ρωτήσεις, κυρία Ναταστά. Δηλαδή η αίσθηση και η χαρά και η ενέργεια, και πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πλέον με το σύλλογο αυτόν έχουμε κάνει εκατοντάδες σεμινάρια για μανιτάριο εξορμήσεις, και μου λένε, ξέρεις εσύ πόσο πολύ με έχεις βοηθήσει? Λέω, πώς έχω βοηθήσει? Εγώ, λέει, είμαι στην τάδε δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και περιμένω να έρθει η Κυριακή να πάμε στο βουνό να μαζέψω μανιτάρια, να φάμε το κρυθαρό, το να περάσουμε ωραία. Ξέρεις ότι αυτό μου έχει εξισορροπήσει, ήμουνα σε κατάθλιψη κτλ. Οπότε δεν είναι τι λέω εγώ.
0: Είναι η επαφή με τη φύση,
1: ναι.
0: Και είναι ότι είναι και μια παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, που ακόμη και αν δεν γνωρίσεις με τον άλλον, τελικώς γίνεσαι φίλος μέσα από αυτή την εξόρμηση και μαγειρεύεται κιόλας επί τόπου στη φύση.
1: Μαγειρεύουμε, ναι. Έχουμε το δικό μας το σεφ, τον Νίκο τον Ζαφυρακόπλο, ο οποίος μαγειρεύει κάθε Κυριακή κρυθαρότο με μανιτάρια, με τρούφα, ομελέτες και άλλα πράγματα.
2: Τα οποία είναι μανιτάρια που συλλέγεται στην εξόρμηση.
1: Συνήθως δεν βάζουμε τα μανιτάρια εκείνη τη στιγμή, γιατί θέλουν μια προεργασία. Και θέλουμε επίσης ο κόσμος που έρχεται να του κάνουμε μια ασφαλή ταυτοποίηση και να πάρει 5 μανιταράκια στο καλάθι του, να μπορέσει να τα φτιάξει μετά. Να έχει τη χαρά της.
2: Ναι.
1: Τη συλλογή στο καλάθι του.
0: Ναι. Επειδή αναφερθήκατε στην προεργασία, να μιλήσω και ως νοικοκυρά.
2: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Ποια πρέπει να είναι αυτή? Ακούω πολλές φορές που λένε, μην τα πλύνεις τα μανιτάρια.
1: Ναι. Είναι κακή.
0: Γιατί απορροφούν
1: η ολιστική προσέγγιση. Και δεν μ' αρέσει να... Αυτό όμως είναι συνέπεια της μη εξοικείωσης των Ελλήνων και είναι φυσιολογικό, το γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε. Όταν λοιπόν λένε πλένονται τα μανιτάρια ή δεν πλένονται τα μανιτάρια, είναι σαν να λέμε πλένονται τα ψάρια, δεν πλένονται τα ψάρια, καθαρίζονται τα ψάρια, δεν καθαρίζονται τα ψάρια. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το ένα ψάρι πλένεται, το άλλο δεν πλένεται, μη πλένονται όλα, το ένα καθαρίζουμε τα λέπια, το άλλο το κάνουμε έτσι, το κάνουμε. Αντίστοιχα είναι και με τα μανιτάρια. Κάθε μανιτάρι πρέπει, κάθε είδος, να αντιμετωπίζεται χωριστά. Γιατί άλλο έχει πόρους, άλλο έχει ελάσματα, άλλο απορροφάει νερό, άλλο δεν απορροφάει, και το καθένα έχει τον τρόπο του για να το διαχειριστούμε, για να το μαγειρέψουμε και για να το συντηρήσουμε. Όλες αυτές λοιπόν τις πληροφορίες έρχεται ο κόσμος μαζί μας και μαθαίνει, πέραν από το ότι περνάει όμορφα, πέραν ότι νιώθει όπως νιώθει στη φύση και συλλέγει μανιτάρια, μαθαίνει και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και μην ξεχνάτε ότι τα μανιτάρια έχουν, πέραν από ότι είναι μια από τις πιο καλές τροφές για τον ανθρώπινο οργανισμό, κάθε είδος μανιταριού έχει τις νοστιμιά του, αλλά έχει και κάποιες ιδιότητες πολύ καλές, και να βάλουμε και τον όρο θεραπευτικές. Mm-hmm. Ας πούμε ένα παράδειγμα, οι κανθαρέλες που τις βλέπουμε, χρυσές κανθαρέλες και τα λοιπά, από το δημιουργό δεν πιάνουν σκουλίκια. Δεν πιάνουν σκουλίκια γιατί έχουν μέσα μια ουσία, τη χρυσίνη, η οποία αυτή η ουσία, μόλις την τρώμε, μόλις τρώμε τις κανθαρέλες, πέραν από μια πάρα πολύ καλή γευστική εμπειρία, έχουμε και κάτι πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό και καθαρίζει το γαστρατερικό σύστημα. Αντίστοιχα, μάλιστα, μπορούμε να πούμε και για πολλές άλλες περιπτώσεις,
0: mm-hmm,
1: αλλά παραμένουμε σε ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Να ρωτήσω πιο γενικά. Σε γενικές γραμμές, τα άγρια μανιτάρια έχουν διαφορετικές ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με τα καλλιεργήσιμα?
1: Φυσικά, φυσικά. Όπως και να το κάνουμε.
0: Γι' αυτό τα άγρια και θεωρούνται μανιτάρια υπερτροφή.
1: Είναι, δηλαδή, ψάχνουμε να πάρουμε πιστοποιήσεις για βιολογικά προϊόντα κτλ. Κτλ. Εδώ πιστοποιεί η φύση. Εδώ δεν χρειάζεται κανένας φορέας για να πει ότι αυτό είναι πώς το λένε, υγιεινό. Αρκεί, όπως είπατε πριν, να τηρούμε όλους τους κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, δικλείδες ασφαλείας, και πρέπει όλες αυτές οι δικλείδες να μην φτάνουμε ποτέ στο όριο. Γι' αυτό κιόλας εμείς στα σεμινάρια που έχουμε και εκπαιδευμένους μανιταροσυλλέκτες και με επικεφαλής εμένα, πάντα τηρούμε δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όταν κάνουμε τον πάγκο ταυτοποίησης και μπορεί να βρούμε και 50 και 100 είδη και να τα ταυτοποιήσουμε την ίδια μέρα, υπάρχουν τα επικίνδυνα τα μανιτάρια, τα οποία λέμε επικίνδυνα, υπάρχουν τα ουδέτερα και υπάρχουν και τα εδόδυνα. Όταν ένα μανιτάρι και έρχεται κάποιος για πρώτη φορά ή για πρώτη φορά μαζί μας, είναι εδόδυμο, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει πιθανότητα στην επόμενη φορά να τον μπερδέψει, εμείς δεν του λέμε, του λέμε ότι αυτό είναι εδόδυμο, αλλά για σένα δεν είναι. Και έτσι δημιουργούμε πολλές δικλείδες ασφαλείας.
0: Κάθε πότε γίνονται οι μανιτοροεξορμήσεις?
1: Κυρίως γίνονται την άνοιξη, δηλαδή Μάιο, αυτή την περίοδο, και Ιούνιο. Και πολύ περισσότερο από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: όλα αυτά που λέτε, βέβαια, πρέπει να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι δεν είναι κάποιες απλές δικές σας σκέψεις που ο καθένας μπορεί να τις εφαρμόσει μόνος του. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε, να μην φοβόμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, αλλά να απευθυνόμαστε στους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν την επάρκεια για να μας κατευθύνουν.
1: Πάρα πολύ προσεκτικοί, κύριε Νίκο, και όταν κάποιος καταναλωτής, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε έλλειψη νομικού πλαισίου, θέλει ιδιώτης ή εστιατόριο να πάρει μανιτάρια, να απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους ή εταιρείες που κόβουν το αντίστοιχο παραστατικό.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Φιλιππόπουλε, γιατί εννοείται ότι υπάρχει, καταρχήν, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο, νομικό κενό στο θέμα της διακίνησης προϊόντων τροφοσυλλογής.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, και γι' αυτό, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην παίρνει ο κόσμος, ο καταναλωτής, μανιτάρια από κάποιον ο οποίος απλά είπε «μάζεψα μανιτάρια και σας τα δίνω φτηνά ή φτηνότερα ή οτιδήποτε». Το νόμιμο παραστατικό διασφαλίζει τον καταναλωτή σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά η εγκυρότητα της εταιρείας ή του ατόμου και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αγοράζουμε άγρια μανιτάρια ή δεν μαζεύουμε άγρια μανιτάρια αν δεν είμαστε 101% σίγουροι.
2: Και τα δύο. Δεν αγοράζουμε και δεν συλλέγουμε.
1: Ακριβώς.
2: Στην περίπτωση που δεν είμαστε 100% σίγουροι, δεν έχουμε απέναντί μας ή δίπλα μας έναν άνθρωπο που να είναι καταρτισμένος, πιστοποιημένος ή με οποιονδήποτε τρόπο να γνωρίζουμε ότι είναι γνώστης αυτής της ενέργειας.
1: Ακριβώς.
2: Για να μην βάλουμε σε κίνδυνο ούτε τον εαυτό μας, πόσο μάλλον τους ανθρώπους στους οποίους πρόκειται να τα προσφέρουμε, αν το σερβίρουμε σε άλλους.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το τονίζουμε πάντα. Δεν υπάρχουν, να πούμε εδώ, υπάρχουν δηλαδή δηλητηριώδη μανιτάρια, αλλά μια οικογένεια, η οικογένεια των αμανιτών και κυρίως αυτή η οικογένεια των αμανιτών είναι που προκαλεί το 95% παγκοσμίως των κρουσμάτων, των θανάτων από άγρια μανιτάρια. Οπότε, αν τηρούμε τις δικλείδες ασφαλείας και κάποια πραγματάκια, είμαστε σίγουροι και ασφαλείς, και γι' αυτό βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι Έλληνες βάζουν τα αυτοποιή άγρια μανιτάρια στο τραπέζι τους και νιώθουν πιο άνετα και πιο ωραία για να τα καταναλώσουν με ασφάλεια.
3: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω-γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Καλοκαιρινή η διάθεση στη μουσική, όπως είπαμε από την αρχή. Η Φολέγανδρος, Νατάσα Βοφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος.
1: Είναι μια τριάδα χρόνια τώρα μας συντροφεύει. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό τραγούδι. Σου φέρνει κατευθείαν στο νου θάλασσα, καλοκαίρι. Μ' αρέσει που ο τίτλος του τραγουδιού, Φολέγανδρος, δεν αναφέρεται πουθενά στο κομμάτι, μισή, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά το γράψανε με αυτή την αγάπη για τη Φολέγανδρο.
0: Είναι κυκλαδίτικο, είναι καλοκαιρινό, είναι τραγούδι της ελευθερίας. 2020 κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Η εποχή του θερισμού». Συνεχίζουμε.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Η Γλυκιά Ζωή». Καλεσμένος στο στούντιο είναι ο Νεκτάριος Φιλιππόπουλος και μιλάμε βεβαίως για τα μανιτάρια.
0: Μετά την κουβέντα για την μανιτάρο συλλογή, για το τι πρέπει να προσέχει κανείς, καταρχήν πώς θα εμπιστευτεί κάποιον και πώς θα μάθει τα βασικά για να μπορέσει να συλλέξει και να καταναλώσει μανιτάρια άγρια από το δάσος, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της σημερινή σας παρουσίας στο εστιατόριο ARC με το Γιάννη Βαξεβάνη, που αποτέλεσε και την αφορμή για να σας έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μας.
2: Ναι, έχουμε ένα event, μια γευσηγνωσία στο ARC σήμερα, το οποίο είναι κάτι μοναδικό. Το σκέφτηκε και ο κύριος Βαξεβάνης και με προσκάλεσε. Ο κύριος Βαξεβάνης είναι από την παλιά σειρά των σεφ, από τους πιο επιδραστικούς, και το κύριο του χαρακτηριστικό είναι ότι προσπαθεί με πάθος να βοηθάει τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς, και γι' αυτό τον θαύμαζα πριν ακόμα γνωριστούμε καλά. Είδε λοιπόν μια μέρα ένα βίντεο που είχαμε μανιτάρια και σκέφτηκε και μου λέει: ξέρεις, κάποιες στιγμές κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες εδώ με ψάρια, με διάφορα άλλα πράγματα. Δεν θα ήθελες να έρθεις να βάλουμε διάφορα μανιτάρια και να έρχεται ο κάθε πελάτης και να επιλέγει και να λέει: το πορτσίνι αυτό θέλω να μου το κάνεις στο ισχάρα με λαδολέμονο, το άλλο θέλω να μου το κάνεις φρικασέ, το άλλο να μου το κάνεις με διάφραγμα και με κανθαρέλες. Και κάναμε λοιπόν στήσαμε αυτό το event και θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ARC, και έχουμε τη χαρά να έχουμε κάποια πολύ σπάνια μανιτάρια. Βοηθήσανε οι συνθήκες, γιατί ήταν και μια πρόκληση, και θα σας πω μόνο ότι ένα από αυτά τα μανιτάρια είναι το πλευρό του στον Εμπροντένσις, το οποίο φύεται μόνο σε 2-3 χώρες στον κόσμο. Ξεκίνησε στον Εμπρόντο της Ιταλίας, εξού και Νεμπροντένσις, και είναι πάρα πολύ, είναι από τα πιο σπάνια μανιτάρια στον κόσμο, και αυτό θα έχουμε μαζέψει λίγα κομμάτια, μαζέψαμε λίγα κομμάτια από την Πελοπόννησο, και θα το έχουμε σε καρπάτσιο ή ψητό στα κάρβουνα και αυτό το μανιτάρι μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Θα περνάει λοιπόν ο κάθε πελάτης, θα επιλέγει κάποια μανιτάρια, και το καθένα από αυτό θα το φτιάχνει ο σεφ μαζί με τους βοηθούς του, με τον τρόπο, τον ενδεδειγμένο τρόπο, γιατί όπως σας είπα, κάθε μανιτάρι έχει τον ενδεδειγμένο τρόπο. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά πρέπει όταν έχεις, ας πούμε, μια μορχέλα, όπως θα έχουμε αύριο, ο πιο ιδανικός τρόπος είναι να τις έχεις γεμιστές στο φούρνο.
0: Γεμιστές με τι?
2: Γεμιστές με ένα τυράκι ή με κάποια γέμιση.
0: Εγώ
2: συνήθως βάζω τυράκι, ο σεφ θα κάνει κάτι πιο εξελιγμένο. Και όταν δοκιμάσεις λοιπόν μια τέτοια μπουκιά, οι υπογεύσεις που σου έρχονται μαζί με ένα λευκό κρασί είναι κάτι που σου μένει αξέχαστο.
0: Ξέρω ότι εσύ έχεις παράσταση, αλλά εγώ μήπως κατηφορήσω προσγλυφάζα μετά την εκπομπή.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, κύριε Φιλιππόπουλε, το είπατε και πριν, μανιταροφοβική ότι είναι η χώρα μας,
2: ναι.
1: Δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση για τα μανιτάρια, δεν υπάρχει εκπαίδευση. Σαφώς έχουν γίνει πολλά βήματα σε σχέση με 15 χρόνια πριν, που όπως είπατε δεν βρίσκαμε καν άγρια μανιτάρια ούτε στα ντελικατέσεν μαγαζιά, ενώ έχουμε μία πρικισμένη φύση, και από ό,τι μαθαίνω ακόμη και τα πολύτιμα μανιτάρια, ακόμη και την λευκή τρούφα, την βρίσκουμε σχεδόν σε όλη την επικράτεια, τη βρίσκουμε σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Είμαστε από τις χώρες που έχουμε όλα τα κορυφαία είδη μανιταριών και όπως σας περιέγραψα προηγουμένως, έχουμε και είδη τα οποία υπάρχουν σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο, όπως το πλευρό του των Νεμπροντένσης, και είμαστε και από τις χώρες οι οποίες έχουν όλα τα κορυφαία είδη τρούφας. Και να πούμε, ας πούμε, ότι οι λευκοί πολύτιμοι τρούφα βγαίνουν σε 5-6 χώρες όλο τον κόσμο και είμαστε μία από αυτές.
0: Ιταλία, Γαλλία,
2: Ιταλία,
0: Ισπανία,
2: Κροατία, Ελλάδα, Γαλλία έχει εξαντληθεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι παράγει πλέον, Ισπανία επίσης, και κάποιες βαλκανικές χώρες όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία.
1: Διαβάσαμε στο μπαχαρικό λεξικό του Νίκου Πλατή πάρα πολύ ωραία σημεία για την τρούφα, για να καταλάβει έτσι και το ακροατήριό μας πόσο εκλεκτή είναι η τρούφα και πόσο υπήρξε εκλεκτή και από το παρελθόν, γιατί μιλάμε για το βασιλιά ουσιαστικά των μανιταριών. Να αναφέρω αυτό που γράφει για το Ρωσίνι, έτσι, τον Τζάκι τον Ρωσίνι, που συνήθιζε να χρησιμοποιεί τον πανάκριβο αυτόν μύκητα στο ρύζι, στις ομελέτες, αλλά και στα μακαρόνια γεμιστά. Και αναφέρει ο Νίκος Πλατής στο συγκεκριμένο βιβλίο ένα κείμενο του Τιμωτέιγο που διαβάζουμε. Τότε λοιπόν εμφανίστηκε ο Ρωσίνι, ο οποίος στον τελικά το παχουλό χέρι του κρατούσε μια ασημένια σύριγγα. Τη γέμισε με πουρέ από τρούφες, υπομονετικά βάλθηκε να εγχέει σε κάθε ζυμαρικό αυτή την ασύγκριτη σάλτσα. Ύστερα τα μακαρόνια τοποθετημένα σε μία κατσαρόλα ψήνονταν μέσα σε σκανδαλιστικές μυρωδιές. Ο Ρωσίνι στεκόταν εκεί, ακίνητος, γοητευμένος, επιβλέποντας το αγαπημένο του φαγητό και ακούγοντας το ελαφρό μουρμούρισμα των λατρευτών του μακαρονιών, σαν να αφουγκραζόταν τις αρμονικές νότες της θείας κομμωδίας.
2: Να πούμε εδώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, φαίνονται όλα τυχαία, αλλά όλα έχουν πίσω τους μια λογική εξήγηση. Εμείς λοιπόν όταν βγαίνουμε στη φύση και κάνουμε τα σεμινάρια, και γι' αυτό ο κόσμος μας ακολουθεί πάρα πολύ, είναι ότι δεν προσεγγίζουμε τα μανιτάρια με επιστημονικό τρόπο, που βάζουμε και νότες επιστημονικές μέσα με το διάβασμα κτλ. Αλλά κυρίως έχουμε αυτό το χάρισμα να διαβάζουμε διάφορα μηνύματα της φύσης. Τι θέλω να πω εν προκειμένου. Όταν ο δημιουργός ή η φύση ή όπως θέλετε πείτε το, δημιουργούσε τις τρούφες, δεν τις έκανε τόσο εθιστικές για τον άνθρωπο. Δεν σκέφτηκε καν τον άνθρωπο. Σκέφτηκε όμως ότι αυτός ο οργανισμός πρέπει να έχει ένα πλεονέκτημα για να μπορεί να αναπαράγεται και να διαιωνίζεται. Γιατί όταν είσαι μέσα στη γη, πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό για να σε βρει το σκιουράκι, να σε καταναλώσει και μετά τα σπόρια να διοχετευτούν στη φύση. Αν λοιπόν δεν είχε αυτό το άρωμα, ούτε τα σιουράκια, ούτε οι αλεπούδες, ούτε τα γουρουνάκια δεν θα πηγαίνανε να σκάβανε, να βρίσκανε τις τρούφες, να τις φάνε και δεν θα διαιωνιζότανε το είδος αυτό που λέγεται πολύτιμη τρούφα και όλες οι τρούφες. Οπότε κάτι που εμείς το βλέπουμε σαν τυχαίο γεγονός έχει από πίσω του μια πάρα πολύ λογική εξήγηση από τον δημιουργό. Όπως σας είπα προηγουμένως και κάτι άλλο που δεν το... για τις κανθαρέλες που σας είπα μέσα την ουσία αυτή. Mm-hmm. Οι κανθαρέλες είναι ένα μανιτάρι που βγαίνει με βροχοπτώσεις πολλές. Θέλοντας λοιπόν πάλι ο δημιουργός να του δώσει την ευκαιρία και να μην το φάνε τα σκουλικάκια, του δώσε αυτόν την ασπίδα προστασίας. Αν λοιπόν τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά, μένουμε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με το πόσο σοφά όλα έχουν γίνει και ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Εκεί που μπαίνει ο άνθρωπος και έρχεται να το κάνει αυτό μετά εμπόριο, τι είναι αυτό που οδηγεί αυτά τα μανιτάρια σε αυτές τις τιμές, τις οποίες πολύ, οι οποίες είναι πραγματικά για τα σπάνια μανιτάρια κάποιες φορές φτάνουν σε πολύ ψηλά νούμερα, σε πολύ ψηλές τιμές. Είναι σπανιότητα, είναι η μοναδικότητα, είναι η δυσκολία στην εξέβρεσή τους?
2: Είναι κυρίως ότι υπάρχει συγκεκριμένη παραγωγή παγκοσμίως, δηλαδή Στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν βγαίνουν σε όλη την Ελλάδα, βγαίνουν από την Καλαμπάκα και πάνω. Από τον 40ο παράλληλο και πάνω. Θέλει πολύ συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, βγαίνουν σε 4-5 χώρες του κόσμου και επειδή είναι τόσο εθιστικό το άρωμά τους, υπάρχει παγκόσμια ζήτηση. Λοιπόν, όταν έχουμε συγκεκριμένη προσφορά και μεγάλη ζήτηση, δημιουργούνται και αυτές οι τιμές. Και ενώ, ας πούμε, η τρούφα η καλοκαιρινή που βγαίνει σε πολύ περισσότερες χώρες, σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, που είναι αυτή η περίοδος η καλοκαιρινή, η τιμή της είναι πολύ πιο λογική. Δηλαδή, ένα κιλό κάνει 250 ευρώ.
0: Mm-hmm. Ένα κιλό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, έτσι να το ξέρω.
2: Ναι, ένα
0: να
2: κιλό τρούφας, φανταστείτε ότι με 100 γραμμάρια βγάζει 20 μερίδες, 10-20 μερίδες.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το εξηγήσουμε
2: και,
0: στον κόσμο.
2: Και εν τέλει δεν είναι και, αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει την αγνή, την καλή την τρούφα, μπορεί να πάρει καλοκαιρινή τρούφα και σε πολύ λογικές τιμές και να τη βάλει στο πιάτο του και να τη δοκιμάσει.
0: Η οποία πάλι, να ξεκαθαρίσουμε και να εξηγήσουμε, δεν έχει καμία σχέση με τα παράγωγα προϊόντα.
2: Ακριβώς. Ναι. Το σύνολο ή η πλειοψηφία των προϊόντων πρέπει να τονίσουμε ότι είναι με πρόσθετα και με συντηρητικά. Οπότε ο κόσμος και ο καταναλωτής πρέπει να το γνωρίζει και πρέπει να τα αποφεύγει.
1: Εμείς μπορεί να μην έχουμε διαπιστώσει στο βαθμό που θα έπρεπε τι πλούτο έχει η φύση μας στο κομμάτι των άγριων μανιταριών. Στο εξωτερικό το έχουν διαπιστώσει. Δηλαδή τα άγρια μανιτάρια που εξάγονται έχουν πραγματικά ζήτηση.
2: Από την Ελλάδα εννοούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Εξάγονται ελάχιστες ποσότητες θα λέγαμε, κυρίως τρούφας, και έχουν τη θέση που τους αρμόζει. Δηλαδή είναι στις κορυφές, κορυφαία ποιότητα μαζί με τις ιταλικές, δηλαδή οι τρούφες οι λευκοί θα λέγαμε μαζί με την ιταλική και με τις κροάτικες είναι οι τρεις κορυφές ποιοτικά τρούφες στον κόσμο. Mm-hmm. Έχουν βρει τη θέση που τους αρμόζει και το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι επιλέγουν την Ελλάδα για να πάρουν και κάθε χρόνο, ας πούμε.
1: Αυξάνεται κάθε χρόνο αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχουμε καταφέρει να προβάλλουμε την πρικισμένη φύση της Ελλάδας όσον αφορά στα άγρια μανιτάρια μας.
2: Εδώ πρέπει να τονίσουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι πέραν από επιχείρηση και την επιχείρησή μας τη Φούγγι Χελάς, πίσω από την επιχείρηση κρύβεται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος που βγαίνουν στα βουνά με τα σκυλάκια τους και μαζεύουν αυτά τα μανιτάρια για αυτές τις τρούφες και μας τα στέλνουν αυθημερών και εμείς έχουμε τη χαρά να τα να τα διαχωρίζουμε και να τα στέλνουμε στα εστιατόρια. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούν και δίνεται η δυνατότητα στην πράξη σε ανθρώπους που έχουν μειωμένες επιλογές για ένα εισόδημα σε απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδος να μπορούν να συλλέξουν κάποια μανιτάρια και κάποιες τρούφες και να προσθέσουν στο εισόδημά τους έτσι ώστε να γίνεται πράξη αυτό που λέμε από αστικοποίηση και να μπορούν να έχουν κάποιες περισσότερες επιλογές. Όπως επίσης τα μανιτάρια μπορούν στα αυτά τα χωριά τα απομακρυσμένα να δώσουν και άλλες επιλογές. Μπορεί να έρθει ο τουρίστας ή ο κάποιος με την οικογένειά του στην Ήπειρο, σε πολλές περιοχές πηγαίνουν, βγαίνουν στη φύση, μαζεύουν, μαγειρεύουν και δίνεται έτσι, γίνεται μια αναγέννηση της τοπικής οικονομίας.
1: Είναι κάτι που θα σας το ρωτούσαμε αυτό γιατί έχει να κάνει με τον εναλλακτικό τουρισμό, είναι ένα κομμάτι που το πάρα πολλές φορές το αγγίζουμε στην εκπομπή.
0: Οι δραστηριότητες των ανθρώπων στη φύση.
1: Βέβαια και όπως είπατε και στην αποκέντρωση μπορεί να παίξει ρόλο, άρα το φαντάζεστε αυτό ότι θα μπορούσε πραγματικά, θα μπορούσαμε να ποντάρουμε.
2: Φυσικά.
1: Στον μανιταρο τουρισμό, έτσι, στην επαρχία, στα απομακρυσμένα χωριά.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο και δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες εδώ στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι, αλλά εγώ το έχω δει στην πράξη γιατί πριν 10 χρόνια έφερα το πρώτο γκρουπ από Ολλανδία και κάθε χρόνο τώρα έρχονται 2 γκρουπ από Ολλανδία και υπάρχει μεγάλο περιθώριο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά καλώς ή κακώς δεν υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στους κυβερνητικούς φορείς για να μπορέσουν να αφογκραστούν αυτές τις φωνές, τη δική μου και κάποιων άλλων ανθρώπων, και να ενσωματώσουν αυτό το κομμάτι για να αναδείξουν τις τοπικές δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα μας.
0: Σημαντικό αυτό που λέτε, ότι είναι μια προσπάθεια αντίστοιχη με αυτή που κάνετε εσείς, ότι γίνεται και από κάποιους άλλους, ενώ αυτό το πράγμα διευρύνεται, επεκτείνεται, μεγαλώνει, δεν έχει θεσπιστεί, το ξαναλέμε, ένα νομικό πλαίσιο που να μπορεί να το περικλείει.
2: Ακριβώς. Σιγά σιγά με την πάροδο των χρόνων, όλο και περισσότερα παιδιά μαζεύουν και τρούφα και μανιτάρια, ασχολούνται με κόσμο, με κρουπ. Υπάρχει ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, μεγάλο, πεντάστερο, το οποίο αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή την παρουσία της ότι πρέπει, δεν είναι μόνο η διαμονή, αλλά είναι όλες αυτές οι δραστηριότητες που θα έπρεπε να ενσωματώσει. Και έχω φίλο και συνεργάτη, ο οποίος πηγαίνουν τα γκρουπ εκεί ο κόσμος και τους βγάζει στη φύση και τους στη βιτίνα και τους μαζεύουν σε τρούφες και μανιτάρια, και έχω αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εμένα και της ομάδας μου η φιλοσοφία δεν έχει κανένα ίχνος ανταγωνισμού. Για μας είμαστε όλοι μια οικογένεια και ξέρουμε ότι με αγάπη και με κατανόηση και με συνεννόηση μπορούμε και εμείς και ο κόσμος και όλοι στην Ελλάδα που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να προσφέρουν και στον κόσμο και στους ιδίους.
1: Άρα αν μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος από ένα απομακρυσμένο χωριό της Ηπείρου και θέλει να χτυπήσει την πόρτα σας, να ζητήσει συμβουλές πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει και μία μανίταρο εξόρμηση ή το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού στο χωριό που μένει.
2: Βεβαίως, κατά καιρούς μου στέλνουν μηνύματα και για να γίνουν συνεργάτες μας, αλλά και για να δραστηριοποιηθούν και να δημιουργήσουν μια εναλλακτική μορφή τουρισμού στον τόπο τους. Και είμαστε ανοιχτοί και είμαστε θετικοί και τώρα και στο μέλλον, και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί μαζί μου είτε με μήνυμα είτε στο τηλέφωνο, γιατί είναι χαρά μεγάλη για μένα να μπορώ να μεταφέρω αυτό το μήνυμα και αυτή την φιλοσοφία.
1: Μάλιστα. Ναι, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας με τον κύριο Νεκτάριο Φιλιππόπουλο, και υπάρχει κάποια στιγμή εκτός από το παρελθόν, τις μνήμες που λέγαμε πριν όταν ήσασταν παιδί, ή κάποια γεύση, αν κλείσετε τα μάτια, με μανιτάρι που σας έρχεται στο νου και τη θεωρείτε μοναδική, αλυσμόνητη? Αυτό είναι το super duper πιάτο που λέμε.
2: Ναι, είναι οι μορχέλες.
1: Είναι οι μορχέλες.
2: Ναι.
1: Και πώς μαγειρεμένες, κύριε Φιλιππόπουλε?
2: Όταν κάποια στιγμή μεταναστεύσαμε στην Αυστραλία το 1990 για 3 χρόνια, δεν στενοχωριόμουν για κανένα φαγητό που δεν μπορώ να δοκιμάσω στην Αυστραλία. Το μόνο φαγητό που στενοχωριόμουν ήταν οι μορχέλες, και τις σκεφτόμουν συνεχώς μέχρι που επιστρέψαμε. Οπότε δεν σας κρύβω ότι οι μορχέλες, εμείς στο χωριό παραδοσιακά η μάνα μου τις έκανε στο τηγάνι με ρίγανη και αλάτι, πολύ απλά, ή σε αλουμινόχαρτο στη θράκα στο τζάκι.
0: Αυτά είναι δύο συστατικά τα οποία έχετε διαχωρίσει ότι αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη γεύση, το αλάτι ειδικά στο μαντάρι.
2: Όχι, το αλάτι είναι ένα στοιχείο το οποίο
0: προσθέτει. Αλλά βοηθάει και στην έκφραση της γεύσης ενός μανιταριού.
2: Χρειάζεται. Όπως χρειάζονται πολλά φαγητά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε.
0: Ήταν πάρα
1: τον
0: πολύ
1: κύριο
0: ωραία η συζήτηση. Και με λίγα λόγια, αυτό το λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, θεωρώ ότι μας δώσατε πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο πιο σημαντικό για τους ανθρώπους που μας ακούνε ακόμα πιο πολύ, ίσως, το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε χωρίς να φοβόμαστε, να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που είναι ειδικοί στην μανιτάρο συλλογή.
2: Νομίζω ότι κλείνοντας, το πιο σημαντικό απ' όλα πρέπει να πούμε ότι αγαπάμε τα μανιτάρια, αλλά περισσότερο αγαπάμε τη ζωή. Και έτσι πρέπει να κλείσουμε. Χόρτα όσα ξέρετε, χόρτα όσα μπορείτε και μανιτάρια όσα ξέρετε.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
0: I'm always looking for the sun to shine. Για να συνεχίσουμε σε καλοκαιρινή διάθεση μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Τι ακούμε?
1: Ακούμε Falling From Grace, πιο ατμοσφαιρικό, πιο σκοτεινό κομμάτι, πιο μελαγχολικό θα λέγαμε, λυρική ατμόσφαιρα, αλλά αυτός ο στίχος μας φέρνει στο νου την ελπίδα που φέρνει ο λαμπερός ήλιος του καλοκαιριού.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν τις πλεύσεις ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή, αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, απών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Στάρο-Ουίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, την ώρα της επίθεσης στον Κιτώνα βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών, ενώ 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και δήλωσε ότι ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να εξετάσει τα πιθανά αντίπεινα. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αισιόδοξο για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ασκεί πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για τον παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση, καθώς και η προώθηση των ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντους, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 ενέργεια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Dinero, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 12 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιο σε ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και η ιδρυτική και η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 71 ετών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ, όπου από σήμερα και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο σε Ξυμποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο καιρό στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Δεύτερη ώρα της γλυκιάς ζωής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε αλλαγή και στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος και ακούσαμε Summertime. Όλα τα τραγούδια είπαμε σήμερα έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι. Αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και όλου του κόσμου νομίζω. George Gershwin 1934 πρωτοακούστηκε στην όπερα Porgy and Bess το 1935 από την Abby Mitchell.
1: Και είναι βέβαια ένα από τα πιο διασκευασμένα κομμάτια, ένα από τα κομμάτια που έχουν διασκευαστεί πάρα πολλές φορές στην ιστορία της μουσικής. Λένε ότι υπάρχουν πάνω από 25.000 επίσημες εκτελέσεις αυτού του τραγουδιού.
0: Απίστευτο,
1: έτσι. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι μετράνε και τα live, τις διαφορετικές ενορχιστρώσεις από τους ίδιους καλλιτέχνες.
0: Σίγουρα. Πάντως αυτή είναι έτσι μια εκτέλεση ξεχωριστή, γλυκόπικρη, country jazz του Willie Nelson, από ένα ομότιτλο άλμπουμ αφιέρωμα, Summertime, Willie Nelson sings Gershwin. Του χάρισε το βραβείο Grammy καλύτερου παραδοσιακού pop φωνητικού άλμπουμ. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Την πρώτη ώρα μιλούσαμε για αυτό τον απίστευτο εκλεκτό μεζέ, γι' αυτό ακριβώς που προσφέρει απλόχερα η ελληνική φύση και ήταν τα μανιτάρια. Αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για κρασί, με αφορμή βεβαίως τις ανοιχτές πόρτες. Θυμίζουμε, ανοίγουν τα εινοποιεία της χώρας μας τις πόρτες τους αύριο και μεθαύριο.
1: Οι ανοιχτές πόρτες λοιπόν έρχονται φέτος σε μια περίοδο όπου ο εινοτουρισμός διεθνώς έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν μιλάμε πια για μια απλή βόλτα που περιλαμβάνει παρεπιπτόντως και μια επίσκεψη σε ένα εινοποιείο ή για μια γευσηγνωσία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μιλάμε πια για έναν ολόκληρο κλάδο που σε πολλές χώρες αντιμετωπίζεται πλέον ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, τουριστικής στρατηγικής και οικονομίας εμπειρίας.
0: Στη Ριόχα της Ισπανίας, για παράδειγμα, οι επισκέψεις ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο και το οικονομικό αποτύπωμα υπολογίζεται πάνω από 214 εκατομμύρια ευρώ.
1: Στην Napa Valley της Καλιφόρνιας, αντίστοιχα, έχουμε 3,7 εκατομμύρια επισκέπτες σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025. Αν μιλήσουμε τώρα για την οικονομική δραστηριότητα εκεί, ξεπερνάει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας ολόκληρης της Καλιφόρνιας.
0: Στη Γαλλία, ο εινοτουρισμός συνδέεται πλέον με περίπου 12 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, σχεδόν η μισή είναι από το εξωτερικό.
1: Αν είναι νούμερα αυτά που σας τρομάζουν, όταν θα φτάσουμε στα στοιχεία τα δικά μας, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι απογοητευτικά. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι αυτές οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε, η Ριόχα, οι ενοπαραγωγικές ζώνες της Γαλλίας, η Βουργουνδία, η Αλσατία, το Μπορντό, η Προβιγκία, ο Ροδανός, ναι, η Τοσκάνη στην Ιταλία, το Πιεμόντ, όλες αυτές οι περιοχές έχουν ξεφύγει από το να πουλάνε κρασί σε έναν άνθρωπο που βάζει στο εινοπείο. Πουλάνε τελείως διαφορετικά πράγματα. Πουλάνε εμπειρία, πουλάνε γαστρονομία, πουλάνε πολιτισμό, πουλάνε χρόνο, πουλάνε σύνδεση με τον τόπο.
0: Στην Ελλάδα, από την άλλη, έχουμε ένα ενδιαφέρον παράδοξο, θα το πούμε. Η χώρα σπάει συνεχώς ρεκόρ στον τουρισμό, αλλά το ποσοστό των επισκεπτών που φτάνει τελικά σε ένα εινοποιείο παραμένει χαμηλό. Σε στοιχεία που είχαμε επεξεργαστεί με βάση τα νούμερα του 2024 και τους επισκέπτες στα εινοποιεία, το ποσοστό εκτιμήθηκε περίπου στο 5% και χωρίς τη Σαντορίνη που κρατάει τα σκύπτρα, ακόμη χαμηλότερα από το 5%.
1: Σκεφτείτε δηλαδή ότι το 5% των συνολικών επισκεπτών της χώρας μας, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, περνάει την πόρτα ενός εινοποιείου. Αν βγάλουμε τους επισκέπτες των εινοποιείων της Σαντορίνης, το ποσοστό αυτό είναι κάτω από το μισό, είναι κάτω από το 2,5%. Η συζήτηση λοιπόν δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε καλό κρασί, αν έχουν φτιαχτεί τα ελληνικά κρασιά, αν βρίσκουν θέση στα ράφια των μεγάλων καταστημάτων στις Μητροπόλεις του κόσμου, στα εστιατόρια ή στα wine bar του κόσμου. Το έχουμε ξεπεράσει και το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε και να συζητήσουμε είναι αν έχουμε οργανώσει σοβαρά το προϊόν του εινοτουρισμού.
0: Και είπαμε φέτος, με αφορμή τις ανοιχτές πόρτες, να δούμε πού βρίσκεται πραγματικά η Ελλάδα σε αυτή τη συζήτηση. Συνήθως τέτοια μέρα πριν τις ανοιχτές πόρτες καλούμε θεσμικούς φορείς. Τώρα είδαμε να το δούμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, να πάμε στους ανθρώπους του πεδίου, στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι λίγο διαφορετικά.

0: Διαφορετικά από άλλη διάσταση, όπως είπες. Είναι μαζί μας λοιπόν η Γεωργία Παναγοπούλου. Την ευχαριστούμε πολύ. Γνωστή ως Wine Genie, με έντονη παρουσία γύρω από την επικοινωνία του κρασιού στα social media, με πολύ δυναμική παρουσία. Ασχολείται με τα wine travels, ασχολείται με τον σύγχρονο εινοτουρισμό. Η τελευταία φορά που συνάντησα τη Γεωργία, και θέλω να το πω αυτό γιατί έχει σημασία να το κάνουμε στην αρχή της κουβέντας μας, ήταν στην Διεθνή Έκθεση Κρασιού της Γερμανίας, στην Provine στο Düsseldorf, όπου είχε πάει για να κάνει ξεναγήσεις για τον επίσημο Ιταλικό φορέα του κρασιού, για το Ιταλικό Επιμελητήριο. Έκανε λοιπόν στοχευμένες ξεναγήσεις στους επισκέπτες της έκθεσης, θεματικές, στα στάντ, στους πάγκους και στα περίπτερα των Ιταλών εινοποιών. Δίπλα μας είναι και ο Γιάννης Τιατιάνης, είναι ένας άνθρωπος που πρόσφατα κατέκτησε τον τίτλο του διπλώμα, πήρε ένα πτυχίο λοιπόν στο κρασί, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση. Είναι λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Είναι 14.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια, σε όλη την διάρκεια που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα του WSET, ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει να κάνει με το κρασί. Πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση όμως, έχει εμπειρία στις γευσυγνωσίες ελληνικού κρασιού, στις βιωματικές wine εμπειρίες, αλλά και στη σύνδεση του κρασιού με τον πολιτισμό και τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλώς ορίσατε και οι δύο καταρχάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο στούντιο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Να αρχίσουμε με κάτι βασικό. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε πραγματικό εινοτουριστικό προϊόν ή εξακολουθούμε να έχουμε κυρίως μεμονωμένες προσπάθειες? Η Γεωργία Παναγοπούλου, αρχικά ο λόγος σε σένα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα αρκετά complicated θέμα, κατά την άποψή μου. Έχοντας επισκεφτεί πάνω από 45 χώρες ανά τον κόσμο, αυτό που βλέπω στην Ελλάδα, και θα σας πω το πολύ απλό παράδειγμα, ήμουνα πρόσφατα σε μια εινοπαραγωγική περιοχή και δεν υπήρχε καν σήμανση. Οι ταμπέλες ήταν σκονισμένες, άλλες ήταν σπασμένες, άλλες ήταν κάτω. Επομένως, όταν δεν μπορείς καν, αν θέλεις να δεις ένα εινοποιείο, να το βρεις αρχικά οδηγώντας, πώς μπορείς να το επισκεφθείς τελικά? Νομίζω ότι κυρίως πάσχουμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει οργανωμένο πλάνο. Δηλαδή, αυτό που βλέπω σε περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η Ιταλία ή όπως είναι η Γαλλία, ο κάθε μικρός οργανισμός, το κάθε μικρό appellation έχει το δικό του τμήμα, το οποίο έχει τη διοίκηση, έχει το marketing, οργανώνει τις διάφορες δραστηριότητες. Επομένως, ακόμα και η πιο μικρή εινοπαραγωγική περιοχή έχει το δικό της φορέα που κάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι θέμα budget.
0: Και έχουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα μέχρι να φτάσουμε να μιλήσουμε για το budget που θα πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Γιάννη Τσατσιάνη, ποια είναι η θέση σου?
3: Η θέση μου για τον εινοτουρισμό στην Ελλάδα,
0: ναι,
3: σήμερα.
0: Ναι, σε αυτό που είπε η Νατάσα, δηλαδή, αν πιστεύεις και εσύ ότι έχουμε ένα πραγματικό εινοτουριστικό προϊόν ή αν εξακολουθούμε να έχουμε κυρίως μεμονωμένες προσπάθειες.
3: Πιστεύω ότι έχουμε ένα υποδιαμόρφωση εινοτουριστικό προϊόν, όχι ακόμα έτοιμο σε σύγκριση με άλλες χώρες του εξωτερικού.
1: Είμαστε σε βρεφικό στάδιο, σε παιδικό, σε εφηβικό, σε τι φάση?
3: Σε βρεφικό στάδιο, όπως είχε πει νομίζω το 2006 στο πρώτο εινοτουριστικό φόρουμ στην Ελλάδα, στη Λέσβο, το είχε πει ο Γιάννης Μπουτάρης, ήμασταν τότε. Mm-hmm. Τώρα έχουμε κάνει κάποια βήματα. Παρόλα αυτά όμως, εγώ δεν έχω την εμπειρία της Γεωργίας για το εξωτερικό, σίγουρα όμως σε μια πρόσφατη έρευνα που έκανα στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας, ανακάλυψα δυστυχώς ότι υστερούμε πάρα πολύ στο κομμάτι της επικοινωνίας των προϊόντων των εινοτουριστικών. Για παράδειγμα, υπήρχαν εινοποιεία τα οποία δεν μπορούσαν να βρω, δεν είχαν site, άλλα δεν είχαν social δίκτυα, αλλά δεν γράφανε καν εάν τυχόν έχουν ή όχι εινογευσίες. Δηλαδή δεν καταλάβαινε ακριβώς αν μπορεί κάποιος να πάρει ή όχι τηλέφωνο. Κάποια άλλα ήταν μόνο στα αγγλικά, ενώ κάποια άλλα ήταν μόνο στα ελληνικά. Ήταν μια έκπληξη. Κατέγραψα λοιπόν σε ένα Excel 235 εινοποιεία, εκ των οποίων νομίζω 110 κάτι είναι επίσημα, έχουν το σήμα επισκέψιμο.
0: Έχουν πάρει το σήμα από το Υπουργείο, Τουρισμού. Ναι.
1: Ότι είναι επισκέψιμα.
0: Αυτά που κατέγραψες εσύ τι ήτανε? Ήτανε 200 λίγο περισσότερο από 200 ενωπία, τα οποία θεωρείς ότι ήταν επισκέψιμα? Ή με τον τρόπο τους έλεγαν οι ίδιοι ότι είναι επισκέψιμοι?
3: Ναι, κάθισα, μου πήρε αρκετούς μήνες αυτή η έρευνα, γιατί έψαχνα και μέσω των ενώσεων να βρω ποια θεωρούν οι ενώσεις επισκέψιμα. Και μετά διαπίστωσα ότι μεταξύ τους τα διάφορα δίκτυα επικοινωνίας του εινοτουρισμού ή του εινού γενικά έχουν τελείως διαφορετικές πληροφορίες. Χωρίς να θέλω να θίξω, ας πούμε, το πώς διαχειρίζονται οι φορείς.
0: Όχι, δεν θίγεις κάτι, αλλά θέτεις τα θέματα που προέκυψαν στη διάρκεια της δικής σου έρευνας.
3: Ακόμα και στις εινοπεριοχές έβρισκα τελείως διαφορετικές εινοπεριοχές. Δηλαδή κάπου έλεγε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Δυτική, κάπου το έλεγε μαζί με την Ήπειρο, άλλο site, ας πούμε. Αυτό η πληροφορία, άμα λύσουμε αυτά, ίσως μπορούμε να μιλήσουμε, να το πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα τον εινοτουρισμό.
0: Γεωργία, γιατί μια χώρα με ένα τόσο ισχυρό τουριστικό μπραντ όπως είναι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη δημιουργήσει έτσι έναν εινοτουριστικό προορισμό με ένα βάρος που θα έχει, ξέρω εγώ, που έχει η Ριόχα, η Τοσκάνη ή η Νάπα που είπαμε πριν ή όποια άλλη περιοχή μπορούμε να σκεφτούμε?
2: Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι αυτό που αναφέρθηκε και είναι το κομμάτι της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, δεν μπορείς να βρεις αυτό το website ενός εινοποιείου για να δεις ποιο είναι τελικά αυτό το εινοποιείο, ή ότι δεν υπάρχουν αυτό που αναφέρθηκε social media, νομίζω είναι από τα κέρια ζητήματα. Και πλέον, έχοντας εμπειρία 10 χρόνια στο κομμάτι του digital marketing και έχοντας συνεργαστεί με εινοποιεία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, είναι τεράστια πληγή το γεγονός ότι βλέπεις εινοποιεία που δεν καταλαβαίνουν τη δυναμική της επικοινωνίας και του marketing. Και δεν μιλάμε να έχεις μέσα τμήμα κανονικό, αλλά να έχεις μία, ας πούμε, παρουσία βασική και να επικοινωνείς τη δουλειά σου. Το βρίσκουν ακόμα, είτε άλλοι το φοβούνται, είτε άλλοι το βρίσκουν ότι δεν ταιριάζει στο κρασί. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Και επικοινωνώντας και εγώ τη δουλειά μου ανά διαστήματα με παραγωγούς, βρίσκω τεράστια εμπόδια σε αυτό.
1: Έχει να κάνει με την ηλικία, δηλαδή σαφώς οι νέες γενιές, ας πούμε, που δημιουργούν ένα εινοποιείο σήμερα ή έχουν πάρει τα ηνία από παλαιότερους, είναι περισσότερο εξοικειωμένοι, συνειδητοποιούν ότι το μάρκετινγκ είναι απαραίτητο?
2: Έχει να κάνει με το κομμάτι της ηγεσίας. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα εινοποιεία έχουν ακόμα στις βασικές νευραλγικές θέσεις τις προηγούμενες γενιές, και ενώ, όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα είναι οικογενειακά εινοποιεία, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, όταν μπαίνει η νέα γενιά μέσα, δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη από τους προηγούμενους για να τους αφήσουν να είναι leaders. Επομένως, προσπαθούν να συζητήσουν τις νέες προτάσεις, οι γενιές, και δεν περνάνε οι δικές τους ιδέες.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στο κομμάτι των επισκεπτών. Θα δούμε ξανά το θέμα από την πλευρά των παραγωγών, των εινοποιών. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι το δικό σου, στην εμπειρία σου. Τι ζητάει ο επισκέπτης όταν πηγαίνει σε ένα εινοποιείο? Θέλει μια γευσηγνωσία, θέλει να κάνει μια βόλτα μόνος του, θέλει μια συνολική εμπειρία, θέλει να έχει επιλογές, θέλει να του πούμε εμείς τι θα κάνει? Εμείς εννοώ οι άνθρωποι που είμαστε στο κομμάτι της υποδοχής.
2: Αυτό που έχω δει, επειδή διαχειρίζομαι και διάφορους λογαριασμούς social media εινοποιείων τα οποία είναι επισκέψιμα, ο επισκέπτης θέλει κατεύθυνση. Γιατί συνήθως είναι διακοπές, δεν θέλει να μπλεχτεί παραπάνω και να σκεφτεί τι μπορώ να κάνω εκεί, τι μπορώ να φάω εκεί. Θέλει να του έχεις συγκεκριμένα πακέτα, διαφορετικές εμπειρίες σε διαφορετικές κιόλας τιμές για να μπορεί να επιλέξει. Οπότε σίγουρα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες του κρασιού. Επαγγελματίας όντως μπορεί να κάνει μια πιο εξειδικευμένη επίσκεψη και όντως θα στείλει και θα πει: παιδιά, η Μοτάδε, θέλω να έρθω να γνωρίσω και τον παραγωγό, για παράδειγμα. Αλλά ο μέσος επισκέπτης είναι απλά ένας wine lover, ο οποίος θέλει να περάσει όμορφα, θέλει να αποκτήσει εμπειρίες και θέλει σίγουρα να τραβήξει φωτογραφίες. Γιατί θέλει να αποτυπώσει την εμπειρία αυτή και να τη μοιραστεί με τους φίλους του.
1: Άρα το σωστό είναι να έχει μια κατεύθυνση ακριβώς πού να πάει, ναι, τι ώρα, πώς, τι να δει πρώτο, τι να γευτεί πρώτο, έτσι.
2: Και επειδή πλέον ο κόσμος κλείνει τις εμπειρίες online, γιατί είναι περιορισμένες οι μέρες και οι ώρες που έχει σε ένα τόπο, θέλει να ξέρει πότε γίνεται η εμπειρία, πώς μπορεί να την κλείσει, δεν θα κάτσει να πάρει τηλέφωνο, θέλει να κάνει δύο κλικ. Και συνήθως μέσω social media θα σου στείλει κάποιο μήνυμα. Οπότε καλό είναι, ακόμα και για να αποφύγεις την επικοινωνία μέσω social media, να έχεις το link σου στα account σου, να κάνει ο άλλος click, bookings, να δει τις επιλογές και τέλος. Δηλαδή να μην μπει καν στην διαδικασία να σε ρωτήσει πληροφορίες.
0: Το Kaizen ακούγεται πάρα πολύ απλό, ότι είναι ένα μοντέλο που είναι εύκολο να το κάνει κάποιος και να λειτουργήσει. Κατανοούμε ότι είναι δύσκολο το να το περάσεις αυτό στους ανθρώπους που στείνουν αυτό το κομμάτι ή που υποδέχονται τους επισκέπτες. Και ακόμα μιλάμε για τον μεμονωμένο επισκέπτη στα ενοπία. Δεν έχουμε πάει στο κομμάτι της προώθησης του προϊόντος μέσα από άλλα δίκτυα, δηλαδή από τουριστικά γραφεία, μεγάλες εκθέσεις και τέτοια. Εκεί τι γίνεται?
2: Δεν κατάλαβα.
0: Πώς προωθείται το προϊόν από τα ελληνικά ενοπία στην πλειονότητά τους ή στο βαθμό που εσύ το έχεις δει αυτό, μέσα στα μεγάλα δίκτυα, στο να πάνε μαζικά οι επισκέπτες εκεί και όχι μεμονωμένα, δηλαδή τα γκρουπ των τουριστών.
2: Okay.
0: Το κρουαζιερόπλοιο στη Σαντορίνη. Το 50 λεωφορείο που θα πάει στην Εμαία να κάνει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, θα πάει και σε δύο ενοπία, θα πάει σε ένα εστιατόριο να φάει ένα προαποφασισμένο μενού.
2: Ναι.
0: Και όχι εμείς που θα πάμε αύριο μια βόλτα με την παρέα μας στο ενοπείο.
2: Αυτό μετά έχει να κάνει και με το πώς εννοείται ο εκάστοτε φορέας. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς το Wines of Nemea, για παράδειγμα, έχει ήδη επικοινωνήσει το προϊόν του στα αντίστοιχα εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.
1: Τουριστικά πρακτορία. Και...
2: Ναι, γιατί για έναν μικρό παραγωγό, ο οποίος δεν έχει, για παράδειγμα, sales team και marketing team, το οποίο όντως βγαίνει έξω στην αγορά και κάνει αυτή τη δουλειά, είναι κάπως δύσκολο. Άρα, νομίζω ότι κάπως και οι φορείς πρέπει να λύσουν τα χέρια στους παραγωγούς. Αυτό που έχω δει και στο εξωτερικό, δηλαδή, είναι ότι όντως οι φορείς, ακόμα και στο πιο μικρό νησάκι της Σικελίας, που έχει κάτι μικρά νησάκια βολκάνικα, ας πούμε, γύρω-γύρω, έχει όντως φορέα ο οποίος θα βοηθήσει τον παραγωγό. Θα του δώσει τις λύσεις. Γιατί ο παραγωγός δεν μπορεί να είναι και marketer και salesperson και στο αμπέλι και οικονομολόγος. Δεν γίνεται.
0: Βλέπεις διαφορά ανάμεσα στους επισκέπτες στα ενοπία που έχεις επισκεφθεί εσύ ή στα ενοπία στα οποία έκανες την καταγραφή ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους? Δηλαδή, οι Έλληνες επισκέπτες είναι διαφορετικοί από τους ξένους?
3: Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω τα στοιχεία για αυτό το ερώτημα.
0: Σαν αίσθηση.
3: Σαν αίσθηση.
0: Έχεις ταξιδέψει έξω, έχεις επισκεφθεί ενοπία έξω,
3: ναι.
0: Έχεις επισκεφθεί ενοπία στην Ελλάδα?
3: Έρχομαι περισσότερο με ξένους εγώ, επισκέπτες, οι οποίοι δείχνουν ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη πάει αρκετές φορές και είτε ευκαιριακά είτε στοχευμένα κάνουν τουρισμό. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα, δηλαδή και από το δικό μου κοινωνικό κύκλο, αν θέλετε, ή από συζητήσεις, δεν το βρίσκω έντονα. Okay, δηλαδή θέλω να πω ότι ίσως ο επισκέπτης τέλος πάντων στην Ελλάδα είναι πιο στοχευμένος στον ενοτουρισμό σε σχέση με τους Έλληνες όταν πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ ξέρω ανθρώπους που πήγαν στη Βιέννη, ας πούμε, πολλές φορές και δεν σκέφτηκαν ποτέ να κάνουν μια βόλτα και περιφερειακά της Βιέννης.
0: Περιαστικό είναι ο Αμπελένας.
3: Ναι, παράδειγμα. Ενώ βλέπεις ότι ενώ έρχομαι καθημερινά σχεδόν σε επαφή με ξένους αγγλόφωνους τουρίστες, πάντα έχουν μια ιστορία να πούνε για κάποια ενοπία που επισκεφθήκαν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Μου κάνει εντύπωση.
0: Στη δική σου εμπειρία, τι αναζητούν αυτοί οι επισκέπτες εδώ?
3: Το aha moment, ας πούμε. Δηλαδή θέλουν αυτό που θα τους κάνει να βγάλουν τη φωτογραφία, όπως είπε και η Γεωργία, και να υπερβάλλουν ίσως και στα σχόλια. Δηλαδή ένα αστείο, έτσι, να μοιραστώ μια αστεία σκηνή, εκεί πέρα που εργάζομαι, φτιάχνεις το δικό σου blend. Δηλαδή το βάζεις στο φελό, βάζεις την ετικέτα, είναι αρκετά διασκεδαστική, όλοι είναι διαρκώς με ένα χαμόγελο κολλημένο στη μούρη. Οπότε κάποια στιγμή είχε έρθει μια κυρία από τη Φλόριντα, έφτιαξε το δικό της το κρασί, χαρούμενη, αγκαλιές, φιλιά, φεύγει και γράφει ένα review. Εάν διαβάσει ένας άλλος το review, θα νομίζει ότι η Ερμού στην Αθήνα έχει αμπέλια. Έτσι όπως το περιέγραψε. Γιατί άρχισε να λέει ότι ήταν hands-on, έβαλε. Δηλαδή πάτησε τα σταφύλια και εγώ το διάβασα. Και είχα σκάσει τα γέλια προφανώς. Και λέω, μάλλον στο μυαλό της, το έκανε έτσι ακριβώς.
0: Το έκανε μεγαλύτερο.
3: Ναι, δηλαδή ήταν τόσο χαρούμενη, πραγματικά χαρούμενη. Το τι φωτογραφίες, βίντεο να μας τραβάει. Ήταν. Φοβερό, φοβερό.
0: Έχουν εικόνα αυτοί οι άνθρωποι για τον ελληνικό αμπελιόνα, για το ελληνικό κρασί, για τις ποικιλίες, για τις ετικέτες, για τα ενοπία? Είναι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί στο να ρωτήσουν, να πάρουν πληροφορία? Είναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ποιότητα των κρασιών που εμείς έχουμε και αυτά που έχουν ήδη δοκιμάσει, γιατί όπως είπα έχουν κάποια σχετική μικρή εμπειρία, άσχετα μα δηλώνουν ότι δεν ξέρω από κρασιά, δεν είναι πάντα κατενθουσιασμένοι με την ποιότητα των κρασιών στην Ελλάδα. Σίγουρα εκπλήσονται, γιατί το είχαν αλλιώς στο μυαλό τους.
1: Θετικά.
3: Αρνητικά ίσως.
1: Αρνητικά.
3: Και παρατηρώ και τους κάνω πάντα, έτσι αστειεύομαι, προφανώς είναι μια χαρούμενη διαδικασία ο νεοτουρισμός. Και οπότε φτάνουμε στην ονομασία των σταφυλιών ή των μονοποικιλιακών. Τα λέω πολύ γρήγορα για να τους μπερδέψω και βλέπω ότι σαστίζουν. Και μετά τους τα λέω αργά και τους λέω να μάλλον για ποιο λόγο είναι πολύ δύσκολο να δεις τα κρασιά αυτά, να τα θυμηθείς και να τα ζητήσεις κατά όνομα. Και ίσως ο ενοτουρισμός στην Ελλάδα είναι, ίσως λέω, δύσκολο να αναπτυχθεί και για αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ δύσκολο να θυμάται ο άλλος τα κρασιά, πόσο μάλλον μια τουριστική περιοχή, μια ενοπαραγωγική, συγγνώμη, περιοχή, ας πούμε έτσι. Δηλαδή η γλώσσα.
1: Η γλώσσα.
3: Η γλώσσα, ναι, παίζει ρόλο η γλώσσα. Έτσι πιστεύω.
1: Να.
3: Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας.
1: Αυτό που έχουμε δει και συμβαίνει επανειλημμένα έτσι τα τελευταία χρόνια και στο εξωτερικό και ευτυχώς και εδώ στην Ελλάδα είναι το κομμάτι της γαστρονομίας και η σύνδεσή της με τον εινοτουρισμό. Το κρασί δεν λειτουργεί μόνο του. Συνδέεται με την τοπική κουζίνα, συνδέεται με τον πολιτισμό, ακόμη και με τον slow tourism, έτσι, ή με το wellness που μπορεί να υπάρχει. Όλο αυτό έχουμε δει να γίνεται σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό στην πατρίδα μας σε σχέση με το πώς το βλέπουμε σε άλλες μεγάλες εινοτουριστικές και εινοπαραγωγικές χώρες.
2: Επίσης κάτι πολύ θεωρώ δύσκολο για τα ενοπία στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς αν δεν έχεις τους ανάλογους επισκέπτες δεν μπορείς να επενδύσεις και σε αυτό. Είναι έξτρα στην ουσία προσωπικό για το ενοπείο. Επομένως βλέπω πολλά ενοπία που θέλουν να παρέχουν αυτό το σέρβις, ότι είτε θα φέρουν κάποιον σεφ pop-up, αλλά σε συγκεκριμένα event, είτε για δημοσιογράφους είτε για επαγγελματίες. Μεγαλύτερα ενοπία μπορεί να το έχουν κατά διάρκεια τη σεζόν σε περιοχές π.χ. όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Κρήτη, αλλά πάλι πολύ λίγα ενοπία. Ή θα έχουν κάτι σε μορφή catering ή κάτι πιο απλό, τυριά κλπ. Ωστόσο, στο εξωτερικό για παράδειγμα, κάποια ενοπία είναι όντως προορισμοί, ακόμα και γι' αυτό. Δηλαδή κάποιος θα κλείσει και θα πάει για να κάνει το γεύμα του σε ένα εστιατόριο το οποίο είναι μέσα στο ενοπείο της Ιταλίας ή δεν ξέρω, πουδήποτε. Αλλά με ενοπία που το έχω συζητήσει και θέλουν να το εντάξουν ως μέρος του ενοτουρισμού, μου λένε ότι ακόμα είναι πολύ δύσκολο λόγω οικονομικού.
0: Όχι γραφειοκρατίας. Γιατί και αυτό είναι ένα εμπόδιο.
2: Αυτό δεν μου το έχουν πει για τη γραφειοκρατία.
0: Η αδειοδότηση μιας επιχείρησης εστίασης μέσα σε ένα χώρο. Τώρα αρχίζουν να το λύνουν σιγά σιγά. Θα το συζητάνε για να το λύσουν. Δεν έχει λυθεί
1: αυτό. Αλλά εκτός αυτού του κομματιού, δηλαδή μέσα από αυτά που μας λες, Γεωργία Παναγωπούλου, ξέρεις τι έρχεται πάλι στο νου. Το κομμάτι του φορέα. Ωραία, σαφώς το ενοπείο δεν μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας φορέας ο οποίος σε μία ζώνη εινοπαραγωγική θα συνεργαστεί με τα εινοποιεία, με τα αντίστοιχα εστιατόρια, με το πολιτιστικό κομμάτι. Δεν υπάρχει σημείο στη χώρα μας που να μην έχει ενδιαφέρον αρχαιολογικό, πολιτιστικό. Δηλαδή μπορεί να γίνει ένας απίστευτος συνδυασμός. Διαφορετικές κουζίνες, τοπικές κουζίνες εξαιρετικές. Πώς και δεν υπάρχει κάποιος φορέας που θα μπορούσε, με το απλό μυαλό μου λέω έτσι, να είναι ακόμη και η περιφέρεια, να είναι ακόμη και δεν ξέρω ποιος θα ήταν.
0: Οι ενώσεις.
1: Οι ενώσεις.
0: Αυτό που είπες και στην Αθήνα.
2: Ναι. Δεν ξέρω, βλέπω ότι δίνεται πάρα πολύ έμφαση στην Αθήνα σαν τουριστικό προορισμό. Και όπως έχετε δει τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό που λένε το City Break. Όντως κάνανε πολύ καλή δουλειά για να προωθήσουν την Αθήνα σαν, σαν προορισμό. Και καλό και κακό, γιατί για τους ντόπιους Αθηναίους είναι λίγο περίεργο, όπως ξέρετε πλέον. Δηλαδή, πας στο κέντρο και εγώ πλέον την Αθήνα δεν τη νιώθω πόλη μου. Που ήμουν φουλ Αθηνά, έχω μεγαλώσει κέντρο, ζω στο κέντρο. Και πλέον, καλό για την οικονομία, ας πούμε, του τουρισμού, αλλά η πόλη έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ. και βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές εμπειρίες σχετικά με το κρασί. Βλέπω και στο Airbnb experiences και σε wine bars που προσφέρουν εμπειρίες και μικρά project που ανοίγουν ακόμα και για tasting και λαιολάδου. Πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Αλλά η περιφέρεια που στην ουσία εκεί θέλεις να στείλεις και τον επισκέπτη είναι ξανά στην απέξω, ναι. Να το πούμε και έτσι.
0: Δεν έχει κάνει τις αντίστοιχες δράσεις, θα πω εγώ, για να προβάλλει. Γιάννη, είσαι μέσα σε αυτό το κομμάτι, στη φιλοξενία ανθρώπων που έχονται για γευσηγνωσίες εδώ πέρα. Είπες μια πολύ ωραία εμπειρία. Καταρχήν, πες δύο λόγια για το τι κάνεις σε σχέση με αυτό που είπε η Γεωργία.
3: Να πω λίγο, να προσθέσω για το καταρχάς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν τρεις ταχύτητες στα εινοποιία και στον εινοτουρισμό. Έχουμε τη Σαντορίνη, που είναι υπερπεριοχή.
0: Είναι στην πόρτα τους οι τουρίστες.
3: Ναι. Έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που έχουν δίπλα τους
0: μεγάλες μάζες, όπως
3: και μεγάλες υποδομές, έτσι, που υποδοχής τουριστών, είναι προσβάσιμες. Και μετά έχουμε όλα τα υπόλοιπα εινοποιία. Έτσι, δεν τα λέω ποιοτικά, δεν διαβαθμίζω ποιοτικά προφανώς, τα οποία είναι απομακρυσμένα και προσπαθούν κάπως να επιβιώσουν και στην περιφέρεια. Έτσι είναι λίγο δύσκολα προσβάσιμα. Βλέπω και πριν έρθω σήμερα εδώ πέρα έκανα μια πολύ γρήγορη έτσι, μελέτη για το τι γίνεται όλα τα εινοποιεία αύριο μεθαύριο, μια και η εκπομπή αυτό ουσιαστικά θέλει να πει.
0: Ναι, με αφορμή αυτό κάναμε αυτή τη συζήτηση.
3: Και παρατήσω ότι υπάρχουν εινοποιεία και στη Βόρεια Ελλάδα τα οποία έχουν φοβερές πρωτοβουλίες. Παράδειγμα, Bring Your Own Bottle είναι μια εμπειρία πάνω σε ένα γνωστό κτήμα στο Αμίντεο, που μπορείς να πάρεις το μπουκάλι σου και να πας σε ένα εστιατόριο και να δειπνήσεις έχοντας το μπουκάλι που έχεις αγοράσει από το εινοποιείο.
0: Το κάνουν τα εινοποιεία της Κρήτης αυτό. Συγκεντρωτικά μέσα από το δίκτυο.
3: Και στην Κρήτη επίσης υπάρχουν και άλλα εινοποιεία, έχω παρατηρήσει, τα οποία έχουν συνεργασία με εστιατόρια. Έτσι, εφόσον δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο μάλλον δεν τους επιτρέπει να κάνεις κουζίνες και τα
0: λοιπά. Δεν μπορείς να έχεις ζεστή κουζίνα μέσα σε ένα βιομηχανικό χώρο, σε ένα χώρο παραγωγής, αν δεν έχεις άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να το πω όσο πιο σύντομα μπορώ.
3: Και επειδή είχα κάποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για καμιά 15 χρόνια, ας πούμε, είναι δύσκολο και να το συντηρήσεις με προσωπικό όταν δεν έχεις προσωπικό. Τουλάχιστον έτσι δείχνει η δική μου εμπειρία. Δεν έχεις προσωπικό για να έχεις το εινοποιείο σου ανοιχτό και Σάββατο αλλά και Κυριακή, ή χρησιμοποιείς τον εργάτη που είναι στα μπέλια για να εξυπηρετήσει πωλήσεις μέσα στο εινοποιείο, τότε καταλαβαίνεις ότι άντε τώρα να έχεις και μάγειρα και λατζιέρι και τροφοδοσία και άνθρωπο στο ταμείο και τα λοιπά.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε έτσι λίγο σε καλοκαιρινούς ρυθμούς μουσικά. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Στη θάλασσα λοιπόν, έτσι, είναι, είπαμε, καλοκαιρινή η ρυθμή μας, καλοκαιρινή νοσταλγία, ρομαντισμός, ποιητική ελευθερία, Θεοδοσία Τσάτσου βεβαίως, αλλά πάμε να συναντήσουμε την Ανδριανή Τσέλεπουν και να μιλήσουμε για ένα event που θα γίνει την Τρίτη, ναι, που μας έρχεται, σε έναν πολύ ξεχωριστό χώρο, γιατί συνδυάζει, εκτός από το Μοσχοφύλλαιρο που θα ανέβει ψηλά, συνδυάζει και τέχνη. Την καλωσορίζουμε στην τροφιά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Νατάσα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην τροφιά μας, έστω και τηλεφωνικά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους Mandinians. Έρχεστε εδώ και μάλιστα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Να πω λίγο για τους ακροατές μας, ποιοι είμαστε οι Mandinians. Οι Mandinians είμαστε μια ένωση νοπαραγωγών στη Μαντινία, που αυτή τη στιγμή αποτελείται από 18 ενοπία και παράγουμε όλη κρασιά pop από την ποικιλία Μοσχοφύλλαιρο. Ο στόχος αυτής της ένωσης είναι και η προστασία της ζώνης της Μαντινίας και της ίδιας της ποικιλίας, καθώς και η πρόωθησή της εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως είπατε, έχουμε αυτή την εκδήλωση αυτή την Τρίτη, 26 Μαΐου. Είναι σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο χώρο, στον τελευταίο όροφο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στον Ίνεστι. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Ανδρέα Συγκρού 51-53. Είναι πολύ εύκολο να έρθει κάποιος, καθώς όπως ξέρετε υπάρχει το μετρό απ' έξω και του Συγκρού Φίξ, οπότε είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Και περιμένουμε τους ακροατές να έρθουν να μας δουν από κοντά.
2: Ωραία. Ανδριανή, είναι η δεύτερη κίνηση εξωστρέφειας που κάνετε από την ίδρυσή σας. Εδώ στην Αθήνα, θέλω να πω, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι.
2: Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για εσάς, το να βγαίνετε από τη ζώνη και να βγαίνετε ενωμένοι, με μια συνοχή να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι όντως η δεύτερη δράση. Ουσιαστικά εμείς τυπικά έχουμε δημιουργηθεί εδώ και ένα χρόνο. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την ύπαρξη αυτής της ένωσης, καθώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεννόηση, αλληλεγγύη αλλά κοινό όραμα μεταξύ των μελών. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις Νίκο, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε εκτός από τη Μαντινία, που είναι και η προτεραιότητά μας, και η Τρίπολη και η Αρκαδία και γενικά η Πελοπόννησος, να βγούμε και εκτός από αυτά τα μέρη ενωμένοι, και στην Αθήνα που είναι το μεγάλο μας στοίχημα, αλλά και μελλοντικά εκτός Ελλάδος.
2: Ακόμα περισσότερο ίσως φέτος, μετά από την ζημιά που έχει προκληθεί από τις καιρικές συνθήκες, από τον παγετό στις αρχές Μαΐου στη ζώνη της Μαντινίας.
1: Ναι, είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός αυτό που αναφέρεις. Πριν λίγες εβδομάδες, πιο συγκεκριμένα στις 3 Μαΐου, για να μάθουν και οι ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν, η θερμοκρασία έπεσε στην Αρκαδία σε πάρα πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα, στους μείον 3 πιο συγκεκριμένα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέψει το φυτό που βρισκόταν σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη φάση βλάστησης.
0: Πόση παραγωγή είσαστε που έρχεστε τώρα την Τρίτη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης?
1: Είμαστε 16 ενοπία συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έρθει να μας στηρίξει ο κόσμος ακριβώς μετά από αυτή την καταστροφή που έγινε, να μας γνωρίσει, να γνωρίσει το Μοσχοφύλλαιρο, να δοκιμάσει τις διάφορες εκφράσεις αυτής της υπέροχης ποικιλίας και να μιλήσουμε από κοντά και να γνωρίσει τους ενοπίους πίσω από τις ετικέτες που ίσως γνωρίζουν.
0: Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε από κοντά την Τρίτη.
1: Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένω από κοντά όλους. Να είστε καλά.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Ανδριανή Τσέλεπου, The Mandinians, όπως είπαμε, έρχονται την Τρίτη, 3 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
2: Μπορείτε βέβαια να πάτε και το Σαββατοκύριακο στη Μαντινία, είναι πολύ όμορφη. Είναι 2 ώρες δρόμος από εδώ, μέσα σε έναν ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Μην πηγαίνετε αν πρόκειται να οδηγήσετε και να επισκεφτείτε ενοπλίο.
0: Είναι ανοιχτές Οι πόρτες ούτως ή άλλως Σαββατοκύριακο. Θυμίζουμε ότι εδώ στη Γλυκιά Ζωή είναι κοντά μας η Γεωργία Παναχοπούλου, Wine Genie.
3: Γεια σας. Εγώ θα είμαι στη Μαντινία πάντως.
0: Α, ωραία.
3: Κυριακή, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και ο Γιάννης Τσιατσιάνης και συζητάμε για το ζήτημα του εινοτουρισμού. Πάνω απ' όλα αυτό είναι που μας έχει απασχολήσει σε αυτήν εδώ την κουβέντα. Βεβαίως με αφορμή το γεγονός ότι τα εινοπία της χώρας ανοίγουν τις πόρτες τους το Σαββατοκυριακό, αύριο και μεθαύριο.
2: Κάνοντας μια πρόχειρη έτσι ανασκόπηση των ερευνών που έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο καιρό, είδα ξανά τα στοιχεία από την περσινή έρευνα που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αμπέλου και Ίνου, ο IV, για τον εινοτουρισμό. Θα σταθώ σε δύο συγκριτικά. Το μέσο κόστος αναεπισκέπτη στην Ελλάδα, όχι εινοποιείου, ανατουρίστα την ημέρα, είναι 89 ευρώ. Ήταν 89 ευρώ. Χωρίς να υπολογίζεται μέσα σε αυτό το ποσό οι επισκέπτες κουρασγέρας. Το ξεκαθαρίζω για να μην δημιουργηθεί. Mm-hmm. 89 ευρώ ξόδεψε κατά μέσο όρο ο κάθε επισκέπτης πέρσι στη χώρα μας. Αυτό είναι το ποσό που πλήρωσε ο στοχευμένος επισκέπτης εινοποιείων της Ιταλίας για να πάρει το κρασί του κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Μας πληγώνεις, το έχεις καταλάβει.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν το λέω για να μας
0: το
2: νιώσουμε
0: αλλά...
2: έτσι. Το σύνολο των εξόδων που κάνει ένας επισκέπτης στην Ελλάδα, στέγαση, σύτηση, διασκέδαση, πολιτισμός, ψυχαγωγία, οτιδήποτε, είναι τα χρήματα που δίνει ο επισκέπτης που πάει στην Ιταλία για έναν τουρισμό για να πάρει μία φιάλη κρασί.
0: Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με όλο αυτό που λέγαμε πριν και με τη σύνδεση που είπαμε και με τη γαστρονομία και με τον πολιτισμό και με όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί τελικά ο επισκέπτης του κρασιού δεν ξοδεύει μόνο στο κρασί. Έτσι, μένει σε ξενοδοχεία, τρώει σε εστιατόρια, πηγαίνει σε μουσεία, σε πολιτιστικούς χώρους. Και αυτή τη σύνδεση μάλλον δεν την έχουμε και όλα λειτουργούν λίγο αποσπασματικά. Είναι,
2: ναι,
0: έτσι
2: είναι.
0: Γιάννη Τσιατσιάνη?
4: Ναι.
0: Ναι. Είναι κατηγορηματική η απάντηση. Μονολεκτική.
4: Σκεφτόμουν, ναι. Σκεφτόμουν ότι πάμε να συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες χώρες. Δηλαδή η Ιταλία που ανέφερες, γι' αυτό είμαι,
2: ναι, ναι,
4: και με ένα χαμόγελο περίεργο. Η Ιταλία είναι ήδη ανεπτυγμένη εινοτουριστικά και έχουν άλλη κουλτούρα διαχείρισης αυτού του προϊόντος. Εδώ πέρα ακόμα προσπαθούμε, ας το πω έτσι ευγενικά, τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε. Ξέρουμε ότι πριν 2 χρόνια νομίζω δημιουργήθηκε η Εθνική Επιτροπή Εινοτουρισμού.
2: Με πρόεδρο τώρα τη Μαρία Τζέντα.
4: Και ναι, που πριν από 10 χρόνια περίπου, λιγότερα από 10 χρόνια, είχαμε Εθνική Επιτροπή.
2: Ναι.
4: Δηλαδή τώρα που η Επιτροπή έγινε Συμβούλιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θέλω να πω...
2: Έχει να κάνει ακόμα με το νομικό καθεστώς και, ναι, με τους ανθρώπους που...
4: Είμαστε ακόμα στην αρχή, θέλω να καταλήξω. Οπότε είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Ομολογώ, δεν τα έχω συναντήσει. Δηλαδή κάπου δεν το βρήκα αυτό το νούμερο, αλλά νομίζω δικαιολογείται.
0: Δικαιολογείται.
4: Ναι, ναι.
0: Δικαιολογείται, εντάξει, θα συμφωνήσω, σε ένα μεγάλο βαθμό δικαιολογείται, γιατί αυτό το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα ουσιαστικά δεν μπορώ να το πιστέψω για μας και τους Ιταλούς. Στο κομμάτι του μάρκετινγκ είναι πρωτοπόροι, όχι μόνο στο κομμάτι του εινοτουρισμού, στο κομμάτι του μάρκετινγκ γενικώς.
4: Και του σχεδιασμού.
0: Και του σχεδιασμού, βέβαια.
2: Γεωργία, δούλεψες μαζί τους και δουλεύεις μαζί τους με αρκετά ιταλικά εινοπία και με ενώσεις και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως είπαμε, εκπροσώπησες το Ιταλικό Επιμελητήριο στην έκθεση της Provine με οργανωμένες ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Ποια είναι η εικόνα σου?
3: Συγκεκριμένα για την Ιταλία.
2: Ναι.
3: Είναι ένας άλλος κόσμος νομίζω στο κομμάτι του κρασιού και λόγω του ότι έχουν μια τεράστια ιστορία, η κάθε μικρή περιοχή είναι οργανωμένη όπως σας είπα από μόνη της. Με το που φτάνεις στο αεροδρόμιο, σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ιταλίας και να έχω πάει, υπάρχει διαφήμιση για κρασί απευθείας με το που παίρνεις τη βαλίτσα σου. Άρα καταλαβαίνεις ότι πρόκειται, ακόμα και να μην γνωρίζεις καν, να μην είσαι wine lover, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα προϊόν εξαγώγημο της χώρας. Αλλά όπως είπα, τα νούμερα δεν είναι συγκρίσιμα. Δηλαδή πας σε μια περιοχή της Ιταλίας που έχει όσα εινοποιεί, έχει όσα όλη η Ελλάδα. Άρα,
0: ναι,
3: γιατί μιλάμε. Αλλά στείλω, για μένα το πιο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι στην κάθε περιοχή που μας καλούν δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον επειδή υπάρχει μια τεράστια τάση στο κομμάτι της γαστρονομίας και ο κόσμος ψάχνεται πάρα πολύ μέσω των social media και ακολουθεί ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το κρασί, με το φαγητό κλπ. Έχουν η κάθε περιοχή επίσης, οργανώνουν ταξίδια και φέρνουν influencers, δημοσιογράφους, creators από όλο τον κόσμο, κάτι που στην Ελλάδα δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καθόλου, για να διαφημίσουν στην ουσία αυτές τις περιοχές.
2: Έχει γίνει ένα σε πολύ περιορισμένο επίπεδο και έχει γίνει κυρίως μέσα από τους θεσμικούς φορείς. Ναι. Δεν μπορούν τα ενωπία μόνα τους να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να το σηκώσουν. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνουμε ότι το κόστος αυτό είναι μεγάλο, η επένδυση, ναι, το budget.
3: Αλλά ξανά, να ολοκληρώσω μόνο σε αυτό, όταν έχουν γίνει προσπάθειες στην Ελλάδα για να καλέσουν κόσμο, καλούν ξανά ανθρώπους οι οποίοι είναι οι κλασικοί, ας πούμε, άνθρωποι. Θα φέρουν τους Masters of Wine. Δεν θα φέρουν ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε σε ένα ευρύτερο κοινό.
2: Γιάννη.
4: Εγώ θέλω να συμπληρώσω σε αυτό, όπως και επίσης σε μια παρατήρηση που είπες πριν, Νατάσα. Είπες κάτι για το ότι έχουμε τόσο πλούτο. Μήπως επειδή έχουμε τόσο πλούτο, τελικά μπορεί αυτό να αντιστρέφει τους όρους. Δηλαδή, να προτιμά ο άλλος να πάει, παράδειγμα, στους φυσικούς πλούτους όπως η θάλασσα. Okay. Που έχει τόσο πολύ διαφημιστεί κατά καιρούς από όλα τα Υπουργεία Τουρισμού, ας πούμε, έτσι. Νομίζω ότι κάτι λέει αυτό. Έχουμε επικεντρώσει όλους τους πόρους marketing
2: και
4: στα άλλα προϊόντα.
2: Σε αυτά, λες,
4: Ναι, στο 3S.
0: Στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
4: Μπράβο,
0: και στη θάλασσα.
4: Ναι, ακριβώς,
0: κατά τα δύο,
4: ακριβώς,
0: κατά βάση.
4: Διαρκώς.
0: Διαρκώς, ναι.
4: Διαρκώς, ναι. Οπότε,
3: Και μην ξεχνάτε ότι είχε γίνει σε κάποια φάση κάποια διαφήμιση του ΕΟΤ που ήταν, νομίζω, και στα αεροδρόμια. Και στο τραπέζι το οποίο ήταν στημένο είχε πάνω κρασοπότηρο.
2: Και αυτό... καραφάκι.
3: Ναι. Ναι.
2: Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος.
3: Μεγάλο φάουλ.
2: Ναι.
3: Mm-hmm.
2: Ότι μπαίνανε οι άνθρωποι που έφταναν στην Ελλάδα, ακόμη και άνθρωποι που ήταν εξοικειωμένοι με το κρασί και αναζητούσαν. Και έβλεπαν ότι η εικόνα της χώρας μας είναι ακόμα αυτή. Δηλαδή ο κατρούτσος, το κρασοπότηρο της ταβέρνας.
3: Ναι.
2: Τα κακής ποιότητας κρασιά προφανώς, όσο και αριστερά και να γίνονται σε ένα ηλουστρασιόν περιβάλλον. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας και είχε να κάνει με την δράση και την παρουσία στα social. Είσαι πραγματικά ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα της καμπάνιας, της ψηφιακής προώθησης. Υπάρχει κίνδυνος το κρασί κάποιες φορές να γίνει απλώς ένα σκηνικό, αυτό που λέγαμε πριν για τη φωτογραφία που είπατε και οι δύο, να γίνει το σκηνικό για ένα instagramικό experience και να χάσουμε από εκεί πέρα την ταυτότητα, το κομμάτι του κρασιού αυτό καθεαυτό, να πάει, δηλαδή να είναι το event μπροστά.
0: Αυτό που φοβούνται, που έλεγες πριν, κάποιοι είναι παραγωγοί, ότι είναι λίγο φοβισμένοι, ότι δεν πρέπει να προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο το κρασί.
3: Μακάρι να γίνει το setting. Γιατί έτσι θα προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, όλοι δεν παραπονιούνται και λένε γιατί ο κόσμος δεν έρχεται, γιατί ο κόσμος δεν πίνει κρασί. Μακάρι να γίνει setting για να θέλει να έρθει και περισσότερος κόσμος. Δηλαδή, νομίζω ότι όλος αυτός ο φόβος που λέμε, μην αλλοιωθεί το προϊόν, μην χάσει την ταυτότητα, μην χαθεί το terroir. Ναι, αλλά έτσι χάνεις τον wine lover in the end of the day. Επομένως, γιατί να θέλεις να το περιορίσεις και γιατί να θέλεις απλά να μιλάς για το προϊόν ως κάτι μαγικό και κάτι απλησίαστο και κάτι ελιτίστικο. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ λάθος.
2: Και η προσέγγιση είναι το να το φέρουμε στα μέτρα όλων των ανθρώπων.
3: Ακριβώς.
2: Να το απλοποιήσουμε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ ότι πρέπει να επικοινωνείται σαν ένα προϊόν το οποίο είναι μέρος της καθημερινότητας. Το οποίο είναι μέρος μιας κουλτούρας, τρόπου ζωής. In moderation, δηλαδή προφανώς κανείς μας δεν προωθεί την υπερκατανάλωση κρασιού, αλλά να είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά για μια ειδική περίσταση, είναι όντως μέρος μιας κουλτούρας. Ναι, οπότε ναι, μακάρι να γίνει ακόμη πιο, κατά την άποψή μου, προσβάσιμο. Και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσει περισσότερη προσέγγιση lifestyle, ναι, μακάρι να γίνει.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στις ανοιχτές πόρτες. Πόσο συμβάλλουν και αν συμβάλλουν
2: τέτοιες εκδηλώσεις κοινών δράσεων
0: στην ανάπτυξη του εινοτουρισμού ή απλώς τελικώς βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια άτομα.
2: Δηλαδή θα φύγουμε εμείς οι πέντε άνθρωποι που είμαστε εδώ μέσα και έξω από το στούντιο, θα κάνουμε μια παρέα και θα πάμε σε ένα εινοπείο, μετά θα πάμε και σε μια, που πιθανότατα έχουμε ξαναπάει, θα πάρουμε και πέντε μπουκάλια κρασί, θα πάμε σε ένα εστιατόριο και θα φάμε και θα γυρίσουμε πίσω και θα πούμε ότι κάναμε εινοτουρισμό. Αυτό.
4: Θέλετε απάντηση?
2: Ναι, βέβαια.
4: Καταρχάς, από θέμα επικοινωνίας είναι κάτι μαζικό. Άρα, σε όποια περιοχή και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, όλο και θα ακούσεις κάπου για τις ανοιχτές πόρτες, και Σαββατοκύριακο είναι να μην κάνω και τη βόλτα μου στην εξοχή. Mm-hmm. Βλέπεις και το free admission από κάτω, τσιμπάς, λες, οπ, εδώ είμαστε. Μπαίνεις μέσα, σου δίνουν και ειδικές προσφορές, τα περισσότερα είναι οποία.
2: Μια καλή έκπτωση για να αγοράσεις κρασί.
4: Έχουν και δραστηριότητες για παιδιά κάποια από αυτά.
0: Ή
4: κάτι θεατρικό, λίγο μουσικούλα, 8 ώρες είναι οι ρημάδες. Μια χαρά θα τις περάσεις. Οπότε, δηλαδή, σίγουρα βοηθάει. Mm-hmm. Βοηθάει και τοπικά και τον ίδιο τον επισκέπτη και τους συνοπαραγωγούς. Ναι. Εντάξει.
2: Γεωργία, ποιες περιοχές πιστεύεις ότι έχουν να πουν κάτι στο κομμάτι αυτό, δηλαδή αξίζει να επισκεφτεί κάποιος? Εννοώ περιοχές που να έχουν κάτι συνολικό, να είναι το κρασί αυτό που θα στραβήξει, να είναι ο τόπος και η ιστορία του, αν αφήσουμε έξω τη Σαντορίνη. Ξεχωρίζεις κάποιες στην Ελλάδα που να τις βλέπεις να αλλάζουν?
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ένα έτσι μεγάλο potential, συγγνώμη που χρησιμοποιώ συνέχεια αγγλικές λέξεις.
2: Είναι αλλά λογικό, κάπως, γιατί είναι η συνήθειά
3: σου, καθημερινότητά μου. Ναι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν, ναι, μεγάλη προοπτική σε αυτό, θεωρώ, στην Κρήτη, και λόγω των αποστάσεων και λόγω της γαστρονομίας που για μένα είναι συγκλονιστική. Είναι ένας τόπος που εγώ τουλάχιστον επισκέπτομαι σχεδόν κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι είναι ένας μαγικός και πάρα πολύ πλούσιος τόπος στα πάντα. Οπότε, ναι, Κρήτη σίγουρα. Και
0: είναι
3: αμύνδεο,
0: πάρα πολύ
3: είναι
0: σημαντικό, και θέλω να μας πεις και για το Αμύνδεο και το έργο που έχει γίνει από την πλευρά της Μεγαλονήσου, της Λεβεντογέννας Κρήτης, όσον αφορά το κομμάτι της κριτικής διατροφής. Mm-hmm. Δηλαδή, το πώς έχουν αυτό το brand κριτική διατροφή, πώς το έχουν πουλήσει εντός αγωγικών στο εξωτερικό, που πραγματικά ισχύει ότι είναι ευεργετική και ούτω καθεξής. Δηλαδή, εκτός από το κομμάτι της γαστρονομίας, την νοστιμιά και τη διαφορετική κουζίνα που θα βρεις εκεί, είναι και το κομμάτι της διατροφής, το οποίο το έχουμε δει επανειλημμένα να γίνονται σεμινάρια, εκδηλώσεις στο εξωτερικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε διάφορες χώρες. Δηλαδή, και αυτό. Να μην βάλουμε και όλα τα άλλα που ξέρουμε για την Κρήτη, έτσι, δηλαδή για τον πολιτισμό κλπ.
3: Ναι.
0: Αλλά ας μιλήσουμε ίνος, που νομίζω και ο Νίκος το λέει συχνά ως πιο ειδικός, ότι έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ και τα κρασιά.
2: Η ποιότητα των κρασιών τους,
3: της Κρήτης.
2: Γιάννη, ποιες περιοχές? Ναι.
3: Ναι, και το Αμύνδεο και λόγω της απόστασης. Από Θεσσαλονίκη είναι φανταστικός τόπος και υπέροχα οινοποία και φαγητό. Αλλά ναι, για μένα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει κάπως, Σαντορίνη, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε πραγματικά στην Κρήτη και να αναδειχθεί ως προορισμός για το κρασί της.
2: Γιάννη, συμφωνείς? Έχεις κάποια άλλη περιοχή που έχει κερδίσει την καρδιά σου, ας πούμε, τελευταία?
4: Εγώ, όπου και να βρίσκομαι, για μένα περισσότερη σημασία έχουν οι άνθρωποι και οι γνωριμίες που θα δημιουργήσω εν situ εκείνη τη στιγμή. Και δένουμε με τους ανθρώπους. Όποτε δηλαδή βρίσκομαι στην Αρκαδία, παράδειγμα, πάντα θα θυμάμαι την Ιακύνθη από το Villa Incognito, το εστιατόριο το φανταστικό που έχουν. Πάντα θα θυμάμαι τον Άρη τον Τζέλεπο που ήμασταν μαζί στο WSPC για το διπλώμα. Όταν βρίσκομαι βόρεια, θα θυμάμαι την Μορφίλη τη Μαυρίδου από το κτήμα Α, που και αυτή ήταν συμμαθήτρια στο WSPC και ζούσα και 2 χρόνια στην Άωσα, έτσι, για κάποιο διάστημα παλαιότερα. Οπότε νομίζω οι άνθρωποι, έτσι, με τραβούν στις περιοχές παρά η ίδια η περιοχή.
0: Και οι άνθρωποι του Ίνου είναι, εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα, οι άνθρωποι του Ίνου είναι,
4: είναι σημαντικοί.
0: Είναι και φιλόξενοι, είναι χαμογελαστοί, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίοι στην παρέα, έχουν ένα πακέτο, έτσι. Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Αποφασίσαμε να φύγουμε λίγο από τα τετριμένα, τις αναγγελίες που καλό είναι να γίνονται. Ψάξτε κι εσείς να βρείτε τα ενοποιεία που είναι κοντά σας ή λίγο πιο μακριά, να κάνετε μια επίσκεψη αύριο και μεθαύριο. Μην αφήσετε τον καιρό να σας χαλάσει τη διάθεση και να σας αλλάξει τα σχέδια. Οι ανοιχτές πόρτες δεν είναι μόνο στους αμπελώνες, είναι και στα κελάρια, είναι και στις αίθουσες γευσηγνωσίας, είναι και στα εινικά μουσεία, είναι και στα εστιατόρια.
0: Βέβαια.
2: Πάρτε την παρέα σας, απολαύστε το Σαββατοκύριακο σε ένα ενοπείο της Ελλάδας. Βρεθείτε με τους ανθρώπους του κρασιού, να τους γνωρίσετε. Αυτό που είπαμε, να πάρετε μια φιάλη από το χέρι τους, έχει διαφορετική αξία, όχι στην τιμή.
0: Να είστε καλά όλοι, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με περισσότερη γλυκιά ζωή. Γεια και χαρά.
4: Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρίες, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κατόφλι της ιστορίας, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε που κοντράρονται σε έναν ημιτελικό με άρωμα τελικού. 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Η μεγάλη δίψα των Ερυθρολεύκων για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ στη δεύτερη μάχη για την πρόκριση. Το Earth News Radio σας μεταφέρει ζωντανά τον πάλμο του ημιτελικού. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, έντονη αστυνομική παρουσία με ισχυρές δυνάμεις. Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και τη φυγή, το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη στο Earth News Radio 105,8. Πώς αποτιμάται από τον πολιτικό κόσμο το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς. Ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη μελετά ο Άριος Πάγος. Διπλωματικός πυρετός με προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την απελευθέρωση του Ορμούς και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Λουχάνσκ, 6 νεκροί, 15 αγνοούμενοι, για τρομοκρατική επίθεση μιλά ο Πούτιν. Και τέλος, έρχεται δύσκολο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες.

0: Λοιπόν, όπως έχουμε πει, 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος όντως είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, ένα καλό, πολύ καλό ξεκίνημα, και όλα τα βλέμματα των φίλων του μπάσκετ είναι στραμμένα στο ΆΚΑ, όπου διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκας, και αυτή την ώρα στο πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός δίνει τη μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, την περσινή πρωταθλήτρια. Η καλύτερη επίθεση κόντρα στην καλύτερη άμυνα σύμφωνα με τα στατιστικά της φετινής διοργάνωσης. Σύνδεση άμεσα με τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου για να μας δώσει την εικόνα από τον κρίσιμο αγώνα των Ερυθρολεύκων με την τουρκική ομάδα. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Στο ημίχρονο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 33-24, τώρα ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Επί της ουσίας δέχτηκε από 12 πόντους σε κάθε ημίχρονο. Μια άμυνα γρανιτένια, να τη χαρακτηρίσω έτσι, δηλαδή δεν περνάει εύκολα η μπάλα ούτε στο ζωγραφιστό που λένε, ούτε στη ρακέτα, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, με όπλο την άμυνά του κυρίως και με τη σταθερότητά του στην επίθεση, όπως τώρα ο Βερζέκοφ σημείωσε ένα τρίποντο, και καταλαβαίνετε ότι είναι φαβορή τώρα, έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, mm-hmm. για να πάρει την πρόκριση για τον κυριακάτικο τελικό στις 9 η ώρα. Στις 9 η ώρα θα παίξει η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτη σε το λεγόμενο ισπανικό εμφύλιο, σε ένα παιχνίδι που θα καθορίσει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, ας πούμε ότι θα είναι ο Ολυμπιακός, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο τελικό. Ο Ολυμπιακός ξεκινήσει φουριόζικα, προηγείται ήδη, έχει βάλει συν 5 πόντους, επιπλέον 38-24.
0: Τάσο, αν δούμε την εικόνα του Ολυμπιακού και το ξεκίνημα που όλοι το παρακολουθήσαμε και ήταν εξαιρετικό, μπορεί αυτό να δώσει και το στίγμα έτσι της πρόκρισης ή είναι πάρα πολύ νωρίς?
1: Σωστή η επισημασή σου, αλλά το στίγμα δεν θα το δώσει η επίθεση, το έχει δώσει μέχρι στιγμής η άμυνά του, που έχει υποχρεώσει την τουρκική ομάδα να είναι πάρα πολύ άστοχη, να δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτάσει στο καλάθι. 38-24 και τώρα έχει κατοχή και ο Ολυμπιακός και πάλι την μπάλα, 40-24 μέτρησε το καλάθι, και καταλαβαίνετε ότι με μια τέτοια διαφορά, ο Ολυμπιακός 16 πόντων διαφορά, ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα, έχει τον προπονητή, έχει και το βάθος στον πάγκο για να κρατήσει.
0: Και φαίνεται ότι έχει και την ψυχραιμία, γιατί ξέρεις καλύτερα από μένα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι έμπειροι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται στο ΆΚΑ. Ούτως ή άλλως το γνωρίζουν αυτό, αλλά η ψυχραιμία πάντα έχει ένα ρόλο σε τέτοιες διοργανώσεις. Προτείνω, Τάσο, να πάμε έξω από το στάδιο, να συναντήσουμε, εσύ μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού μας, να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό για να πάρουμε μια γεύση, μια ατμόσφαιρα σε σχέση με το κλίμα που επικράτησε όλες αυτές τις ώρες που προηγήθηκαν. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι ισχυρά καταρχάς τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την ελληνική αστυνομία. Από νωρίς το μεσημέρι, 4.000 αστυνομικοί είναι επιποδός για τους δύο ημιτελικούς. 4.000 αστυνομικοί, εκατοντάδες κάμερες, drones, αλλά και σκύλοι K9, οι οποίοι όλα αυτά ουσιαστικά για την επιτήρηση, βοηθούν στην επιτήρηση όλων των χώρων. Και από ό,τι φαίνεται αυτό απέδωσε, όλα αυτά τα μέτρα απέδωσαν. Δεν έχουμε δει κάποια άσχημη εικόνα μέχρι στιγμής, όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Έχουμε δει αντιθέτως πολύ ωραίες εικόνες με φιλάθλους του Ολυμπιακού να περπατούν παρέα με φιλάθλους στο Φενέρμπαχτσε, να συζητούν, και μάλιστα είδαμε και κάποιους να πειράζει ο ένας τον άλλο, να κάνουν αστεία μεταξύ τους. Αλλά μέχρι εκεί, αυτή είναι η εικόνα έτσι μέχρι στιγμής.
0: Η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στην πράξη, αγαπητέ Γιώργο.
2: Φυσικά, φυσικά. Είναι στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε.
0: Αγαπητέ Γιώργο.
2: Φυσικά, φυσικά. Είναι στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αυτό.

0: υπόλοιπες μεγάλες οργανώσεις όπως προανέφερα, και πάνω στην κάπα της φουστανέλας του είχε υπογραφές από όλους τους πρωταθλητές, από τον Γκάλι, από δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ από ποιους τελευταίες που είδαμε ήταν των αδερφών Πλευρίτου, της
1: Βασιλικής
0: και της Ελευθερίας Πλευρίτου, πολύ της ελληνικής ομάδας.
1: Ιστορική φουστανέλα.
0: Και το, αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι είδαμε ένα ζευγάρι Ιαπώνων, ήρθαν από την Ιαπωνία, από το Τόκιο, κατοικούν στο Τόκιο, είναι Ιαπώνες, δεν γνωρίζουν λέξη ελληνικά και ήρθαν εδώ ντυμένοι στα χρώματα του Ολυμπιακού, με τις φανέλες του Ολυμπιακού για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν το ερώτημα το οποίο μου το πήρες από τα χείλη γιατί έδωσες την απάντηση, ποια ομάδα υποστηρίζει το ζευγάρι των Ιαπώνων, αλλά είπες Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός και ελπίζω αν νικήσει να μην κάνουν το γυναίζο, να το διαδώσουν παντού.
1: Τώρα εντάξει κι εσύ, αλίμονο, θα πανηγυρίσει, θα πανηγυρίσει όλος ο κόσμος. Γιώργο, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Αυτά συμβαίνουν και συνέβησαν έξω από, από το ΟΑΚΑ. Τώρα έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το παιχνίδι 42-24. Το σκορ κινείται σχετικά σε χαμηλά επίπεδα, Τάσο. Δεν ξέρω ποιος ευνοείται, ποιον ευνοεί αυτό.
2: Δεν έχει ποιον ευνοεί. 18 πόντους διαφορά είναι 18 πόντους διαφορά. Ας μην βάλει και περισσότερους Ολυμπιακός, ας μην βάλει και η Φενέρ. Και τώρα να το σφυρίξει μια χαρά είναι που λένε. Αλλά να στείλουμε τον Γιώργο και στο Πασαλιμάνι μετά, γιατί βλέπω οι πανηγυρισμοί να φτάνουν και μετά στο Πασαλιμάνι, γιατί ο Ολυμπιακός πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, ειδικά σε αυτή την τρίτη περίοδο που δεν έχει δώσει το δικαίωμα εδώ και τρία λεπτά στη Φενέρ να σκοράρει.
1: 44-24, Τάσο.
2: Ακριβώς, 20 πόντι τώρα της διαφοράς, οπότε καταλαβαίνετε ότι το νερό το έχει βάλει.
1: Καταλαβαίνεις τι δελτίο κάνουμε τώρα. Βλέπουμε τα βλέμματα. Τα βλέμματα στραμμένα. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο στάδιο. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και πάλι. Νομίζω ότι το μεγάλο, το βαρύ χαρτί του Ολυμπιακού είναι η άμυνά του. Δηλαδή, αυτοί οι 24 μόλις πόντοι που έχει δεχθεί από την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης δείχνει πόση προσήλωση έχει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Έχει μαζέψει τα rebound, έχει περιορίσει τα ατού της τουρκικής ομάδας. Μόνο ο Μπιμπέροβιτς δείχνει ή έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο να είναι απειλητικός, και αυτό με 8 πόντους. Κατά τα άλλα, στην επίθεση δείχνει να έχει υπομονή εκτός από ένα μικρό διάστημα στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Κατά τα άλλα, όλοι οι παίκτες που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί το άνοιξε το rotation, τους χρησιμοποίησε και τους 12, του έδωσαν τις κατάλληλες λύσεις για να κυριαρχήσει τον αγωνιστικό χώρο. Έξω από τις γραμμές τα είπαμε και στην αρχή. Είναι απόλυτη η ερυθρόλευκη νίκη στις κερκίδες με περισσότερους από 13.000 φιλάθλους.
1: Κάποιο παρασκήνιο από τον μπάγκο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα.
3: Είναι οι γνωστές του αντιδράσεις για να τελειοποιήσει το παιχνίδι, να αποφευθούν τα λάθη και η οποιαδήποτε πίεση του αντιπάλου. Ντόρσεϊ τώρα για τρεις, αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Μετά από 4 λεπτά λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 44-28, 16 πόντους θυμίζω. Είχε προηγηθεί εκτός από τους 20 πριν από λίγο και με 17 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο κυριαρχίας στο παιχνίδι.
1: Μάλιστα, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέσα από το γήπεδο, μέσα από τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ Μπαχτσέ. Δεν ξέρω αν θέλεις, Τάσο, να συμπληρώσεις κάτι σε σχέση με όλα αυτά που άκουσες από τον Κώστα.
2: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες και διεκδικεί την τέταρτη τώρα Ευρωλίγκα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα γίνει μοναδική ομάδα που θα έχει τέσσερις Ευρωλίγκες. Δηλαδή εννοώ ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει τέσσερις. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 7, είναι γνωστό πάνω απ' όλα. Και η Ρεάλ που αγωνίζεται αργότερα έχει 11. Ενώ η Βαλένθια δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε Final Four και για πρώτη φορά διεκδικεί το πρώτο της, δηλαδή, ευρωπαϊκό.
1: Να πούμε, Τάσο, και αν έχω κάνει κάπου λάθος με διορθώνεις, γιατί σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα, θα είναι η επιστροφή, αν καταφέρει να πάρει το κύπελο Ολυμπιακός, στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λες. Και παρά το γεγονός ότι αυτό το Final Four τώρα εδώ στην Αθήνα είναι το 5ο συνεχόμενο Final Four που συμμετέχει, είχε 4 αποτυχίες, είχε φτάσει στην πηγή 2 φορές μάλιστα σε τελικούς, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Αυτή τη φορά όμως, τουλάχιστον στον ημιτελικό, φαίνεται ότι...

0: κυριαρχεί. Βεβαίως, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με ένα 10-0 σερί η Φενέρ έχει μειώσει στους 10 πόντους διαφορά, 44-34.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
0: έχει πολύ ακόμη το παιχνίδι.
1: Είναι στους 10 πόντους η διαφορά.
0: 15 αγωνιστικά λεπτά έχει ακόμη.
1: Okay. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, Επιτρόπου, για την ανάλυση σου. Και εμείς θα μεταφερθούμε που αλλού στο Πασαλιμάνι και την Χαρά Γιαννοπούλου. Εκεί στις καφετέρειες έχουν στηθεί και γιγαντοοθόνες, όπου ο κόσμος έχει σχηματίσει κανονική κερκίδα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε όλοι να βρισκόμαστε στο στάδιο. Χαρά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια ανοιχτή εξέδρα, μια κερκίδα μεγάλη εδώ από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έχουν έρθει από τις 5 ξεκίνησαν να φτάνουν οι πρώτοι με κασκόλ και με ομπρέλες, καθώς είχαμε και λίγο ψηλόβροχο. Η αδρεναλίνη έχει ανέβει από τα πρώτα και όλα τις λεπτά του αγώνα και τα συνθήματα και τα χειροκροτήματα δεν σταματούν σε όποια φάση, είτε κερδίζει
1: ναι, γιατί ένα μπήκε καλάθι 46. 46-34. Έβαλε ο Ολυμπιακός καλάθι.
2: 46-34, ακούσατε γι' αυτό, ακούσατε εσείς τώρα τους πανηγυρισμούς και θα ακούτε και τα συνθήματα, τα οποία δεν σταματάνε, αυτό ήθελα να τονίσω, όχι μόνο όταν μπαίνει ένα καλάθι, αλλά...
1: Να και το rebound. Από ό,τι φαίνεται έχει στηθεί ένα μεγάλο πανηγύρι στο...
2: Είναι ένα από τα σημεία που παραδοσιακά...
1: ένα μεγάλο πανηγύρι.
2: Μπορεί να μην βρίσκονται στην αρένα που δίνεται αυτή τη στιγμή μάχη στα αγαπημένα.
1: Κάθε καλάθι, Χαρά, το ακούμε, είναι πανηγύρι, είναι γιορτή, έτσι.
2: Είναι πραγματικά πανηγύρι, για όλους είναι γιορτή. Όλοι ελπίζουν και λέγανε και πριν τον αγώνα ότι θέλουν να τελειώσει αυτή η αναμέτρηση και να έχουν πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Έχουν βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, δεν τα έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τίτλο. Αυτή τη φορά είναι πεπισμένοι ότι θα γίνει. Φαίνεται όπως πηγαίνει ο αγώνας μέχρι στιγμής να οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι όμως ξέρουν ότι είναι ακόμα πολύ χρόνο. Πολλά λεπτά του καταμέτρηση. Ο ενθουσιασμός όμως είναι αυτός που κυριαρχεί. Η αδρεναλίνη πουλάει η αγωνία από όλο τον κόσμο.
1: Ακούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
2: Δεν υπάρχει καμία θέση από την πρώτη στιγμή της έναρξης του αγώνα. Έρχεται ο κόσμος εδώ, προσπαθεί να βρει από τα καφετέρια που έχουν τις οθόνες, τις τηλεοράσεις. Έχουν βγάλει και έξω καλυμμένες για την βροχή. Δεν υπάρχει θέση. Όλοι είχαν κλείσει εδώ και πάρα πολλές μέρες τις θέσεις. Ακούτε το κλίμα, πανηγύρι από τώρα.
1: Πανηγύρι τραγούδι. Λοιπόν, ας το κλείσουμε έτσι. Χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ατμόσφαιρα γιορτής από τώρα στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Φαντάζομαι τι θα γίνει αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Ένα τρελό πανηγύρι θα στηθεί στον Πειραιά. Και εμείς θα παρακολουθούμε το σκορ και θα ενημερώνουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την αθλητική αναμέτρηση στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία πλέον διεξάγεται με πραγματικά πειρά. Με τοπική σύγκρουση είχαμε στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, που εν τέλει απορρίφθηκε με 155 όχι. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που υπερψηφίστηκε για 151 ψήφους αντί για 120 για έγκριση εξεταστικής, ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους με τα κόμματα πλην της Πλεύσης Ελευθερίας να αποχωρούν από το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας από την αίθουσα, καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η ένταση ξεκίνησε με το καλημέρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος υπεστήριξε ότι στο παρελθόν η υπόθεση θεωρούνταν ερευνητέα, ενώ τώρα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, θέτοντας ζήτημα σκοπιμότητας. Με σκληρή επίθεση και στον Πρωθυπουργό απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
4: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα του κοινοβουλευτισμού. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
1: Τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επικαλέστηκε τα απορίσματα της δικαιοσύνης τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
5: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, για να μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα προηγήθηκαν. Να πούμε ότι απεχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Θα μας τα δώσει όλα αυτά ο Ανδρέας Μαραθιάς, αλλά προφανώς ανέβηκαν και οι τόνοι, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Ακούσαμε βαριές κουβέντες, βαριές λέξεις, θα έλεγα πολύ έτσι, χαρακτηρισμούς, δυνατούς χαρακτηρισμούς. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Φανώ, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά αφιελώδης η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπως την αναμέναμε. Άλλωστε, καθώς ήταν βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα θέσει ζήτημα ψηφοφορίας με το παρεπίπτω ζήτημα, δηλαδή να μην ψηφιστεί με το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή με 120 ψήφους η πρόταση για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των δημοκρατών, αλλά με 151, καθώς θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, θεώρησε ο Μάκης Βορύδης, ο εισηγητής του κόμματος, ότι ανάγεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πράγμα το οποίο και συνέβη τελικά, καθώς η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε αυτή την αλλαγή στον τρόπο στην πλειοψηφία της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα τελικά αργά το μεσημέρι να έχουμε αυτή την ψηφοφορία και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να απορριφθεί με 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Απουσίαζε πάλι ένας βουλευτής, ο Γιώργος Βλάχος, όπως απουσίαζε και χθες στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τον ΦΚΠ και μόνο 6 βουλευτές υπερψήφισαν, οι 5 της πλεύσης ελευθερίας, τον εξάρτητος κύριος Παπαδόπουλος, που προερχόμενος από την Νίκη, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποχωρήσει όλα από την συνεδρίαση ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην αλλαγή του τρόπου ψήφισης της πρότασης για εξεταστική επιτροπή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Αβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο δήμο Βορύδη Φλωρίδη και με σύνδημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τελικά διεγέρσεις, όπως είπαμε, οι βουλευτές ενέκριναν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαβρουλάκης, αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος. Για σχέδιο κουκουλώματος και γραμμή συγκάλυψης από το Ματσίμου, έκανε λόγο ο κύριος Πάμελος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανερευνητή την παραβίαση του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Και αφού χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρχιερέα των σκανδάλων, τόνισε ότι οι ρογμές είναι πάρα πολλές και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κρατηθεί άλλο στην εξουσία. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Κουκουέ, Δημήτρης Κουτσούμας, ανέφερε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Κουκουέ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράμεικτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάζεται και μίλησε για απίστακτο σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών, έκανε λόγο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ σοβαρότατες ευθύνες στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους κάλεσε να μην κρύβονται πίσω από μια πλειοψηφία, καταλόγησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, πέτει πέρκα. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση, από την πλευρά του, ο πρόεδρος Συνίκης, ο κύριος Συναρτιός, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει αυτή την υπόθεση, επιχειρώντας μετά τα ΔΕΛΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μπαζώσει και το έγκλημα των υποκλοπών. Ενώ η πρόεδρος του Κλέψης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει ακόμη μια φορά αυτά που την απειλούν και απειλούν την πατρίδα και την δημοκρατία, και διερωτήθηκε τελικά αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τη στάση της προστατεύει τη χώρα. Αίσθηση προκάλεσε, θα πρέπει να σου πω, η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε δρυμία, θα έλεγα, κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς ανέβασε κατακόρυφα το θερμόμετρο της πολιτικής έντασης, χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη μεταλλαγμένο κόμμα, ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ποταμίσια ιδεολογία, όπως είπε, του ό,τι να είναι, ένα πολιτικό μόρφωμα που, όπως είπε, είναι ένα συνοθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος, και επικαλέστηκε τη ρίση του ιδρυτή της παράταξης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκοπείο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στον πρώην Πρωθυπουργό απάντησε ο εισηγητής Μάκης Βορύδης, και όχι ο παρεστάμενος Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτηρίζοντας απολύτως μηδενιστική την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, και απέριψε τα περί πολιτικής κατευνασμού, υπεραμεινόμενος εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από αυτόν τον κατευνασμό, αλλά από την ενεργή ελληνική εσωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψε σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση.
7: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρες του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
1: Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
8: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
9: Έχει χαρακτηριστικά ενδημικής διαφθοράς. Το τέλος της διαδρομής όμως δεν μπορεί παρά να είναι η τελική λογοδοσία. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να είστε σίγουροι ότι θα αποδοθούν. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή. Θα αποχωρήσουμε όπως κάνανε και τα άλλα κόμματα. Και θα έχετε να λογοδοτήσετε από εδώ και πέρα στην ιστορία.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάλεσε σε αξιοποίηση της διαδικασίας τα υπόλοιπα κόμματα.
10: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
1: Για πραξικόπημα κατηγόρησε την κυβέρνηση και ο επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
11: Τι ήρθετε εδώ να μας πείτε σήμερα, ότι λόγοι εθνικής ασφαλείας απαγορεύουν να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή? Εθνική ασφάλεια ότι στείνατε αυτή και παίρνατε μάτι αφού ήταν ανοιχτές οι κάμερες των κινητών με το Predator και τις παρακολουθήσεις? Με αυτό που κάνετε σήμερα, με τη θεσμική εκτροπή, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, πέστε το όπως θέλετε, δεν θα μάθουμε ποτέ υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα παραμείνει στην αίθουσα για να έχει φωνή η αντιπολίτευση.
12: Εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, γιατί αυτή την εντολή μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Και αυτή την εντολή μας δίνουν καθημερινά οι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται και προσβλέπουν στο να ακούγεται μια αντίθετη φωνή απέναντι στην προπαγάνδα σας, απέναντι στη μονοκρατορία σας.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι επέλεξαν τη φυγή.
13: Σιόντας είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία θέσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
14: Κύριε Μαρινάκη.
13: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
1: Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
13: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
1: Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη Βουλή, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, καλώντας σε ανταλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων. Σχολιάζοντας τις υποκλοπές, μίλησε για προβλήματα στη λειτουργία του κράτους.
15: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα. Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος. Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί.
1: Εχμηρή απάντηση για τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Earth News Radio και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά».
13: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
14: θεωρητικά
13: να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
16: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην Πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
14: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμνους του Καραμανλή. Καθόλου τυχαία.
13: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80 του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς μένουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα. Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες εκδήλωση από την Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Περιέγραψε τον εκλογικό της στόχο που, όπως είπε, είναι η πρωτιά και επεσήμανε ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζο θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Ευγενία, καλησπέρα. Από τον Βορρά ξεκίνησε η πορεία του νέου κόμματος, φαντάζομαι όχι τυχαία, από την πλατεία Αριστοτέλους.
17: Ακριβώς, καλησπέρα Θανό. Τα πάμε και χθες πραγματικά σε ένα κατάμεστο θέατρο, κινηματοθέατρο το Ολύμπιον. Δόθηκε το ελακτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσει το νέο αυτό κόμμα. Όπως φαίνεται έχει μια ευρεία αποδοχή, τουλάχιστον έτσι φάνηκε τις πρώτες αυτές μέρες. Θα τα δούμε βέβαια στην πορεία
1: και στις δημοσκοπήσεις και βέβαια στις δημοσκοπήσεις, όχι άμεσα, δηλαδή με το χρόνο, σύν το χρόνο. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, μετά τον Ιούνιο θα φανεί πραγματικά που έχει κάτσει η μπήλια. Δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις δεκαετίες.
17: Αυτό είναι γεγονός, διότι πλέον ανοίγει η συζήτηση για την θέση την οποία θα επιχειρήσει να λάβει, αν θες, το πολιτικό χάρτη, αλλά και για τη δυνατότητα μετατροπής της κοινωνικής απήχησης που έχει αναπτύξει η κυρία Καριστιανού. Θα μείνει σε αυτό. Σε λίγες μέρες, την Τρίτη, έχουμε και την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, του νέου αυτού πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός στο Θησίο. Δηλαδή μπαίνουν πολλά πιόνια πια στην σκακέρα την πολιτική και θα δούμε πραγματικά ποιος θα κινήσει το βασιλιά εδώ και ποιος θα πάρει μαζί του και από ποια κόμματα. Αυτό είναι το διατάφτα. Δεν θα τα δούμε. Όλα αυτά θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι πολιτικών εξελίξεων. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η κυρία Καριστιανού χθες έκανε λόγο για μια θεσμική ανασυγκρότηση, την οποία και πρόταξε στην ομιλία της χθες από το Ολύμπιον. Έκανε λόγο για διαφάνεια, για κοινωνική προστασία. Βεβαίως δεν έλειψαν και αναφορές για την υπόθεση των Τεμπών. Στην ομιλία της επίσης επιχείρησε να δώσει τον ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής αυτής πρωτοβουλίας, περιγράφοντας την ως απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί πολύ από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά, μάλιστα σε αποστροφή του λόγου της στο σημείο αυτό, πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθυλισμό της χώρας μας. Να σταθούμε όμως σε κάποιους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που εντάσσονται στην ιδρυτική διακήρυξη, εντάχει θα σας αναφέρω. Είναι η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου με ουσιαστική διάκριση εξουσιών, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας με μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, επίσης για τα καρτέλ για να υπάρξει άμεσος έλεγχος, επίσης δημόσιος έλεγχος για τις συμβάσεις και την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Όπως βλέπουμε, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, αυτό που θα έπρεπε κανονικά να καταλαμβάνει κάθε κόμμα όταν κάνει την ιδρυτική του διακήρυξη. Περισσότερα μεθάνω, θα τα πούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αυτό που θα ήθελα να σου τονίσω ακόμη είναι ότι η ιδιαίτερη έμφαση είναι αυτή που δόθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του brain drain, της υπογεννητικότητας και της πληθυμιακής ρήκνωσης.
1: Ευγενία, έχουμε ούτως ή άλλως ένα νέο πολιτικό ηλιακό σύστημα, μια συναστρία. Θα δούμε ποια αστέρια θα ανταγκαταφέρουν, θα φωτίσουν και κάποια αστέρια προφανώς θα σβήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και την ανάλυση. Τώρα, την ίδια ώρα ποικίλες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων για το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
13: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Mm-hmm. Και εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, όπως πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
18: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο, δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το υποθέτηση επί όλων των ζημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Τώρα, ποικίλες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα όλου του πολιτικού φάσματος, και βέβαια όλες αυτές οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με την παρουσίαση του εγχειρήματος της Μαρίας Καριστιανού. Ακούμε τους εκπροσώπους τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστα Τσουκαλά, τον Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
19: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
20: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα, όπως του κυρίου Βελόπουλου.
21: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης, και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
20: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, να, όχι τσιτάτα και πιοτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, οριστικό φρένο σε νέες περικοπές της συντάξης χειρίας επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, με το Υπουργείο Εργασίας να προετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση που αναμένεται να δώσει λύση σε ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό εδώ και χρόνια και αφορά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Στο Earth News Radio 105,8 και στους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου μίλησε η Υπουργός Εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των δικαιούχων και η διασφάλιση της σταθερότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Η Υπουργός Δήμητρα αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα και έβγαλε και ειδήσεις. Καλησπέρα.
22: Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Και κλείνει η εκκρεμότητα αυτό με τις συντάξεις κυρίες, που είχε μια ανησυχία στους ενδιαφερόμενους, να πούμε. Οπότε δεν θα υπάρχει καμία περικοπή. Το είπες και εσύ. Θα έχουμε νομοθετική παρέμβαση όταν θα πάρει στα χέρια της και την καθαρογραμμένη απόφαση του ΣΤΕ η κυρία Κεραμέως. Ενώ η είδηση είναι και στα βαρέα και αντεγυνά για τους νοσηλευτές, οδηγούς του ΕΚΑΠ και διασώστες. Την Τρίτη, στο Προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο, θα παρουσιαστεί η πρόταση της ρύθμισης από την αρμόδια Υπουργό, από την κυρία Κεραμέως, η οποία ρύθμιση θα προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και αντιγυνά για την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να βγουν σε σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας. Ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο θα ενσωματωθεί και η κοινοτική οδηγία ΘΑΝΟ που αφορά την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, όταν πρόκειται φυσικά για ίδιες θέσεις και ίδια προσόντα. Ενδιαφέρει τοποθετήσεις της Υπουργού και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κουμπώνουν πλέον πάνω στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία του Νοεμβρίου και έτσι έχουμε υπογραφές κλαδικών συμβάσεων με ψηλότερα ποσά από ό,τι είναι ο κατώτερος μισθός, όπως έγινε στον τουρισμό και στον επισητισμό, ενώ υπάρχουν θετικά αποτελέσματα και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι χρησιμοποιούν πλέον την κάρτα εργασίας. Το 2025 είχαμε πάνω από 2,7 εκατομμύρια νέες υπερορίες έναντι του 2024. Mm-hmm. Ενώ θα έχουμε και επέκταση της κάρτας από τον Ιούνιο στην ιδιωτική υγεία, στα διαγνωστικά κέντρα εκτός από τους γιατρούς, τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητες και στα κομμωτήρια. Αυτά ήταν τα σημαντικά σημεία από την συνέντευξη της Υπουργού στο ΕΡΤ το πρωί.
1: Μάλιστα, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η Υπουργός σε σχέση με τις συντάξεις κυρίας.
0: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη κυρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους κυρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, καθώς αποκαθιστά, όπως είπε, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Αλλάζουμε θέμα και αλλάζουμε και κλίμα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στο σπίτι του, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, με περιοριστικούς όρους, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Μάλιστα, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκάλεσε την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελέα. Ακούμε περισσότερα από την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε αμέσως παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον κ. Σοφοκλή, λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προκειμένου να αξιολογήσει άμεσα αν συντρέχουν λόγοι να ασκηθεί εισαγγελική ανέρεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Άριος Πάγος έχει το λόγο και αν γίνει δεκτή η εισαγγελική ανέρεση, τότε θα πρέπει η δικογραφία να επιστρέψει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, προς νέα κρίση. Μέχρι τότε, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων και 25 χρόνια ακόμα κάθριξη για λοιπές σε τρομοκρατικές πράξεις, θα είναι εκτός φυλακής. Αρνητικό ήταν και το πρώτο βούλευμα σε αυτό το τελευταίο αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, αυτός άσκησε ένσταση και γι' αυτό η δικογραφία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας είχε αρνητική εισήγηση. Οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, κατέληξαν σε διαφορετική κρίση. Η ηλικία του, η προχωρημένη ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Κάποιοι λόγοι υγείας που φαίνεται να επικαλείται και ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι, όπως και ο ίδιος επικαλείται μέσα στη φυλακή αυτά τα χρόνια, προχώρησε τις σπουδές του και έλαβε και διδακτορικό, φαίνεται ότι μέτρησαν θετικά ώστε να υπάρξει μια διαφορετική αντίληψη και μια διαφορετική κρίση στην πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής του. Θα δούμε βεβαίως ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Από το 2022, και αφού είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια που προβλέπει ο νόμος, λάμβανε άδειες. Είχε λάβει 4 άδειες, όπως πληροφορούμαστε, με περιοριστικούς όρους, τους οποίους είχε τηρήσει, και αυτός ήταν ένας λόγος που συνετέλεσε στην κρίση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.
1: Στην Κρήτη μεταφερόμαστε. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι 16 συλληθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ζωνιανά και Λασίθη. Πρόκειται για μέλη τριών οικογενειών που κατηγορούνται για διακίνηση κοκαίνης, χασίς και όπλων και για απάτη μαμούθ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα πρόβατα. Η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλησπέρα. Λίγο νωρίτερα μάθαμε ότι τους ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις.
4: Καλησπέρα, Σάνο, κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Πραγματικά ήταν από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο, αλλά ήταν μεγάλη δικογραφία και χρειαζόταν χρόνος από την πλευρά της εισαγγελίας για να διαβαστεί η δικογραφία. Οπότε ασκήθηκαν διώξεις αργά το απόγευμα, οι οποίες είναι βαριές. Από τους 16 συλληφθέντες, οι 12 παραπέμπονται με κακούργημα, με κατηγορίες που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι 12 λοιπόν αυτοί πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Οι υπόλοιποι 4 τώρα παραπέμπονται με πλημελήματα στο αυτόφορο αύριο. Ανάμεσα στους 4 είναι και ο 43χρονος από το Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, σύμφωνα και με τον συνήγορό του Θάνο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το ύψος της ζημίας που προκάλεσε, οπότε δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, έλεγαν σήμερα στους δημοσιογράφους, με ποια κατηγορία ακριβώς θα δικαστούν αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Θα το δούμε αύριο αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και εμείς θα πάμε στα Χανιά. Προφυλακίστηκαν τα δύο ανήψια, η νέα η εξέλιξη, όπως με ενημερώνει ο Βαγγέλης Σαρής. Πάμε γρήγορα στον Βασίλη Φουντουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Πριν από λίγη ώρα, ουσιαστικά τελείωσε η μαραθώνια διαδικασία της απολογίας σε ανακριτική εισαγγελέα του 44χρονου ανιψιού και του 39χρονου αδερφού του. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Λίγο πολύ αναμενόταν αυτή η απόφαση. Ήταν κάτι που τα ανέμεναν και οι συγγενείς που περίμεναν πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνο. Συνεπώς λοιπόν οδηγούνται στην φυλακή και φυσικά θα οριστεί δικάσιμος για αυτούς το επόμενο διάστημα για να υπάρξει η τελική, η τελεσίδικη απόφαση σε ό,τι αφορά την φυλάκησή τους. Από εκεί και πέρα, ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος και αυτός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, εάν και εφόσον το επιτρέψει η υγεία του. Αν δεν το επιτρέψει η υγεία του, τότε θα υπάρξουν δύο σενάρια, είτε να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η απολογία του, είτε να πάει η ίδια η ανακρίτρια στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ώστε να απολογηθεί. Αυτή είναι η εξέλιξη μετά από 7 ώρες και περισσότερο από 7 ώρες ανακριτική διαδικασία σήμερα. Μάλιστα. Στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε, περνάει στον τελικό την Κυριακή πριν από δευτερόλεπτα. Τάσο, ο Τάσος... Βάλτο.

0: Λοιπόν, καίγεται το στάδιο, καίγεται και ο Πειραιάς. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, 79-61.
1: Όπως θα είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έστρωσε από το πρώτο ημίχρονο, απόλαυσε το δεύτερο, ακόμα και όταν η Φενέρ παρουσίασε ένα κρεσέτο επιθετικό, δεν κατάφερε όμως σε καμία περίπτωση να φτάσει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν απείλησε σχεδόν, έτσι, σχεδόν δεν απείλησε.
1: Κάποια στιγμή έφτασε στους 7 πόντους, ναι, μέχρι εκεί ήταν το κύκνιο άσμα της, να μην ξεχάσουμε ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον, η Φενέρ, θα δει από την τηλεόραση και αυτή το τελικό την Κυριακή στις 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός πλέον περιμένει αντίπαλο. Βαλένθια Ρεάλ στις 9 η ώρα. Το ξανακάνει ο Ολυμπιακός πολλές φορές. Το ζητούμενο και οι πανηγυρισμοί, όπως λένε και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, είναι για την Κυριακή ήσυχα και ωραία να έφτασε στο τελικό και τώρα να εντυπωσιάσει και στο τελικό για να πάρει. Πρώτα απ' όλα να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό ήταν όχι απλά δίκαιη. Καθηλωτικός Ολυμπιακός, ήταν κυρίαρχος του παιχνιδιού, δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ να αμφισβητήσει.
0: Πού το αποδίδεις αυτό, Τάσο? Πραγματικά δεν άφησε ανάσα, δεν άφησε περιθώρια
1: στην
0: Φενέρ.
1: Το αποδίδουμε στην πορεία του σε όλη τη χρονιά, στο βάθος πάγκου που έχει, και για πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε, είχε 12 παίκτες και τους 12 του έδωσαν κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Δείγμα πόσο διαβασμένος ήταν ο Ολυμπιακός, πόσο έτοιμος είναι και ενδεχομένως είναι, θα το πω εγώ και στον αέρα θα το πω, ενδεχομένως είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός στην ιστορία του, μπασκετικά μιλάω.
0: Και μακάρι να δούμε την ίδια εμφάνιση και στον τελικό, όποια ομάδα είναι απέναντί του, είτε η Βαλένθια είτε η Ρεάλ. Δηλαδή, όταν δει κανείς το πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός σήμερα, λες αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να νικηθεί εύκολα.
1: Ναι, δεν έχει τηθεί καλά-καλά σε όλη τη σεζόν. Πολύ λίγα τα παιχνίδια έχει χάσει σε όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Και καλά, στο πρωτάθλημα είναι αίτητος, αν δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. Η εικόνα του Ολυμπιακού μάλλον τρομάζει τόσο τη Ρεάλ όσο και τη Βαλένθια. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά βεβαίως όλα αυτά την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα απολαύσει αυτή τη σημερινή βραδιά. Θα ξεκουραστεί, θα καθαρίσει το μυαλό του, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός πλέον είναι και στην ψυχολογία, έχει και καλή ψυχολογία.
0: Το λέγαμε και νωρίτερα αυτό, θυμάσαι, Τάσο, ότι παίζει ρόλο αυτό.
1: Είναι πολύ έμπειροι οι παίχτες του. Είναι πολύ έτοιμος Ολυμπιακός για να κατακτήσει και να ράψει ένα ακόμη αστέρι στη Βαρανό. 13 χρόνια και κάτι μέρες μετά το τελευταίο του ευρωπαϊκό και μετά από αρκετές παρουσίες και 5 μάλιστα τελευταίες σε Final Four, νομίζω ότι έφτασε η ώρα για να κατακτήσει τον τρόπο. Όλα αυτά για σήμερα. Την Κυριακή είναι μια άλλη μέρα, τελείως διαφορετική, ένας τελικός κρύβει άλλες παγίδες, αλλά η εικόνα που δίνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν το τρομάζει σίγουρα η Ρεάλ που είναι αποδεκατισμένη και από τους ψηλούς της, αλλά και η Βαλένθια η οποία δεν έχει την εμπειρία ενδεχομένως, πέρα από το ταλέντο και την πολύ καλή ομάδα, την εκπληκτική ομάδα που έχει, δεύτερη τερμάτιση στην κανονική περίοδο πίσω από τον Ολυμπιακό, να νικήσει όμως τους Ερυθρόλευκους. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι με την εικόνα που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Ότι είναι το φαβορί για την Κυριακή.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί και πριν ξεκινήσει το Final Four. Mm-hmm. Ήταν φαβορί. Έχει το μεγαλύτερο budget, έχει το μεγαλύτερο βάθος στην ιστορία του σαν ομάδα. Δηλαδή έχει 15 τιμοπόλεμους παίκτες. Οι παίκτες που έχουν μείνει εκτός αποστολής είναι παίκτες που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και παρόλα αυτά μείναν εκτός αποστολής γιατί δεν χωράνε. Ήταν πάρα πολύ και ο Πίτερς που βλέπω τώρα έχουν κάνει δηλώσεις και στην Euroleague, νομίζω ότι έδωσαν όλοι αυτό που έπρεπε να δώσουν. Να σας δώσω καταλάβει, το Βερζέκοφ με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα, δεν ήταν μόνο ο ένας παίχτης που κυνηγούσε να σκοράρει. Όχι, ήταν ομάδα και αυτό το δικαιώνει και τον coach Μπαρτζόκα, έτσι, για τον τρόπο που παρέταξε την ομάδα του.
0: Ναι. Λοιπόν, 79-61, ο Ολυμπιακός περνάει στον τελικό. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου για την ανάλυση του και να πάμε που αλλού, στο Πασαλιμάνι. Καίγεται ο τόπος εκεί. Χαρές και πανηγύρια. Χαρά Γιαννοπούλου.
2: Καλημέρα λοιπόν από το Πασαλιμάνι, το οποίο καίγεται. αγώνα, να αναμένει μετά τη λήξη του αγώνα. Αρκετά λεπτά, ωστόσο, πριν ο κόσμος εδώ συζητούσε για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα της Κυριακής. Είναι πανηγυρικό το κλίμα, η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν ένα σύνθημα το οποίο θέλει όλους τους φιλάθλους να κάθονται στο πεζοδρόμιο και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες εκείνου που δίνει το έναυσμα για το σύνθημα. Θα το ακούσετε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει εδώ, τα χαμόγελα βρίσκονται. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά το περιμέναν, πραγματικά το πίστευαν. Και τελικά η ομάδα του, η αγαπημένη ομάδα, τα κατάφερε. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα τον αγώνα παρακολούθησαν εδώ, σε αυτή την κερκίδα, σε αυτή την ανοιχτή εξέδρα, άνθρωποι κάθε ηλικίας, πολύ μικρά παιδάκια, ηλικιωμένοι. Φυσικά πάρα πολύ νέος κόσμος, ο οποίος βρέθηκε εδώ και με πολύ αγάπη για την ομάδα του, χειροκρότησε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Παραμένουν εδώ και λένε, μάλλον ανανεώνουν το ραντεβού για την Κυριακή, πιστεύοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάλι αυτό που περιμένουν χρόνια τώρα, την κατάσταση δηλαδή του ευρωπαίου τίτλου.
0: Λοιπόν, χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όντως σκόρπισε μεγάλη χαρά αυτή η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Ένα μεγάλο πανηγύρι, μια μεγάλη γιορτή σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Και βέβαια, τι άλλο, το ραντεβού, το μεγάλο ραντεβού την Κυριακή στις 9 στον μεγάλο τελικό.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και θα πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη. Έχουμε εξέλιξη σε σχέση με το Ιράν. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φθάνω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, αφού ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Hadath μεταέδωσε ότι οι ΗΠΑ και οι Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο εκεχηρίας, παρακάμπτοντας όμως το ζήτημα των πυρηνικών. Σύμφωνα με το σταθμό, Θάνο, η πρόταση εκεχηρίας για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων, την ελευθερία ναυσιπλοείας και τη διακοπή όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μικρή πρόοδο και διευκρίνησε ότι δεν θέλει να υπερβάλλει για το εύρος της επιτυχίας. Πάντως, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στον πόλεμο κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln διατηρεί μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Αραβική θάλασσα. Και όλα αυτά τώρα, όπου στο διπλωματικό επίπεδο, Θάνο, το Πακιστάν συνεχίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Οι έμεσες ομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύματα και προσχέδια κειμένων. Και τώρα Ραμπίγια να αναφέρει, επικαλούμενο πηγές, ότι ενδεχομένως εντός των επομένων, ακόμη και των επομένων ωρών, θα μπορούσε να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας. Αντιπροσωπεία του βρίσκεται στην Τεχεράνη για να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο Μόχσιν Νάκβι, μαζί με τον επικεφαλής του στρατού βρίσκονται στο Ιράν στο πλαίσιο προσπαθειών περαιτέρω διαμεσολάβησης. Είχαν μάλιστα και συνάντηση νωρίτερα με τον Ιρανό Υπουργό Αμπάς Αραχτσί. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν τελικώς να σημειωθεί η πρόοδο και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε και η Ουάσιγκτον. Για να δούμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Ένα δικό μας ραντεβού στο Earth News το βράδυ του Σαββάτου με την Βάλια Πετούρη στις 10 το βράδυ για τους φίλους και τις φίλες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις εδώ στον τόπο μας. Το Σάββατο, επαναλαμβάνω, το δικό μας ραντεβού στο Earth News στις 10 το βράδυ, αύριο στις 10. Γεια σας.
3: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Μικρά Ασία είναι ο τίτλος ενός δίσκου ο οποίος κυκλοφόρησε τον Αύγουστο προς Σεπτέμβριο του 1972. Η μουσική των τραγουδιών του ανήκει στον Απόστολο Καλδάρα και οι στίχοι τους στον Πυθαγόρα Παπασταματίου και ερμηνευτές ήταν ο Γιώργος Ταλάρας και η Χάρης Αλεξίου. Αφορμή για την κυκλοφορία του συγκεκριμένου δίσκου ήταν το γεγονός πως τον Αύγουστο του 1972 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μαζί με τον Βυζαντινό Εσπερινό θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο της Κολούμπια με ηχολήπτη τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο και βοηθούς τους Μίμη Κανή και Γιώργο Τζάνε.

Το «Νάτανε το 21» είναι ένα ιστορικό πλέον τραγούδι. Τη μουσική του είχε γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ενώ τους στίχους του η Σότη Ατσότου. Το τραγούδι το ηχογράφησε σε πρώτη εκτέλεση ο Γιώργος Ταλάρας. Το 1970 το τραγούδι είχε δώσει τον τίτλο και στο σχετικό LP.

Ο Παντελής Θεοχαρίδης από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το τραγούδι, συμμετέχοντας στην αρχή σε χοροδίες και παρακολουθώντας αργότερα μαθήματα φωνητικής και βυζαντινής μουσικής. Από το 1990 αρχίζει την επαγγελματική του πορεία στο τραγούδι. Εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές, συναυλίες και διάφορες μουσικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Οι Χαΐνιδες δημιουργήθηκαν το 1990 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το όνομα προέρχεται από την αραβική λέξη Χαΐν και έφτασε να σημαίνει τον επαναστάτη, τον φυγόδικο, αυτόν που γυρίζει στα βουνά. Τα μέλη του συγκροτήματος κατά τη δημιουργία του το 1990 ήταν ο Δημήτρης Αποστολάκης, ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, η Κάλια Σπυριδάκη, ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, η Μαρία Δοκούζη, η Αναστασία Γαλάνη, ο Διαμαντής Αλβανός και ο Γιώργος Λαοδίκης. Στο πέρασμα των χρόνων, νέα μέλη μπαίνουν και αποχωρούν από την ομάδα, ενώ σε όλα τα ενδιάμεσα σχήματα έως σήμερα παραμένουν σαν ιδρυτικά μέλη οι Δημήτρης Αποστολάκης και Δημήτρης Ζαχαριουδάκης.

Ο διπλός δίσκος «Ελεύθερη πολιορκημένη» του Γιάννη Μαρκόπουλου σε ποίηση του Διονύσιου Σολομού κυκλοφόρησε από την Κολούμπια το 1977. Παρουσιάστηκε σε μορφή λαϊκής λειτουργίας για τρεις τραγουδιστές, αφηγήτρια, μεικτή χοροδία και ορχήστρα. Ερμηνεύουν η Νίκος Ξυλούρης, Λάκης Χαλκιάς και η Ηλίας Κλωναρίδης. Συμμετέχει η 40μελής χοροδία Πρέβεζας Αρμονία, ενώ αφηγείται η Ειρήνη Παπά. Την προετοιμασία της χοροδίας ανέλαβε ο Γιώργος Κακίτσης. Η σύνθεση, η διδασκαλία των ερμηνευτών, η ενορχήστρωση και η διεύθυνση έγιναν από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η επιλογή στίχων και κειμένων, καθώς και η τοποθέτηση των σχεδιασμάτων του ποιητή, έγιναν επίσης από τον ίδιο. Για τα ιταλόγλωσσα αποσπάσματα χρησιμοποιήθηκαν οι μεταφράσεις του Ιάκωβου Πολυλά. Την παραγωγή διεύθυνε ο Γιώργος Πετσίλας, ενώ οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα στούντιο Columbia, Polysound και Action. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Δημήτρης Μεταράς, τον σχεδιασμό ανέλαβε ο Δημήτρης Αρβανίτης και τις φωτογραφίες ο Γιώργος Πασιάς. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Για να μας ακούτε μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσω ίντερνετ στη σελίδα μας vogue.ert.gr καθώς και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το erteco.gr.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεννημένος στην Αλαμπάμα, ο Σαν Ρα ήταν αρχηγός μεγάλης ορχήστρας που έμεινε σημαντικά ανεξάρτητη από το μουσικό ρεύμα κάθε εποχής πάνω από 30 χρόνια. Οι συνθέσεις του αποτελούσαν τη βάση της ορχήστρας και ήταν κυρίως πειραματικές, ιδιαίτερα τα άλμπουμς Heliocentric World για την εταιρεία ESP που επηρέασαν το λεξιλόγιο των ορχιστρών ελεύθερης φόρμας σε όλο τον κόσμο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η ουσία της μουσικής του ξεπεράστηκε σε αρκετό βαθμό από ένα τεχνητό κλίμα, καθώς η μεγάλη δημοτικότητα ενθάρρυνε μακροχρόνιες περιοδίες με υπερβολική χρήση εφέ επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η σημασία του Σαν Ρα ως αρχηγό ορχήστρας είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του Count Basie ή του Duke Ellington.

said me to comprise with you.

Η δεκαετία του 1960 ήταν η χρυσή εποχή του Γιώργου Ζαμπέτα. Τότε έγραψε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του και ανέδειξε μεγάλες λαϊκές φωνές, ανάμεσά του στη Βίκη Μοσχολιού και την αξέχαστη Μανταλένα. Με την τελευταία υπήρξε μόνιμο ζευγάρι στο Πάλκο για περισσότερο από μια δεκαετία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, όταν τα ήθη αρχίζουν να αλλάζουν, ο Ζαμπέτας κάνει στροφή στη σάτυρα υπό μορφή σόου, με τις γνωστές του επιτυχίες, ο Θανάσης, ο Πενιντάρης, μάλιστα Κύριε, να δημιουργούν και πάλι αίσθηση στο κοινό.

Η Φένια Παπαδόδημα ολοκλήρωσε τις θεατρικές σπουδές στην Ανώτατη Εθνική Δραματική Σχολή της Γαλλίας στο Παρίσι. Παράλληλα σπουδάζει λυρικό τραγούδι, ινδικό καρνατικό τραγούδι, αφρικάνικη άρπα και φωνητικό αυτοσχεδιασμό. Τραγουδάει με το γαλλικό συγκρότημα Καρέτα. Συνδυάζει τη θεατρική πράξη με το τραγούδι, τη φωνητική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό. Παίζει στις μεγαλύτερες θεατρικές σκηνές σε παραστάσεις σπουδαίων Ευρωπαίων σκηνοθετών και διακρίνεται στο είδος του μουσικού θεάτρου, όπου με τη φωνή της ξεχωρίζει για τις αυτοσχεδιαστικές της ικανότητες και τη δυνατότητά της να συνδυάζει φωνητικά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, μελωδίες και ρυθμούς από όλο τον κόσμο. Ως jazz vocalist συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και σημαντικούς μουσικούς της jazz σκηνής στη Νέα Υόρκη, ηχογραφώντας θρυλικά standards, ενώ ολοκληρώνει έναν κύκλο σπουδών πάνω στη σύνθεση και τον φωνητικό αυτοσχεδιασμό στο New School University. Επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου ηχογραφεί μια σειρά ελληνικών παραδοσιακών τραγουδιών. Συνεργάζεται με τους μαέστορες της ψαλτικής τέχνης. Παρουσιάζει με τεράστια επιτυχία την μουσική παράσταση «Μια γάτα» που την λέγαν Billy Holiday με τον David Lynch. Παίζει με σημαντικούς μουσικούς της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Το 2000 ηχογραφεί τον πρώτο της δίσκο «Το μαντίλι της Νεράιδας», βασισμένο σε παραδοσιακά παραμύθια.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

Καλώς ορίζουμε ξωτικά τις παράδοσεις στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Καλή ακρόαση.

0: Ξεκινήσαμε από τα Κύθυρα, περάσαμε στην Χίο με τον Νίκο Οικονομίδη και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το συναντάμε στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Ικαρία, «Η Χρυσή Παρηγοριά μου». Θα τα ακούσουμε έτσι όπως ακούστηκε στην εκπομπή του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνος Καρά.
1: Το τραγούδι είναι μικρασιατικό και της άσπρης θάλασσας και το γράψαμε το πρώτο στην Ικαρία, την πανάρχια πατρίδα του κρασιού, που τούτο τον καιρό και πριν ακόμα καλοβράσει το κρασί στη Βιτίνα, το αυλήν του συμφωνιού δίνει και παίρνει, τραβώντας το θαυματουργό υγρό που τονώνει και φρένει και σκορπάτο και έφυγε για συζήτηση και χαριτολογίες και φτερώνει τα πόδια των Ικαριωτών, οι οποίοι φημίζονται πράγματι ότι έχουν την μεγαλύτερα επίδοση στο χορό. Κόκκινα μου ραπανάκια φύλλα πράσινα, εισηγείαν της παρέας κι όξο βάσανα.

0: Τα παιδιά της γειτονιάς σου με την υπέροχη φωνή της Evelyn Ασουάτ από το σίριαλ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» είναι αυτό, αυτή η εκτέλεση, στο Αλέξανδρο Σιδηρόπουλος, αλλιώς Alex Seed, στην ενορχήστρωση, στη διασκευή αυτού του τραγουδιού για το σίριαλ αυτό, στο οποίο παίζει μία από τις ηθοποιούς, είναι και η Evelyn Ασουάντ, η ηθοποιός που χρησιμοποίησε εξαιρετικά ο Τερζόπουλος στην Ορέστια. Λοιπόν, την έχουμε συναντήσει και στους Πάγκαν, ανερχόμενο σχήμα με πολύ μεγάλη αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι αλλά και τη ροκ μουσική. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να επιστρέψουμε πάλι πίσω στο αρχείο μας και στο παρελθόν για να ακούσουμε κάτι ακόμα από τις εκπομπές του δασκάλου της εθνικής μουσικής.
1: Μπαρμπούνι μου θαλασσινό και ολόχρυσο ψαράκι, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ πίνω φαρμάκι. Αλίμονο, δε βρίσκεται στη ρούμελη βοτάνη και ένας βασιλικός γιατρός τον πόνο μου να γιάνει.

Μια γαλάζια περιστέρα από την Νικήσια Νησερών και τη χοροδία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας, Νίκος Φιλιππίδης, Στάθης Κουκουλάρης, Νίκος Καρατάσος, Χρήστος Ζώτος, Νίκος Αραγούδας, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Γιάννης Λεοτσάκος και Μαρία Νούσια σε αυτές τις υπέροχες καταγραφές και το CD Σεργιάννη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας νούμερο 1. Και πάμε να βγούμε στο Αηδονοχώρι, και το οποίο βρίσκεται στα Άγραφα, και τις καταγραφές εκεί του Γιάννη Κατσί και των συγχωριανών του. Τάι Τάι ονομάζεται αυτό το υπέροχο CD βιβλίο το οποίο χάρισε στην εκπομπή μας.

Το τραγούδι «Άγουρος από σειρά» το ακούμε και στη Θεσσαλία. Εδώ όμως είναι από το Μέτσοβο αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, με τον Αυγέρη Μπάο στο κλαρίνο και το Στέργιο Μπάο στο τραγούδι. Και λέω να φύγουμε και να πάμε στα Καλάβρητα, μέσα από το αρχείο της ελληνικής μουσικής, και να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Αριστίδη Βασιλάρη στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί, τον Αλέκο Γκραβέλη στο σαντούρι, τον Αθανάσιο Πλατανιά στο λαούτο. Τραγουδά ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εμείς να πούμε καλημέρα ή καλησπέρα και εσείς κρατήστε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε όποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε πάντα. Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται μέσα από τη δική σας αγαπημένη συχνότητα, αυτή της φωνής της Ελλάδας. Συνεχίστε να διαλέγετε αυτά που σας αρέσουν, στέλνοντας ένα email στο iPsychogios@ert.gr.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικατοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο με

θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

0: Η Φωνή της Ελλάδας συντροφεύει μουσικά τις στιγμές σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς.
1: Παπί, δεν θα μιλήσω.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα όλη την προηγούμενη ώρα. Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τι θα λέγατε να κλείσουμε με ένα τραγούδι από την απέναντι πλευρά του Ιωνίου. Καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

από τους ταλαντούχους μουσικούς του καιρού μας, ο Σταύρος Λάντσιας. Είναι καταξιωμένος πιανίστας και συνθέτης, ενορχιστρωτής, με εφάνταστους αυτοσχεδιασμούς. Ακούσαμε σύνθεσή του, με τίτλο «Το βάλς των ματιών». Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Να ευχηθούμε σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά και καλά.

Το όνομά της είναι Βικτόρια Τολστόη, Σουηδή με ρώσικες ρίζες. Λέγεται ότι είναι τρισέγγονη του Λέοντος Τολστόη. Είναι ερμηνεύτρια της σύγχρονης τζαζ, χωρίς να έχει πάρει ποτέ κανένα μάθημα τραγουδιού. Μοναδικό της εφόδιο, η φωνή και το μουσικό της ένστικτο. Την ακούσαμε στο Women of Santiago, μια σύνθεση του διακεκριμένου μουσικού Lars Danielson. Πριν από 15-16 χρόνια περίπου, η Βικτόρια Τολστόη είχε δώσει μια υπέροχη συναυλία στη χώρα μας, στο Φεστιβάλ Σάνι, στη Χαλκιδική.

Φίλαμε, φίλαμε. Η Χαρούλα Αλεξίου εδώ τραγουδάει μελωδία της Λωρίνα Μακένιτ. Οι δίσκοι της Λωρίνα Μακένιτ έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα στις πιο μακρινές χώρες του κόσμου. Έχει πάρει δεκάδες βραβεία και έχει συμμετοχή στα διασημότερα φεστιβάλ του κόσμου. Την αποκαλούν το ξωτικό των κέλτικων ήχων. Αναμειγνύει στις μουσικές της την κέλτικη μουσική παράδοση, την folk και τη μουσική της Μέσης Ανατολής. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα μας, την έχουμε απολαύσει ουκολίγες φορές και μάλιστα πάντοτε από τις συναυλίες της φεύγουμε μαγεμένοι. Τη γνωρίσαμε από μια μουσική της γραμμένη για τηλεοπτική σειρά, ήταν το Τάγκο του Έβορα, που στη χώρα μας το τραγούδισε και έγραψε και στίχους εξαιρετικά η Χαρούλα Αλεξίου με τίτλο «Το Ταγκό της Νεφέλης».

Απόγευμα στο δέντρο του Αλκινού Ιωαννίδη, με αυτή την εξαιρετική ενορχίστρωση. Ξέρετε, οι ενορχιστρώσεις στα τραγούδια γίνονται πολλές φορές στα φτερά που χρειάζεται ένα τραγούδι για να πετάξει. Τονίζουν τη μελωδία, αναδεικνύουν τους στίχους, βοηθούν τον ερμηνευτή να συντονίσει την ερμηνεία του, να δώσει τα καλύτερα του χρώματα.

Άλκης Αλκαίος, γραμμαγραφία, Σαλβαδόρ, 1980. Θάνος Μικρούτσικος στη μελωδία από το Εμπάργκο, τον εμβληματικό δίσκο της ελληνικής μουσικής. Εδώ ακούσαμε την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου από την παράστασή της 17 ταπεινά Ρέκβιεμ για το μέλλον.

Αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ξεκίνησε με μουσικό θέμα από την πολιτική κουζίνα, την πολύ πετυχημένη και εμπορικά αλλά και καλλιτεχνικά κινηματογραφική ταινία του Τάσου Μπουλμέτη. Από τους πρωταγωνιστές της ταινίας και η μουσική της Αμανθίας Ρεμπούτσικα συνέθεσε υπέροχα μοτίβα που έντυσαν με εκπληκτικό τρόπο τα πλάνα. Πλανώδεις είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

αγκαλιά γυρνάμε και πάμε αγκαλιά στο χορό των άστρων. Πάντα θα λέμε το ναι. Πουθενά, πουθενά δεν χωράμε στη γη. Πουθενά. Ο χορός των άστρων, Θεέ μου, ας μη πάψει ποτέ. Αυτό είναι το ρεφρέν μάλλον της Ελένης Γιώγα στο τραγούδι, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, και ένα ακορντεόν συνοδεύει τη φωνή, και μάλιστα στο ρυθμό των τριών τετάρτων, ένα βαλσάκι δηλαδή, με τη φωνή της Έλλης Πασπαλά. Ελάτε τώρα να ακούσουμε πώς μελοποίησαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας το ποίημα του Μενέλαου Λουντέμι, «Ερωτικό κάλεσμα».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ελάτε τώρα να ακούσουμε μια σπουδαία φωνή. Είναι η Γκαμπριέλα Φέρι. Θα την ακούσουμε στο Σέμπρε.

Sempre, ένα τραγούδι του Φρανσέσκο Πιζάνο και του Μάριο Καστελάτσι. Τραγούδησε η Γκαμπριέλα Φέρι, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια. Στη σκηνή μεταμορφωνόταν και ξεδίπλωνε το μεγάλο της ταλέντο. Έντονα τα θεατρικά της στοιχεία παρέπεμπαν στην τεχνική του τσίρκου, στην τεχνική των κλόουν. Ο Φεντερίκο Φελίνη την είχε χαρακτηρίσει κλόουν ράτσας και μεγάλη τραγουδίστρια. Ερμήνευε ναπολιτάνικα τραγούδια αλλά και τραγούδια του Πάολο Κόντε. Στη σκηνή αυτοσχεδίαζε σε μπαλάντες. Κάτι, όλα αυτά τα στοιχεία έψαχνα να βρω ποιος άλλος τραγουδιστής τα έχει μαζεμένα. Ναι, τα είχε ο Γιώργος Μαρίνος.

Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, παιδικά παιχνίδια, παιχνίδια αναμνήσεων. Τραγούδησε ο Γιώργος Μαρίνος. Στη σκηνή έπαιζε πολλούς ρόλους, βγαλμένος λες από τα βερολινέζικα καμπαρέ του Μεσοπολέμου. Το 1962, νεαρός, πολύ νεαρός, ως δευτεροετής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, συμμετείχε στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη και εκεί ερμήνευσε το όνειρο των παιδιών της γειτονιάς.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Στις παλιότερες γενιές, όταν τους άρεσε μια μουσική ή τους άρεσε ένα τραγούδι, έλεγαν «αθάνατο είναι αυτό». Αυτό θα επαναλάβω για τη μελωδία που μόλις ακούσαμε, του Νίνο Ρότα, από την τριλογία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Ο Νονός». Είναι από τις μουσικές που όσες φορές και να την ακούσεις, δεν την χορταίνεις. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας, με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτήν την ώρα επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε και για τις ευχές. Το 1952 προβλήθηκε στους κινηματογράφους το Singing in the Rain. Η σκηνοθεσία ήταν του Stanley Donen. Πρωταγωνιστές και εξαιρετικοί χορευτές βέβαια, ο Τζιν Κέλι, ο Ντόναλντ Κόνορ, η Ντέπι Ρέινολτς και η Τζιν Χάγκεν. Οι φανταστικές χορογραφίες από τον Τζιν Κέλι και το σκηνοθέτη Stanley Donen. Η ταινία περιέγραφε με χιούμορ το κλίμα που επικρατούσε στο Hollywood στα τέλη της δεκαετίας του 1920, στην μετάβαση από τις βουβές στις ομιλούσες ταινίες. Το «Χορεύοντας στη βροχή» θεωρείται ένα από τα καλύτερα musical όλων των εποχών. Κλασική βέβαια η σκηνή που υπό βροχήν ο ερωτευμένος Τζιν Κέλι τραγουδάει και χορεύει στον δρόμο.

Singing in the Rain, Gene Kelly, αυτή η κλασική σκηνή από το musical που χορεύει υπό βροχή και τραγουδάει. Από musical και συνέχεια μας, από την γλυκιά Ήρμα, πρώτο ανέβηκε στο Παρίσι το 1956, στο Λονδίνο το 1958, στη Νέα Υόρκη το 1960, με εκατοντάδες παραστάσεις. Το 1963 μεταφέρθηκε και στην μεγάλη οθόνη από τον Billy Wilder, με πρωταγωνιστές την Shirley MacLaine και τον Jack Lemmon. Το 1972 στη χώρα μας το παρουσίασε στο θέατρο η Αλιλαμπέτη με το θείασό της, στο θέατρο Broadway που ήταν εκεί Αγίου Μελετίου και Πατησίων στην Αθήνα. Ο Γιάννης Πανός ανέλαβε την προσαρμογή της πρωτότυπης μουσικής της Marguerite Monod και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε τους στίχους. Θα ακούσουμε δύο στιγμιότυπα από τον Δημήτρη Μαλαβέτα το «Θα σ' αγαπώ» και από την Έλλη Λαμπέτη το «Ήρμα

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

Μια θάλασσα μικρή είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Τραγουδήθηκε όχι μόνο από τη γενιά του, αλλά τραγουδιέται και από τις νεότερες. Το ακούσαμε σε μια ηχογράφηση που συνόδεψε τον Διονύση Σαββόπουλο ο Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Και το πρωινό τσιγάρο του Νότι Μαυρουδή και του Άλκη Αλκαίου.

σκληρό τσιγάρο του Αλκελκαίου και του Νότι Μαυρουδή. Θυμάμαι ένα μουντό απόγευμα, ήταν χειμώνας του 1985. Βρεθήκαμε μια παρέα φίλων σε ένα στούντιο στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και από τους ήχους της κιθάρας του Νότι Μαυρουδή τραγουδήσαμε το πρωινό τσιγάρο. Εκεί ήταν ο Σάκης Μπουλάς, ο Γιάννης Αμσιάρης, ο Γιώργος Μεράτζας, ο Θανάσης Νικόπουλος, ο Αντρέας Μικρούτσικος και είχα την τύχη ο έκτος της παρέας να είμαι εγώ. Στον Νότι Μαυρουδή θα σταθούμε και για το επόμενο τραγούδι που θα το τραγουδήσει ο Σταμάτης Κραουνάκης «Κάθε μια νύχτα» σε στίχους του Τάσου Σαμαρτζή.

Κάθε μια νύχτα τραγούδησε ο Σταμάτης Κραουνάκης αυτό το τραγούδι του Τάσου Σαμαρτζή και του Νότι Μαυρουδί. Στο επόμενο τραγούδι οι συντελεστές είναι άνθρωποι του ραδιοφώνου. Στη Θεσσαλονίκη, όσοι ακούτε τον 958 της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα έχετε σίγουρα ακούσει τις εκπομπές του Γιάννη Τσολακίδη και του Δημήτρη Νικολούδη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τι να πω». Ο Γιάννης Τσολακίδης έγραψε τη μουσική και τους στίχους και ο Δημήτρης Νικολούδης το τραγουδάει.

Libertango, η διασημότερη μελωδία του Άστρο Πιατσόλα, είναι σύνθεση του 1974. Ο τίτλος του από δύο λέξεις, Libertad, που σημαίνει ελευθερία, και το τάγκο. Συμβολίζει ίσως το πέρασμα του Πιατσόλα από το παραδοσιακό τάγκο στο νουέβο τάγκο. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Πλανώδιες είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στη συνέχεια, πάλι ο γλυκός, πολύ γλυκός ήχος του Μπαντονεών. Αυτή τη φορά συνοδεύει τη μαγική φωνή, τη μαγευτική φωνή της Mercedes Sosa. Είναι τραγούδι του Άστρο Πιατσόλα και του Φερνάντο Σολάνας. Vuelvo al Sur. Επιστρέφω στον Νότο.

Αλβο Αλσούρ, επιστρέφω στον νότο όπως γυρίζει πάντα η αγάπη. Επιστρέφω σε σένα με τον πόθο, με το φόβο μου. Η Μερσεδεσόσα ερμήνευσε Άστρο Πιατσόλα, ερμήνευσε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Δίπλα στη φωνή της, τώρα έρχεται και η φωνή της Φλέρης Νταντονάκη να τραγουδάει Βασίλη Τσιτσάνη. Χωρίσαμε ένα δειλινό. Στο πιάνο, ο Μάνος Χατζηδάκης.

Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ, δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ, δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ, δώσ' μου ένα φιλί να πλύνω το κακό. Ξύπνησέ με το πρωί με ένα σκοπό που να λέει «Χαλάλη στη ζωή που ζω». Χαρούλα Αλεξίου.

ένα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω. Και όταν σε είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε έσβησε η Ανατολή. Αυτό ήταν το ρεφρέν. Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, ο Γιώργος Σταυριανός στη μελωδία και η Μαρία Δημητριάδη να δίνει ψυχή στο τραγούδι. Ένα άλλο φεγγάρι τώρα. Ένα φεγγάρι πάνω από την Bourbon Street της Νέας Ορλεάνης.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Πλανόδια ήταν λοιπόν οι μουσικές. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, και τον Χαρικό Τουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Λοιπόν, φτάσαμε 12 του Μάρτη. Σήμερα είναι Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρυθμίση του ήχου και ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Και φυσικά εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ με μια τεράστια ιστορία. Και σήμερα στην εκπομπή μας, μετά από αρκετό ψάξιμο, μας αρέσει παιδιά, δεν μας βάζουν να κάνουμε καταναγκαστικά έργα, μην νομίζετε. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα και μάλιστα είναι και ας το πούμε επαιτειακό, γιατί συμπίπτηκε χρονολογικά και ιστορικά με τη σημερινή ημέρα. Γιατί σαν σήμερα πριν από 161 χρόνια, προσέξτε, 161 χρόνια, τόσο πίσω θα πάμε, στο 1865, γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους πεζογράφους της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καρκαβίτσα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι από τους βασικούς εκπροσώπους του ηθογραφικού διηγήματος, μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Γεώργιο Βυζίνο. Και μάλιστα πολλοί έχουν βρεθεί, έχει τεθεί μάλλον σε πολλούς λόγιους το Δέλεαρ να διαλέξουν ανάμεσα στους τρεις, ανάμεσα στον Παπαδιαμάντη, τον Βυζίνο και τον Καρκαβίτσα. Και η απάντηση, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν μάλλον δύσκολη σε αυτούς που τέθηκε το ερώτημα. Λοιπόν, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας γεννήθηκε στα Λεχενά της Ηλίας, όπως είπαμε, στις 12 Μάρτη του 1865, και ήταν παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, ο μεγαλύτερος όμως από τα 11 παιδιά του Δημητρίου Καρκαβίτσα, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Ρούμελη, και της Άννας Σκαλτσά, που ήταν γεννημένη και μεγάλωσε εκεί στα Λεχενά της Ηλίας. Τα πρώτα του βήματα στον χώρο των γραμμάτων τα έκανε